0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
3: Καλημέρα, από Φιλανδία.
4: Καλημέρα, ονάς από Σουτγκάρδη.
2: Από Βέλγιο.
5: Ιώνας από Μελβούρνη.
6: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
2: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
7: Από Ρόζενταλ.
8: Από Ζυρίκη.
9: Καλημέρα από τον Ταχάου.
10: Χάσολ, Φλαμανδία.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Απ' την αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά Διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του Καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ηλάνγκ ηλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Focus στον κόσμο.
4: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
5: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
6: Καλημέρα από Μάθα Μισοτγκάρδη.
7: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
9: Καλημέρα από το Ταχάο.
10: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
12: Καλημέρα από το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: Σεισμός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός.
7: Τιτάνιος.
8: Υπεύθυνος.
9: Φιλαλήθης.

Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
7: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
8: Ποιος?
9: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
8: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
9: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών, γυναιδότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
8: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154 και 117.
9: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
1: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρή, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα? Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλς Ελλάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια. Από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

Ζει ένας άνθρωπος καλός, το βλέπουν όλοι και γελάνε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομενη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μία ξέρεστη γνώμη και ευχαριστία στην ελληνική κυβέρνηση η απάντηση της Ουκρανίας στο διάβημα της Ελλάδας για το θαλάσσιο ντρόουν με τα 300 κιλά εκρηκτικά στη Λευκάδα. Για τη βίβλη συγγνώμη της Ουκρανίας να σημειώσουμε στο Υπουργείο Εξωτερικών ότι από τότε που βγήκε η συγγνώμη χάθηκε το φιλότιμο, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Στην προκειμένη περίπτωση, το φιλότιμο χάθηκε από την κυβέρνηση γιατί με μία συγγνώμη δηλώνει ικανοποιημένη, ενώ θα έπρεπε να κόψει όλα τα κονδύλια από τους Ουκρανούς που είναι φίλοι των Τούρκων και εχθροί της Ελλάδος, όχι μόνο λόγω του ντρόουν, αλλά και λόγω της στάσης τους στο Κυπριακό, τονίζει στην διαδήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, οι οποίες θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό προς την Πέμπτη, προανήγγειλε σε τηλεοπτική συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν πρόκειται για δομικό ανασχηματισμό. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Πρόεδρου του κόμματος, ο Κράτη Φάμελου, να σταθεί το κόμμα δίπλα στην επωνομαζόμενη πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Νέα τουρκική πρόκληση, αυτή τη φορά από την εφημερίδα Τουρκιγέ. Σε δημοσίευμά της, επικαλούμενη δηλώσεις πρώην Υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας, ο οποίος δεν κατονομάζεται, ισχυρίζεται ότι η Ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών ΕΙΠ μαζί με την Ισραηλή Μοσάντ σχεδιάζουν να προκαλέσουν μεγάλης κλίμακας πυρκαγιές στην Τουρκία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Συνελήφθη στην Κρήτη Παλαιστίνιος κατηγορούμενος ως μέλος της Χαμάς. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 37χρονος με καταγωγή από τη Λωρίδα της Γάζας κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς, καθώς και για ένοπλη εκπαίδευση και ταξίδια με σκοπό την υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών. Προφυλακίστηκε ο 41χρονος για την άγρια δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέα. Μεγάλη επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς για την εξάρθρωση κυκλώματος που εμπλέκεται σε δωροδοκίες και δωροληψίες για τακτοποίηση ακινήτων και οικοπαίδων παντός είδους. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 6 άτομα, υπάλληλοι πολεοδομιών και της αποκεντρωμένης διοίκησης, εκ των οποίων 2 προϊστάμενοι σε δήμους των Βόρειων Προαστίων της Αττικής, υπάλληλοι και μέλη επιτροπών της αποκεντρωμένης διοίκησης και ένας ιδιώτης μηχανικός. Ενώ στη δικογραφία εμπλέκονται ακόμη 32 άτομα, κάποιοι εξ αυτών υπάλληλοι πολεοδομιών και από την επαρχία. Εκτιμάται ότι η δράση τους ήταν πολυετής, ενώ από τις κατοίκων έρευνες έχουν κατασχεθεί πάνω από 300.000 ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν διακριβωθεί τουλάχιστον 29 περιπτώσεις δωροληψίας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για σήμερα Κυριακή προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, ενώ τις θερμές ώρες της ημέρας αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά καθώς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωσή σας, μένετε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
9: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Aromatics 50 μεζούρες 3,69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά, το κιλό 8,99. Παγωτό Βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι Αβέζ νούμερο 6, νούμερο 10, 500 γραμμάρια 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, για αγορές που συμφέρουν.

Καλημέρα σας, καλημέρα στην αγαπημένη μου παρέα του Σαββατοκύριακου. Καλημέρα, τι να κάνουμε, είχα δυναμίες εδώ πέρα στο καλύτερο παιδί μας, εδώ πέρα το μικρό μας, το Λεωνίδα Καρυπίδη, τον υπόλοιπη μας, παρέουλα και σήμερα Κυριακή. Μέχρι και τις 11 στην εκπομπή πίσω από την είδηση και πίσω από το μικρόφωνο του Focus FM 103,6 Βάγια Μπουγιουκλή. Το Λεωνίδα ακούσατε, εσείς τις απρώτα. Καλημέρα από μία ηλιόλουστη στη Θεσσαλονίκη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Καλημέρα στα πρώτα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα στον κύριο Νικό. Α, μπράβο παιδιά που μου το θυμίζετε. Καλημέρα στο Δημοσθένη. Σήμερα Κυριακή των Αγίων Πάντων.

Λοιπόν, σας έχω πολλά θέματα σήμερα. Πολλά μαζεμένα, όχι σε εσάς, σε κάποιους άλλους μαζεμένα. Λοιπόν, και επειδή η επικαιρότητα πάντα μας προλαβαίνει, καλημέρα στο Φάνη, καλημέρα. Τι περιμένεις Φάνη μου, πια βαρέα και θυγινά για τα σώματα ασφαλείας, για αστυνομία κλπ. Ούτε καν, εδώ πέρα κοιτάμε να βαράμε δε. Καλημέρα και στην Πάτρα στο Δημήτρη, καλημέρα από τη ζεστή Ποτίδεα. Λοιπόν, σήμερα μετά το δεύτερο μέρος εκπομπής, γιατί θέλω πρώτα να σας πω κάποια πράγματα τα οποία για μία ακόμη φορά τους ανατρέπουν το γνωστό ψέμα στο ψέμα, τα στοιχεία τους διαψεύδουν από τις ίδιες επίσημες υπηρεσίες τους όσον αφορά ανεργία, ακρίβεια κλπ. Θα σας τα πω στη συνέχεια και σας το έχω τάξει από την προηγούμενη εβδομάδα και από χθες ότι έχω βρει ένα αρχείο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το οποίο έχει να κάνει με το budget, τον προϋπολογισμό για το λεγόμενο νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου. Ένα θα σας πω, θα τα δούμε λίγο μετά σε 10 αναλυτικά, γιατί πρέπει να πω πρώτα στην επικαιρότητα που τρέχει. Παιδιά, ακούστε. Επειδή ο Πλεύρης, ο Θάνος Πλεύρης, δεν διευκρινίζουμε άλλο πατέρας Κωνσταντίνος και άλλο Θάνος, πολύ κι αυτός σαν το σερίφι τον άλλο το δικό μας, το Χρυσοχόηδη, για τον οποίο επίσης έχω να σας πω μετά τις 10, γιατί πήγε στον Εύρο και έκανε δηλώσεις από εκεί. Αυστηρότητα ο κύριος Πλεύρης το είναι άλλο. Θα σας πω μόνο το εξής και μην λίγο μετά τις 10 θα στα πω αναλυτικά, γιατί πραγματικά κάθισα τα διάβαζα. Θα σας πω τα βασικά σημεία για αυτό καινούριο σύμφωνο, το οποίο θα μας κοστίσει πάρα πολλά εκατομμύρια για τους ερχόμενους. Προσέξτε τι προβλέπει. Ότι αν εγώ πάω να πω παράνομα στη χώρα και καλά κάνω τους ελέγχους στα σύνορα και δεν πληρώ τις προϋποθέσεις για να μου δοθεί άσυλο, δικαιούμαι, εντάξει κάνω έτσι, αυτό το κάνουν και οι μικιό, ας πούμε, έρχονται συμπαραστάτηδες. Κάνω τέλος πάντων προσφυγή, γιατί εσύ δεν μου δίνεις άσυλο, γιατί απορριφθήκε η αίτησή μου, για να απορριφθεί η αίτηση στη χαβούζα του πλανήτη που έχετε καταντήσει στη χώρα μας. Προφανώς συντρέχουν πάρα πολύ σοβαροί λόγοι, αλλιώς τους έχετε όλους μπατές και λελέστε. Σε αυτή την περίπτωση, τι μπορώ να κάνω εγώ η καραπαράνομη που έχω 150 ονόματα και έχει βγει, έχει χτυπήσει κόκκινο. Κόκκινο σημάκι. Για να κάνω την προσφυγή μου, ποιος θα μου πληρώσει δικηγόρο? Το ελληνικό κράτος. Και είναι μόνο ένα από τα σημεία, θα στα πω αναλυτικά συνέχεια. Θα ξεκινήσω όμως, γιατί η επικαιρότητα πάντα μας προλαβαίνει. Λοιπόν, πιάσανε στην Κρήτη έναν Παλαιστίνιο κατατρεγμένο, ο οποίος κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς. Ο τύπος έμενε 2 χρόνια στην Κρήτη, δούλευε σε ξενοδοχειακή μονάδα, καταγωγή από τη Λωρίδα της Γάζας. Λοιπόν, καταρχήν να πω το εξής, γιατί έχω να πω και σε εσάς, τα έχουμε συζητήσει και εδώ πέρα με τους φίλους ακροατές. Χάθηκαν, ας πούμε, ο κόσμος που είναι στον τουριστικό κλάδο, που έτσι και έως είναι εποχική μέχρι κάποιους μήνες, έτσι. Μετά κάθονται, παίρνουν ένα επίδομα ανεργίας της πλάκας. Χάθηκε, ας πούμε, να πάρουν έναν Έλληνα πολίτη να δουλέψει. Πήρανε τον και καλά κατατρεγμένο από τη Γάζα.

δημοσιοποιούν και δίνουν κάποιες πληροφορίες, σημαίνει να ξέρετε πάντα ότι σίγουρα είναι πολύ πιο χοντρό το παρασκήνιο και παίζουν πολύ πιο χοντρά πράγματα, να το πω έτσι απλά. Ο συγκεκριμένος κατατρεχμένος Παλαιστίνιος δούλευε 2 χρόνια σε ξενοδοχική μονάδα στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, σχεδίαζε επίθεση σε Ισραηλινούς στόχους, πιθανώς και με εκρηκτικά σε κουρασγερόπλοιο. Λοιπόν, όταν βγαίνει προς τα έξω τέτοια πληροφορία, αυτό σας λέω, είναι πολύ, πολύ, πολύ πιο χοντρό και είμαι σίγουρη γι' αυτό. Όταν μαθαίνουμε ότι σχεδίαζε επίθεση με εκρηκτικά σε κουρασγερόπλοιο, στο οποίο επιβαίνουν χιλιάδες άνθρωποι. Διατηρούσε, λέει, χαμηλό προφίλ, άλλη μόνο. Οι αρχές έφτασαν σύλληψή του κατόπιν πληροφοριών που έφτασαν από την Κύπρο, όπου πρόσφατα είχαν συλληφθεί άτομα σχετιζόμενα με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς στην Ιερουσαλήμ, όπως βομβιστικές επιθέσεις. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία και από τοπικά μέσα ενημέρωσης της Κρήτης, όπως το Κρέτα Live, κατά τη διάρκεια της έρευνας προέκυψε ένα τηλέφωνο το οποίο φέρεται να λειτουργούσε ως στοιχείο σύνδεσμος που είχε. Ο ίδιος φέρεται να παραδέχτηκε ότι είχε επαφές με άλλα πρόσωπα και ότι συμμετείχε σε ενέργειες που αποσκοπούσαν στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών και μηχανισμών για τρομοκρατικές επιθέσεις σε Ισραηλινούς στόχους σε ευρωπαϊκή χώρα. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία προκύπτει ότι ήταν ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας και δεν είχε όλα τα απαραίτητα μέσα για να προχωρήσει σε επίθεση. Και επειδή δεν είχε συγκεντρώσει τα απαραίτητα υλικά, προς το παρόν τα είχε παραγγείλει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ορισμένα από τα υλικά που θα χρησιμοποιούνταν, χωρίς όμως να προλάβει να τα αξιοποιήσει. Και σύμφωνα με ό,τι έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής από πληροφορίες, από ρεπορτάζ και τα σχετικά, ο πιο πιθανός στόχος ήταν κουρασγερόπλοιο. Και όπως σας είπα εξ αρχής, ήταν νόμιμα στη χώρα. Στη χώρα μας. Στην οποία χώρα μας τινούμε να γίνει χώρα τους και όχι χώρα μας, έτσι.

Λοιπόν, λυπάμαι πάρα πολύ για το γεγονός που μου γράφει ένας ακροατής της που λες, Λεωνίδα, ότι αυτοί οι αλληλέγγυοι πρέπει να καταργηθούν κάπου, να κριθούν παράνομοι. Γιατί είμαι σίγουρη ότι παιδιά τους έχω ικανούς να βγουν για συμπαραστάσεις αλληλεγγύης στον υποψήφιο τρομοκράτη. Ξέρετε, με τα ελευθερία στην Παλαιστίνη. Έβλεπα πάλι χθες προχθές πότε ήταν. Είναι τέλος πάντων ένα κουρασγερόπλιο. Σε αυτό το κουρασγερόπλιο, ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει, έτσι. Είναι Ισραηλοί, είναι οικογένειες. Όλοι οι αλληλέγγυοι και όλοι οι χριστερίλα, όχι όλοι, 35 άτομα. Δώστε να κάνουν διαμαρτυρίες, ας πούμε, στο λιμάνι, να κατεβαίνουν οι άνθρωποι σε καθεστώς τρόμου, έτσι, που έρχονται νόμιμα. Αυτούς όλους όμως, ούτε για την Κύπρο τους έχω δει να κάνουν καμιά συγκέντρωση, έτσι. Ούτε για την Βόρεια Ήπειρο, και μια που λέω για Βόρεια Ήπειρο, θα σας πω το εξής. Εδώ πέρα, τον ύπνο του Δουκαίου, χαϊβάνια είμαστε όλοι μας, έτσι, παντελώς χαϊβάνια. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Εγώ, εντάξει, παιδιά, εγώ δεν μπορώ να οργανώσω κάτι. Καταρχήν, αν πω ότι ξέρετε κάτι να κάνουμε αυτό, θα μας τρέμουν εδώ πέρα για υποκίνηση. Ακούμε, λέμε. Ακούστε τι έγινε. Χθες που λέτε, κατέκλυσαν την πλατεία Συντάγματος Αλβανοί. Γιατί στην Αλβανία δημιουργείται ένα τουριστικό θέρετρο το οποίο υπάγεται τέλος πάντων στην οικογένεια Τραμπ. Έχουν κάποια άμεση σχέση με επιχειρήσεις από την οικογένεια Τραμπ, συγγενείς του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτοί λοιπόν, Αλβανοί, επί συλλογικότητες της χώρας, αλίμονο η αλληλέγγυη,

μαζεύτηκαν στο Σύνταγμα. Κανονικά, ξέρετε, αυτές, βλέπω εδώ πέρα και σημαίες, αυτές οι κόκκινες σημαίες με τον γνωστό αετό. Έτσι. Στο Σύνταγμα, για να διαμαρτυρηθούν για αυτό το τουριστικό συγκρότημα που είναι να γίνει στην Αλβανία, γιατί συνδέεται, γι' αυτό διαμαρτύρονται, με εταιρεία που έχει να κάνει με την οικογένεια Τραμπ. Έχει να κάνει, τέλος πάντων, λένε ότι διαμαρτύρονται γιατί θα έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις, περιβαλλοντική καταστροφή κλπ. Προσέξτε, οι Αλβανοί με τη συμπαράσταση λογικοτήτων και λέγγυων πλημμύρισαν το Σύνταγμα για να διαμαρτυρηθούν για αυτό που υποστηρίζουν ότι είναι και στην Αλβανία έχει επεισόδια, αυτό που γίνεται στη χώρα τους. Εμείς εδώ πέρα που έχουν βάλει ανεμογεννήτρες στα καμένα, που έχουν ξυλώσει τα πάντα, καταστρέφουν τα πάντα, τίποτα, έτσι.

και διαμαρτύρονται και στο μεταξύ, παιδιά, προσέξτε. Το ότι διαμαρτύρονται εδώ πέρα σημαίνει φυσικά ότι κινητοποιούνται δυνάμεις, αστυνομικές δυνάμεις, ότι κινητοποιούνται χίλια δύο πράγματα, προστασίες, γιατί πρέπει να κλείσουν δρόμοι, εσύ να καθυστερήσεις, εσύ να μην μπορείς να περάσεις από το πιο κεντρικό δρόμο της χώρας, την πλατεία Συντάγματος. Μπορεί να θες να πας κάπου και να μην ξέρεις για ποιο λόγο βλέπεις μπροστά σου όλους αυτούς. Με την κόκκινη σημαία, με το διπλό αετό. Έτσι. Και εγώ να σας πω κάτι. Συγγνώμη, το ότι κάνει συγκέντρωση στην Ελλάδα είναι σαν να μου λέτε, δηλαδή, γίνεται συγκέντρωση στην Αγγλία διαμαρτυρίας για τις ανεμογεννήτριες στην Ελλάδα. Δεν πρέπει να γίνει ποτέ το ποτόν. Εδώ πέρα στην Ελλάδα γίνεται. Αλλά για μισό λεπτό, ρε παιδιά. Το να πάω εγώ, είμαι ξέρω στην Αγγλία, στο Λουξεμβούργο, οπουδήποτε, και κάνω συγκέντρωση διαμαρτυρίας, λέμε τώρα. Έτσι. Υποθετικό σενάριο. Γιατί γίνεται μια οικολογική καταστροφή στην Ελλάδα με κάποια αυτά που κάνουμε τις ανεμογεννήτριες και όλα τα σχετικά με τα φωτοβολταϊκά πάρκα και αιωλικά πάρκα κλπ. Τι αντίκτυπο θα έχει κάποιον αντίκτυπο? Όχι. Ξέρουν όμως ότι εδώ πέρα είπαμε ότι γουστάρουμε κάνουμε. Εδώ πέρα πέρυσι να θυμηθώ ότι οι Σουδανοί που ήταν παράνομα στη χώρα κάνανε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Οπότε λοιπόν κινητοποιούνται από τα λεφτά των φορολογουμένων. Θα μου πεις, Βάλια, είναι κάποιοι που είναι και νόμιμα στη χώρα κλπ. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά και υπάρχουν Έλληνες ομογενείς, είναι Έλληνες που είναι στο εξωτερικό. Πείτε μου εσείς να έκαναν Έλληνες στο εξωτερικό διαμαρτυρία. Δεν υπήρχε πως να τους αφήσουνε. Και λογικό, έτσι. Τι αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτή η διαμαρτυρία στη χώρα τους? Αλλά εδώ πέρα, έτσι. Μπάτε, σκύλε, αλέστε, αλεστικά μη δίνετε και δεν δίνετε. Και προσέξτε, εδώ πέρα, με όλους αυτούς και τους αλέγγυους και τα σχετικά, στην πλατεία Συντάγματος κάνουν αυτή τη διαμαρτυρία για να διαμαρτυρηθούν αυτό, γιατί λέει καταστροφή προστατευόμενης περιοχής. Και εμάς εδώ πέρα φυτρώνουν σε Natura περιοχές. Στα Καμένα του Εύρου, Θηρεά, νομίζω να θυμάμαι καλά, έλεγα μια περιοχή που είχα πει, παιδιά, και πάντα μου στέλνει και μου είχε στείλει ένα φίλο ακροατή και φωτογραφία ότι έχουν ξεφυτρώσει σε Καμένα του Εύρου ανεμογεννήτριες. Εμείς εδώ πέρα τον ύπνο του δικαίου, έτσι. Και άλλοι, οι ξένοι στη χώρα, θα μου πείτε, βέβαια αυτή η χώρα είναι πιο πολύ των ξένων παρά δικιά μας. Έτσι έχουν καταντήσει.

0: Καλημέρα, 6-15 Κωνσταντίνος, νομίζω. Γιατί εδώ πέρα δεν μου βγαίνουν τα ονόματα, σε εσάς βγαίνουν για κάποιο λόγο. Ε? Για τον Παλαιστίνιο μου γράφεις. Άιντε πάλι, ξεκίνησε με την ξενοφοβία και τον φασισμό. Τι θέλει να κάνει το παιδί? Για ψάρεμα με εκρηκτικά ήθελε να πάει. Αμέσως εσύ πλοία ήθελε να ανατινάξει και δεν ξέρω εγώ τι. Παιδιά, έχετε ρέντε, είστε φοβεροί. Μη δείτε, λέει, άνθρωπο με εκρηκτικά ικανά να ανατινάξουν οικοδομικό τετράγωνο κατευθείαν τρομοκράτης. Φασιστάκι αυτού σου. Ο κύριος Νίκος μου γράφει για το ίδιο κάνουν και στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Εννοείται ότι απαλλατριώνουν την περιοχή για να κάνουν μεγάλα, τέλος πάντων, δεν ξέρω, εμπορικά κέντρα, τουριστικά θέρετρα. Αυτό φαντάζομαι εννοείται. Είναι 9:30. Πρέπει να πω σε διάλειμμα, Ωραία. Επιστρέφω να σας πω και τι είπε ο Ράμα. Κάποια οικονομικά θέματα και σιγά σιγά θα πάμε και στα δικά μου. Α, σας έχω και σήμερα quiz. Λοιπόν, ακούστε. Όπως και την προηγούμενη Κυριακή, ντεζαβού. Που λέτε, εξαρθρώθηκε σπήρα που έκλεβε μετασχηματιστές και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Αυτή στο μεταξύ, μέσα αυτού είναι 6 άτομα συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων 4 αλλοδαποί. Αυτή ξέρετε είναι από Βουλγαρία μεριά ευπαθείς. Βουλγαρία, μπορεί να μην είναι Βουλγαρία, γιατί? Να κάνω πάλι το quiz, τι μπορεί να είναι? 4 αλλοδαποί, 2 ημεδαποί. Που κλέβανε μετασχηματιστές από εγκαταστάσεις του ΔΔΕ σε Αττική και Εύβοια. Τι να πούμε. Γάλλοι μου είχες πει την άλλη φορά. Φιλανδοί. Νορβηγοί. Ελβετοί, βέβαια, Ελβετοί. Αμερικανοί. Πορτογάλοι, Ισπανοί, ναι. Βέλγοι, είναι και Βρυξέλλες και το κέντρο των ό,τι συμβαίνει, έτσι. Τι μπορεί να ήταν αυτοί που κλέβαν μετασχηματιστές και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό από εγκαταστάσεις του ΔΔΕ σε Αττική και Εύβοια? Πολύ δύσκολο κουί σας βάζω κάθε Κυριακή. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι. Πάμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, 9:30. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά εδώ στον Focus.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Νάξο.
3: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
6: Καλημέρα από Κορδελιό.
7: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο, κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
10: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Επιστροφή. Για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, αγαπητές, που μου λες ότι σ' ακούω, λες, αλλά το χάνω σε αρκετά σημεία. Βάλει λίγο το χάρι να παίζει. Όχι, αγαπητέ, προφανώς δεν με ακούς συχνά, γιατί και γι' αυτό ότι μαστιγώνονται οι μουσουλμάνοι στην Ιερά Οδό, τα έχω πει αναλυτικά και όταν γίνονται. Γιατί μου γράφει, ναι, μου γράφει ο φίλος ακροατής, το άλλο λέει που μαστιγώνονται οι μουσουλμάνοι κάτω, λέει, στην Ιερά Οδό ή στο Βοτανικό, όταν έχουν μια θρησκευτική γιορτή που η μισή είναι ενδυνάμει τρομοκράτηση, οτιδήποτε άλλο να φανταστείς, εκεί λέει δεν σε πειράζει. Με πειράζει και τα έχω πει, αλλά προφανώς δεν με ακούς συχνά. Δεν μου, μου γράφετε, δεν σου φταίει, λέει, κανείς που δεν βγαίνουν εδώ τα κοιμήσια για θέλνες, οι άθιες λογικότητες. Επίσης, όταν βγήκαν πέρσι πρόπες για τα τέμπη σε όλο τον κόσμο, δεν ξέρω αν έλεγες τα ίδια. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς, ότι εγώ έχω πει κάτι κατά για τα τέμπη. Δεν καταλαβαίνω, δεν πιάνω σκεπτικό σου. Και γενικά εδώ πέρα έχω πει και μάλιστα είχα βγάλει και από... και ολόκληρο ρεπορτάζ για το τι γίνεται με τρομοκρατία στην Ελλάδα, τι περνάει και με Τούρκους. Θεσσαλονίκη και εδώ πέρα που πιάνουν κάθε τρεις και λίγο. Οπότε, μάλλον, αγαπητέ, δεν μ' ακούς συχνά. Και μάλιστα εδώ πέρα, ακριβώς επειδή με 7 μέρες την εβδομάδα έξω ρεπορτάζ, σας έχω πει και πράγματα τα οποία δεν κυκλοφορούν. Η κριτική φυσικά και αντίθετη άποψη είναι σεβαστή και αποδεκτή, αλλά δεν θα μου καταλογίσει ότι δεν τα λέω και ότι δεν με πειράζει αυγείο και μαστιγώνονται, έτσι. Αυτά. Πάμε λίγο σε αυτό εδώ πέρα, στο φίλο κρατή, για το ερωτηματικό που έλεγα πριν για τις κλοπές με τα σχηματιστές και τα σχετικά. Έχουμε τον νικητή. Αστροφυσική από το Χάρβαρντ θα ήταν, νικάζω.

Λοιπόν, θα σας μεταφέρω λίγο γιατί είπε ο Ράμα όσον αφορά αυτό το θέμα της επένδυσης στην Αλβανία, που γίνεται όλο αυτό το πράγμα που είναι να γίνει. Επέριψε ευθύνες στα ελληνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο, παιδιά, συγγνώμη, έκανε λόγο για υβριδικό πόλεμο από ελληνικά social media για την επένδυση αυτή που γίνεται στην Αλβανία από αμερικανικής πλευράς, για την οποία διαμαρτύρονται στην Αλβανία. Ότι λέει ότι η χώρα του δέχεται, λέει, οργανωμένο υβριδικό πόλεμο με fake news. Συγγνώμη, κρατήστε τις διαφορές σας με το λαό σας στη χώρα σας. Και επίσης, όταν... παιδιά, δείτε τώρα, δηλαδή, πραγματικά. Διευκρίνησε, για να μην έρθει, ας πούμε, σε ανοιχτή σύγκρουση, γιατί είναι χοντρό, ότι, λέει, δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα σαν Ελλάδα, με ελληνική κυβέρνηση και τα σχετικά. Απλά είπε για το ότι γίνεται, λέει, κυκλοφορούν fake news, λέει, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λοιπόν, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο καθένας μπορεί να έχει 150 προφίλ και να γράφει ό,τι θέλει. Ο Ράμα δεν έχει κανένα λόγο να βγαίνει και να ουσιαστικά υποκινεί καταστάσεις.

Αλλά αυτά πλέον τα έχουμε συνηθίσει. Λοιπόν, πάμε λίγο, θα σας πω για το τι γίνεται όσον αφορά την οικονομία και θα πάμε λίγο μετά τις 10, γιατί πέρα η ώρα, θέλω να σου πω και για το μεταναστευτικό, για όλο αυτό που είναι να... 12 Ιουνίου ψηφίζεται, 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή. Λοιπόν, για να τα προλάβω, θα σας πω, γιατί τα έχω πολλά μαζεμένο συνήθως. Βγαίνει, θα πιάσω θέματα οικονομίας πρώτα απ' όλα. Και όσον αφορά την ανεργία. Λοιπόν, παιδιά, αυτό που σας λέω, δηλαδή, συγγνώμη, κάθε τρεις και λίγο βγαίνουν και λένε, περηφανεύονται, εννοείται φυσικά ότι περηφανεύονται, όλα τα έχουν καλώς καμωμένα. Τα ίδια τα στοιχεία, τα γεγονότα τους διαψεύδουνε. Εκεί όμως αυτοί. Τι έλεγε ο Πρωθυπουργός, πάλι μέχρι πρότινος, για μείωση της ανεργίας? Τα στοιχεία της Ελστάτ. Η ανεργία στο πρώτο τρίμηνο για φέτος διαμορφώθηκε στο 10,6%, καταγράφοντας αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Πρώτους τρεις μήνες του 26, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, για τα οποία έβγαινε η Πρωθυπουργάρα και περηφανευόταν για το 1,5 ευρώ παραπάνω που μας βγαίνει, η φοβερή αύξηση που έχει κάνει, έτσι. Ενώ ταυτόχρονα 3 και 4 ευρώ πάνω έχουν πάει προϊόντα. Οι άνεργοι ξεπερνούν τους 500.000 και όπως σας είπα, αποδεικνύεται από τα στοιχεία της Ελστάτ ότι είναι πολύ πιο αυξημένη η ανεργία σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025.

Και θα σας πω και τις περιφέρειες της χώρας όπου καταγράφονται τα ποσοστά ανεργίας, τα υψηλότερα ποσοστά. Στις τρεις πρώτες θέσεις είναι Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα. Ακολουθούν Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Δυτική Μακεδονία, Κρήτη, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Αττική, Στερεά Ελλάδα και το Βόρειο Αιγαίο. Βασικά όλη η Ελλάδα είναι, έχει ποσοστά, αυξημένα ποσοστά ανεργίας. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον από τα ευρήματα, από τα στοιχεία αυτά που προκύπτουν, ότι βασικός λόγος που έχουμε αρκετούς ανέργους που σταμάτησαν να εργάζονται είναι γιατί, λέει, η εργασία τους ήταν περιορισμένης διάρκειας και τελείωσε. Έχουμε μεγάλο ποσοστό ανέργων που αναζητούν εργασία για πάνω από ένα χρόνο. Και εδώ πέρα έρχομαι να θυμίσω το εξής, και το ξέρετε όλοι. Δηλαδή, συγγνώμη, έχουμε δεξαμενή ανθρώπων. Εργατικοί είμαστε οι Έλληνες, αλλά ως, έτσι, κακά τα ψέματα. Αυτό έχει αποδειχθεί όπου και να έχει πάει ο Έλληνας, σαν μετανάστης νόμιμος, έτσι. Αντί να κοιτάξουν να είναι σωστές οι συνθήκες εργασίας για τον κόσμο που είναι και καταρτισμένος και έχει δουλειά, ανοίγουν δεξαμενές από Νιγηρία, από Αίγυπτο. Και όπως σας είχα πει, θυμάστε ότι λέγανε, τέλος πάντων, λέγε τις, και φίλοι ακροατές μου έχετε στείλει μηνύματα από την Κρήτη που βλέπετε τι γίνεται σε ξενοδοχειακές μονάδες στην Κρήτη, σε κάποια σημεία του νησιού. Προτιμούν δηλαδή, αντί να δώσουν αυτά που πρέπει να δώσουν χωρίς να υπερβαίνει το ωράριο, χωρίς να πληρώνεται, αντί να δώσουν δουλειά στον Έλληνα, παίρνουν τους άλλους που έρχονται με τις συμφωνίες που έχει υπογράψει αυτή ή αν θέλει και η κυβέρνηση, να μην είναι καταρτισμένοι και να ξοδεύουν χρήματα για να τους μάθουν τα βασικά.

Λοιπόν, και τι άλλο όσον αφορά τα υπόλοιπα μας. Άλλη μια θλιβερή πρωτιά. Γιατί μέχρι να σκάσουμε θα μας έχουνε. Ένας στους δύο Έλληνες αδυνατεί να χρησιμοποιήσει κλιματισμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, η χώρα μας βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσμενή θέση, καθώς οι πολίτες της Ελλάδας εμφανίζονται ως οι πιο απροστάτευτοι σε ολόκληρη την Ευρώπη, ακόμη και σε αυτό. Έχουμε το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη, είμαστε εμείς οι Έλληνες, 46%. Των πολιτών δηλώνει ότι αδυνατεί να αντέξει το κόστος για την αγορά ή τη λειτουργία κλιματιστικού στο σπίτι. Αυτή η οικονομική αδυναμία, η υψηλότερη στην Ευρώπη, παίρνει και διαστάσεις κοινωνικής κρίσης, αν αναλογιστεί κανείς το δημογραφικό, το ότι είμαστε γυρασκόμενος, δεν ξέρω τέλος, πληθυσμός. Πάνω από το 25% του ελληνικού πληθυσμού είναι άνω των 65 ετών, που χρειάζεται ακόμη περισσότερο να μην σκάει, ρε παιδιά, έτσι, να μπορεί να χρησιμοποιήσει κλιματισμό. Οπότε ανοίξε μια ευπαθή ομάδα που κινδυνεύει άμεσα, και δεν λέω την άλλη ευπαθή ομάδα, έτσι, ηλικιωμένοι με προβλήματα υγείας που μπορεί να κινδυνεύουν άμεσα από τις επιπτώσεις του καύσωνα που έχουμε κάθε χρόνο και δεν έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή, αυτό πλασάρουνε. Γι' αυτό προσέξτε, Ευρωπαϊκός Οργανισμός το λέει. Αυτό μας πλασάρουν ό,τι έχει να κάνει με κλιματική κρίση και τα σχετικά. Είμαστε, σύμφωνα με τέτοια στοιχεία, οι πιο εκτεθειμένοι στις υψηλές θερμοκρασίες. Η πρόληψη στις πόλεις είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Λοιπόν, ακούστε τώρα, λέει, για παράδειγμα, ενώ η φύτευση δέντρων αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό και φτηνό τρόπο για να πέφτει η θερμοκρασία στις γειτονιές, στην Ελλάδα το ποσοστό υλοποίησης τέτοιων δράσεων βρίσκεται στο απογοητευτικό 22%, το τρίτο χαμηλότερο στην Ευρώπη. Όχι βέβαια, θα φυτέψουν δέντρα, θα κάνουν πάρκα. Φουρφούρια θα φυτεύουν, αυτά ξέρουν να κάνουν. Και όσον αφορά, θα πάω και στον κύριο Σπυρίδωνα. Που μας περηφανεύεται, γύρισε και είπε ότι έχουν μειωθεί, λέει, οι ώρες αναμονής στις 3, που θα έπρεπε να ντρέπεσαι που λες να υπάρχει κόσμος να περιμένει, που μπορεί να έχει δύο προβλήματα, να περιμένει 3 ώρες. Εσύ, ας πούμε, αυτό θεωρείς επιτυχία. Βγήκε προχθές, τα έλεγε, περηφανευόταν, ότι είναι στις 3 ώρες η αναμονή. Εντάξει. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα τα στοιχεία που θα σας πω αμέσως τώρα όσον αφορά τα τμήματα επειγόντων περιστατικών, για τα οποία γυρνάει όλη την Ελλάδα, κάνει τις βόλτες του και εγκαινιάζει. Πάμε να δούμε χρόνους αναμονής, καθυστερήσεις, να χτυπιέσαι, να έχεις ανάγκη. Γιατί θα έχεις σίγουρα ανάγκη για να περιμένεις σε κάποια ουρά, σε κάποιο νοσοκομείο. Περιφανεύεται και γυρνάει και γενιάζει πτέρυγες και τέπτυματα επειγόντων περιστατικών Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, σε όλη τη χώρα. Μας κουνάει και το δάχτυλο. Άρα, να μην ξεχάσω τι είχε πει τις προάλλες. Φάτε ήλιο, ουσιαστικά μας είπε, έτσι, ότι είστε σε αυτή τη χώρα με τον ήλιο και παραπονιέστε. Μίλα λίγο με την Ευρώπη, που είπαν αυτό που σας είπα, κύριε Σπυρίδωνα, μόλις τώρα, ότι έχουμε πρόβλημα πρόσβασης για κλιματισμό. Λοιπόν, και μια που είπα για την Αττική, εγώ θα σας πω τα στοιχεία ακριβώς όπως είναι. Στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας,
Ο μέσος χρόνος αναμονής είναι 6 ώρες και 10 λεπτά. Στην κορυφή των καθυστερήσεων, το Γενικό Νοσοκομείο Θήβας με μέσο χρόνο αναμονής, ακούστε, 7 ώρες και 57 λεπτά. Δηλαδή 8 ώρες παρά 3 λεπτά. Ρέθυμνο. Είναι στοιχεία Μαΐου αυτά. Νοσοκομείο Ρεθύμνου. 8 ώρες και 44 λεπτά αναμονή. Γενικό Νοσοκομείο Έδεσας, 7 ώρες και 56 λεπτά. Σπάρτης, 7 ώρες 39 λεπτά. Κοζάνη, 7 ώρες 20 λεπτά. Χαλκιδική, 7 ώρες 40 λεπτά. Κοντά σε 8 ώρες όλα, έτσι, αντιλαμβάνεστε. Καρπενήσι, 6 ώρες 51 λεπτά. Κατερίνη, 6 ώρες 21 λεπτά. Βόλος, το νοσοκομείο Αχιλοπούλιο, Βόλου, Γενικό Νοσοκομείο, 6 ώρες. Καρδίτσα, 5 ώρες 49 λεπτά.

ποιο είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας του κ. Σπυρίδωνα. Είναι ντροπή, δηλαδή τόσα γενικά νοσοκομεία στη χώρα να φτάνουν, σας λέω τα λεπτά, ουσιαστικά είναι 8 ώρες παρακάτω, έτσι. Θα έπρεπε να ντρέπονται που βγαίνουν και περηφανεύονται. Έστω και ένα νοσοκομείο να έχει κοντά σε 8 ώρες αναμονή. Μιλάμε για ανθρώπους που περιμένουν. Πάμε και στη δωρεάν υγεία στη θεωρία. Θα σας διαβάσω εδώ πέρα όσον αφορά κάποια στοιχεία για την Κρήτη. Για τα περιβόητα απογευματινά ιατρία που επίσης περηφανεύεται ο κ. Σπυρίδωνας. Υπολογίζεται για την Κρήτη συγκεκριμένα, θα σας πω ότι μόνο μέσα στο 2025 οι κάτοικοι της Κρήτης, κρητικοί, πλήρωσαν από το προσωπικό τους εισόδημα πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ στο παγνί. Και επιπλέον 1 εκατομμύριο ευρώ στο νοσοκομείο Χανίων, μόνο και μόνο απλά για να καταφέρουν να δουν ένα γιατρό σε λογικό χρονικό διάστημα. Κατά τα άλλα, το καλύτερο, πώς το είπε, έχουμε το καλύτερο εσύ όλων των εποχών.

Λοιπόν, θα πω λίγο και στο θέμα των πυρκαγιών. Γιατί επιστρέφοντας στο δεύτερο μέρος, θα σας πάω στην εγκληματικότητα, θέματα εγκληματικότητας, με ρεπορτάζ και με το μεταναστευτικό, όπως σας έχω πει, γιατί έχω ετοιμάσει, έχω βρει αυταρχία τέλος πάντων. Θα τα δούμε σιγά σιγά για να καταλάβετε ακριβώς τι γίνεται, να σας πω. Για να δείτε πόσο είναι που το αντιλαμβάνεστε μόνο του Θεαθήνε. Μου γράφει ότι δημοσταίνεις δωρεάν ηγέτη, ανέκδοτο είναι αυτό. Όταν σου λες την κυβέρνηση δωρεάν, να ξέρει την ανέκδοτο.

Λοιπόν, ακούστε. Βγαίνει τώρα και ξέρετε ποιο το κακό, ότι δυστυχώς αυτά πλασάρουν, έχουν επικοινωνιακά επιτελεία, τα οποία απλά κάνουν τη δουλειά τους. Το ξέπλυμα, πείτε το, πληροφοριών, όπως θέλετε πείτε το. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Στο 058 μου γράφεις: ολογκρίνιασε ρε Βάλια, αφού έξω έχει ήλιο και ζάχαρη. Έμα, φάτε ήλιο. Α, ο Γιάννης στην Κόρυθο. Καλημέρα στην υπέροχη Κόρυθο. Βγαίνουν που λέτε. Ξέρετε, δείτε τίποτα τα σχετικά. Για φωτιές στη Δυτική Αττική. Λένε τέλος πάντων, και λέει σε κάποια φάση βγάζουν μια ανακοίνωση. Λέει το drone, λέει, που εντόπισε, γιατί μας έχουν ζαλίσει με τα drone. Και το λέω επανειλημμένα από εδώ πέρα. Συγγνώμη, το drone δεν θα σβήσει. Θα πάει να τη σβήσει και να την εντοπίσει ακόμη την πυρκαγιά. Και έχουν που λέτε, παιδιά, έχουν βγάλει ένα δελτίο τύπου τέλος πάντων. Και έχει μια φωτογραφία από περιοχή της Αττικής, δεν θυμάμαι να σου πω ακριβώς, κάτι προς Ασπρόπυργο, προς τα εκεί πέρα, όπου και να ήταν. Ένας τεράστιος ανοιχτός χώρος, από το οποίο βγαίνει πυκνός μαύρος καπνός. Δελτίο τύπου. Το ντρόουν της πυροσβεστικής εντόπισε την πυρκαγιά. Συγγνώμη, αυτό φαίνεται από πόσα μέτρα μακριά. Πρέπει τον ντρόουν να μου πει σε μένα ότι καλά έχει εντοπίσει τη φωτιά. Αφού φαίνεται, είναι πυκνός μαύρος καπνός. Από όποιο σημείο στην Αττική να είσαι, να το βλέπεις. Δηλαδή, ποια είναι η επιτυχία σας με τα ντρόουν που μας έχετε ζαλίσει, αν δεν ενισχύσετε προσωπικό και οχήματα. Σύντομα ότι οι παιδιά όταν γίνονται δωρές, ας πούμε, οχημάτων και αυτά, κάθονται όλοι ξέρετε, φωτογραφίζονται. Έχει κάνει όλες δωρές και τους έχει ψηλώσει και καλά έχει κάνει. Αντί να κατεβάζουν, να σκύβουν το κεφάλι και να το βουλώ να μην εμφανίζονται καν, δηλαδή με ξένα κόλυβα μνημόσυνο, έτσι. Φωτογραφίζονται μπροστά σε οχήματα τα οποία είναι από δωρεές. Και όπως σας είπα αυτό, βλέπω ρε παιδί, λέω τι μας λέει τώρα, δηλαδή βλέπω τη φωτογραφία αυτή, λέω τι λέει τώρα. Το ντρόουν λέει εντόπισε. Μπαμ κάνει. Όλος ο κόσμος το βλέπει που είναι. Λοιπόν, τα κλειπ πρέπει πήγε 10. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι μέχρι στιγμής ευτυχώς δεν έχουμε αλασονούπο, υποθέτω, έξαρση πυρκαγιών. Πρέπει να σας πω το εξής, ότι το σημείο παρουσιάζει έξαρση με αιστείες φωτιάς όλη την εβδομάδα, κάθε μέρα είναι Ασπρόπυργος. Αλλά βέβαια στον Ασπρόπυργο είναι και κάτι Σουηδί εκεί πέρα που και είναι καλώδιο, οπότε είναι λογικό. Το λύσαμε και αυτό μυστήριο. Λοιπόν, κλείνουμε την πρώτη ώρα, 10. Επιστροφή, Πασχάλη, καλημέρα στο Viber. Σου έχω χρυσοχοίδι από Εύρο, να ξέρεις, αφιερώμενο σε σένα είναι αυτό. Αυτά που θα ακούσει συνέχεια, τι έχει πει από τον Εύρο. Και για το φράχτη, είπε. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι. Επιστροφή για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, σε ελάχιστα λεπτά από τώρα.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Λοιπόν, ο Δημοσθένης μου γράφει: μην ξεχνάς το quiz. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω κάτι. Η πλάκα είναι ότι πραγματικά. Επίσης, κάνανε εκλοπές και υπολογικά πάρκα. Και λέω ότι δεν έχουν βρει ακόμη τρόπο και θα μας κάνουν και χάρη, έτσι. Να σκαρφαλώσουν πάνω στις ανεμογεννήτριες να πάρουν τα μεταλλικά, δεν είναι πάνω. Τα φτερά, ναι. Να είστε σίγουροι. Μπορεί ο Σονούπο να έχω και καμιά τέτοια είδηση να σας πω. Λοιπόν, πάμε στα θέματα από το ρεπορτάζ όσον αφορά την εγκληματικότητα. Και αυτό και αν είναι είδηση. Αυτό και αν είναι είδηση. Ποινή φυλάκισης έστω 13 μηνών χωρίς αναστολή σε τρεις ευπαθείς οι οποίοι για να μπορέσουν να διαρρήξουν σπίτι, δεν σας κάνω πλάκα, ξύλωσαν την πόρτα κανονικά. Αυτό είναι είδηση, ότι μπήκε ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή. Λοιπόν, κατά τα άλλα, έχουμε αυτή τη μεγάλη υπόθεση στη Λάρισα με μία από τις μεγαλύτερες οικογένειες Ρωμά θα το πω και έτσι λένε και αυτοί, Ρωμά, έτσι, που τους είχαν πιάσει για πάτες με χρυσές λίρες, τα οποία φυσικά είναι πάρα πολλά πράγματα παίζουν μέσα. Λοιπόν, που λέτε, θυμάστε αυτούς που σας έλεγα που είχαν ελικοδρόμιο, ελικόπτερο βέβαια δεν είχαν, μπορεί να το είχαν κάνει βίδες προς ανακύκλωση, δεν ξέρω. Σε σκραπ. Είδα που λέτε, είχαμε μία ακόμη σύλληψη όσον αφορά στην υπόθεση και βλέπω βίντεο. Θα σου το δείξω μετά, Λεωνίδα. Τη σπιταρώνα, όχι απλά σπιταρώνα, δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Είμαστε ραδιόφωνο, δηλαδή δεν ξέρω. Θα το προσθέσω το βίντεο στο focusfm.gr που έχω βάλει την είδηση. Λοιπόν, πλέον σε εξέλιξη έρευνα όσον αφορά και τα σπίτια, εννοείται. Επίσης, δηλώνανε και αυτός που. Η καινούρια σύλληψη, τέλος πάντων, που έγινε. Είναι, λέει, δήλωναν ότι. Άεργοι ή σκηνίτες. Συνεχίζεται το ίδιο παραμύθι. Και τώρα, λέει, ψάχνουν, λέει, ότι ορισμένες, λέει, από τις κατοικίες αυτές που έχουν αναγερθεί να έχουν αναγερθεί χωρίς απαιτούμενες πολεοδομικές άδειες ή να έχουν επεκταθεί με μεταγενέστερες αυθαίρετες παρεμβάσεις που δεν έχουν δηλωθεί. Αυτά σου λέω, παιδιά, είναι, μιλάμε τεράστια έκταση και πολυτελέστατα σπίτια στη Λάρισα, στη Γιάννουλη. Λοιπόν, εδώ γελάμε. Για να βγάλεις άδεια, αν τα θυμάμαι σωστά, πρέπει να έχεις οικόπεδο. Για να έχεις οικόπεδο, πρέπει να το αγοράσεις με λεφτά που φαίνονται, να έχεις αφημί κλπ. Αν δεν έχεις το οικόπεδο, πώς βγάζεις άδεια? Αυτά βέβαια ισχύουν για μας. Για κάποιους άλλους που μπορούν να καταλαμβάνουν χώρους ελεύθερα, δεν ισχύουν και φυσικά από εκεί και πέρα παίζουν και άλλα στη συγκεκριμένη υπόθεση

Λοιπόν, θα σας πω όσον αφορά και τις απάτες που συνεχίζονται. Εγώ το έχω πει, έχουμε τα καλύτερα μυαλά μου. Δεν τα αξιοποιείται, αλλά δεν θέλουν και να αξιοποιηθούν.

0: Οι απάντες συνεχίζω ότι τα ξέρετε πάρα πολύ καλά για τις τηλεφωνικές απάντες. Είναι μάστιγα πλέον. Το πιο πρόσφατο που έχω να σας πω είναι ότι πείσανε μια γυναίκα με το πρόσχημα... να ξέρετε, παίρνουν τηλέφωνο και λένε ότι πρέπει να καταγραφούν, λέει, οι κωδικοί των χαρτονομισμάτων για λογαριασμό της εφορίας. Ό,τι να είναι. Παίρνουν που λέτε τα λεφτά, ψαρώνουν τον κόσμο και πλέον δεν είναι μόνο, κυρίως βέβαια σε ηλικιωμένους, ηλικιωμένες χτυπάνε, αλλά την πατάνε και νεότεροι. Παίρνουν τηλέφωνο και λένε αυτό το πράγμα. Πραγματικά σας λέω ότι σκέφτονται. Εγώ το λέω τα μεγαλύτερα μυαλά είναι, αλλά δεν θέλουν να ενσωματωθούν. Τέλος πάντων, η συγκεκριμένη γυναίκα μάζεψε όλα τα χρήματα που είχε και τα πέταξε μέσα σε τσάντα από το μπαλκόνι της, όπως την έπεισαν να το κάνει. Παιδιά, θέλει πάρα πολύ προσοχή πραγματικά και πλέον πραγματικά δεν είναι μόνο σε μεγαλύτερους ανθρώπους. Έχουν βρει τρομερά προσχήματα, είναι και αυτό λόγω της τεχνολογίας με το AI, τεχνητή νοημοσύνη που γίνεται κλωνοποίηση φωνής. Συνεχίζονται οι απάτες, τάχα ότι είναι γιατρός, μιλάει η άλλη και κάνει ότι είναι η κόρη της γυναίκας και ότι έχει χτυπήσει τροχείο και χρειάζεται χρήματα. Λοιπόν, και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, να σας πω την επόμενη εβδομάδα. Τι μου γράφει εδώ. Καλημέρα επίσης και μία ακόμη φορά στην Ποτίδα που μου γράφεις αχρεβάλια, μου λέει μη διαβάσεις τα ψηλά γράμματα πως κάνουν βίλες χωρίς να έχουν λεφτά. Μα διαβάζω ότι οι Έλληνες λένε βλήματα που αφήνουμε να μας κυβερνάνε κάτι τέτοιο. Τη λέξη δεν μπορώ να την πω στον αέρα. Είναι και το σουρού. Αλλά έχεις δίκιο. Λοιπόν, και επειδή σιγά σιγά σε λίγα λεπτά από τώρα θα σας πάω να σας πω αυτά τα στοιχεία που έχω βρει όσον αφορά, τα έχω και στο κινητό και από δικά μου αρχεία εδώ πέρα που βρήκα για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου. Θέλω λίγο να ακούσουμε. Λοιπόν, καταρχήν να ξέρετε, μεγάλη χάρη του κύριου Χρυσοχοίδη, του Υπουργού Πετάγματος Χαρταετού, γιατί πλέον θα έχει το δικό του χαλί. Το οποίο παρουσίασε την πρώτη φορά την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι από μια πολύ κλασική ταινία. Μουσική Ένιο Μωρικόνε. Κύριε Μιχάλη, τι άλλο θέλετε? Τι άλλο θέλετε? Γιατί βρέθηκε στον Εύρο? Πρέπει να σας πω το εξής. Ότι θα ακούσετε τώρα τι είπε όσον αφορά για το πόσο πολύ μας προστατεύει ο σερίφης μας, ο Έλληνας σερίφης. Έλληνας θα θέλει, να πείτε ό,τι θέλετε. Πάρε το όπως θέλετε. Για φύλαξη των συνόρων μίλησε. Για ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών μίλησε. Που λέτε, θα ακούσετε τη δήλωση, επειδή το βλέπω και σε βίντεο όταν εδώ στο Λεωνίδα για να το μεταδώσω. Έχει παιδιά το στυλ, είναι τώρα στον Εύρο μπροστά στο φράχτη. Μη μου πείτε ότι δεν αισθάνεστε ασφαλείς με το φράχτη. Έτσι, μη μου πείτε δηλαδή. Στα 75 χιλιόμετρα είμαστε εδώ και πόσο καιρό. Που έρχονται και έρχονται συνέχεια και από εκεί. Γελάει ο Πασχάλης. Ναι, Πασχάλη, σου από αυτό είναι φερωμένο εξαιρετικά σε σένα που ασχολείσαι και εσύ πάρα πολύ με το θέμα του φράχτη. Θα ακούσετε τι είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης. Δεν έχουμε μεταναστευτικό πρόβλημα. Καλά, οι κολοτούμπες είναι γνωστές. Θα ακούσετε τι λέει και, ότι σε λίγες μέρες λέει ξεκινάει μια νέα φάση κατασκευής ενός τμήματος του φράχτη. Ενός τμήματος πόσο? 1 μέτρο? 2 μέτρα? Πόσο? Και που λέτε παιδιά, στο βίντεο αυτό εμφανίζεται όπως εμφανιζόταν ο Κίας πέρυσι, μπαρουτοκαπνισμένος, λες και αυτός έτριχε να σβήσει φωτιές. Στο βίντεο που θα ακούσετε τις δηλώσεις του κύριου Χρυσοχοίδη, φαίνεται, δηλαδή είναι αυτή τη στιγμή το είχα τη σαν εικόνα να το δείτε, φαίνεται ταλαιπωρημένος, φαίνεται ότι όλη τη μέρα τρέχει, δουλεύει, προσπαθεί για την προστασία των Ελλήνων πολιτών, για την ασφάλειά μας, για την ασφάλεια των συνόρων. Ας μας πει αυτό που σας έλεγα χθες για τις πρόσφατες που έγινε γαργάρα, για τις πρόσφατες επίσης απόπειρες απόδρασης που είχαμε πάλι εδώ πέρα από τη Συνδίκη της ΣΕΡΕΣ. Τίποτα, έτσι, του Πεκί. Βάλε, Λεωνίδα, σε παρακαλώ πολύ. Αγαπημένη μου παρέα του Σαββατοκύριακο, σε παρακαλώ πολύ να ακούσετε, γιατί πλέον έχει το δικό του χαλί. Έτσι. Γιατί είναι ο σερίφης μας.
1: Εδώ, από αυτό το φράχτη όπου αρχίζει η ελληνική επικράτεια, εδώ λοιπόν καθημερινά δίνονται μάχες
0: από σένα
1: για την ασφάλεια της χώρας.
0: Ω, ναι, βέβαια.
1: Και αυτό το οφείλουμε στους άνδρες και στις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων, στους άνδρες και στις γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας,
0: ναι,
1: που με αυτοθυσία καθημερινά φυλάσσουν εδώ τα σύνορά μας.
0: Για τους πυροβολισμούς που πέφτουν και δεν μαθαίνουμε ποτέ τι γίνεται από την απέναντι πλευρά.
1: Νέες τεχνολογίες,
0: ναι,
1: όλα τα αναγκαία μέσα και εργαλεία, προκειμένου η Ελλάδα και οι Έλληνες να είναι ασφαλείς. Θέλω να σας πω ότι
0: σας
1: είναι πάρα πολύ σημαντικό και ενθαρρυντικό το γεγονός,
0: ναι,
1: ότι αυτό το έργο που βλέπετε πίσω, ναι, μου, ο φράχτης,
0: Γλυκούλη,
1: κατά τη διάρκεια των μεγάλων πλημμυρών πριν από μόλις 2 μήνες, όχι μόνο άντεξε, αλλά λειτουργήσε και σαν αντιπλημμυρικό, με αποτέλεσμα πραγματικά οι ζημιές που έγιναν,
0: ναι,
1: στην περιοχή αναγκαία λόγω των πλημμυρών είναι πολύ λιγότερες.
0: Το ότι πλημμύρισε όλος ο Εύρος, ας πούμε, πνίγηκε ο Εύρος, δεν, έτσι.
1: Ξεκινάει μια νέα φάση κατασκευής ενός τμήματος.

0: και δεν επιτρέπει αυτές τις ροές. Τέλος, θέλω να σας πω ότι ενισχύουμε περαιτέρω τη συνοριακή υπηρεσία εδώ στον Εύρο και ταυτόχρονα ενισχύουμε τις υπηρεσίες στη δεύτερη γραμμή, δηλαδή στην Ροδόπη, στην Ξάνθη, στην Καβάλα, έτσι ώστε όλο το μήκος της Εγνατίας και όλα τα σύνορα με τις υπόλοιπες χώρες, όπως είναι η Βουλγαρία, να είναι ασφαλή.
1: Εγώ θα πω αυτό που μου γράφει ο Γιάννης από την Κόρινθο. Όχι, θέλω λίγο ακόμη το χαλί Χρυσοχοϊδή. Αυτό θα πω για τον κύριο Μιχάλη. Τι πληρώνουμε, ρε φίλε. Αυτό ακριβώς. Καλημέρα και στη Βαλεντίνη. Ναι, Βαλεντίνη, για το καλό μας προσπαθούν, βέβαια. Λοιπόν, από τον κύριο Χρυσοχοϊδή, έτσι ενημερωτικά. Ροδόπη, Ξάνθη, Καβάλα και τα λοιπά, αυτό που ανέφερε ότι ενισχύει τις υπηρεσίες, ότι υπάρχουν μέρα παραμέρα καταδιώξεις, σε πολύ συχνό επίπεδο τέλος πάντων, διακινητών, ότι έχετε αποδυναμωμένες υπηρεσίες και υποστελεχωμένες σε κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου και των συνόρων. Έχουμε φτάσει σημείο να έχουμε λαθροδιακίνηση από Κινέζους μέσω των ελληνοσκοπιανών συνόρων επίσης. Και ακούσαμε και το απίστευτο, ότι ο φράχτης στον Εύρο λειτουργήσε ως, λέει, αντιπλημμυρικό. Συγγνώμη, παιδιά, τα βλέπατε που πνιγόταν, που είχε πνιγεί ο Εύρος, έτσι? Που και χειρονακτικά ο κόσμος προσπαθούσε να βάλει το σώμα του τσουβάλι, αυτά όλα, για να μπορέσει να αποτρέψει, να μειωθούν, να μην πλημμυρίσει ακόμη, να μην γίνει της, ακόμη μεγαλύτερος χαμός, έτσι? Δεν μας είπε αν έχουν αποζημιωθεί κιόλας, βέβαια, οι άνθρωποι. Λειτουργήσε ο φράχτης σαν αντιπλημμυρικό και τι άλλο είπε, λοιπόν. Ότι σε λίγες μέρες ξεκινά μια φάση, λέει, κατασκευής ενός τμήματος του φράχτη. Πείτε μας, ενός τμήματος, ένα μέτρο, δύο μέτρα. Θα μας πάρει δύο χρόνια, τρία χρόνια, τέσσερα, πέντε. Και επίσης αυτό που έλεγα καθόλου τη διάρκεια που ακούγαμε τον κύριο Χρυσοχοϊδή για τους πυροβολισμούς που είχαμε από την απέναντι πλευρά εναντίον συνοριοφυλάκων, ο οποίος συνοριοφύλακας τραυματίστηκε και έφαγε και ΕΔΕ. Για τις συνθήκες, λέει, που έγινε το περιστατικό. Δηλαδή και μπίπ και δαρμένος. Και έχω να σας πω και για το ουκρανικό ντρόν. Α, λοιπόν, επειδή φυλάσσονται όλα και εσείς κάνετε ότι είναι δυνατόν για να φαίνεται περισσότερους. Λοιπόν, που λες, Λεωνίδα μου, έχουμε αυτό το σύμφωνο, το περιβόητο νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο τα βρήκαμε, τα συμφωνήσαμε. Υπάρχει και τραγούδι, ναι. Ένα παλιό. Όπου λέει, θα προβλέπετε διαχωρισμός, λέει, των νεοεισερχόμενων μεταναστών και προσφύγων, λέει, μεταξύ όσων δικαιούνται άσυλο και όσων θα πρέπει να επιστραφούν στις χώρες προέλευσής τους. Θα επιστραφούν στις χώρες προέλευσής τους. Οι χιλιάδες στα σύνορα που θα έρχονται. Και όλο αυτό γίνεται, παιδιά, και θα σας πω στη συνέχεια τι μπάτζετ, τι προϋπολογισμό έχουν βγάλει για τα σύνορα, που προφανώς περιμένουν, γιατί άλλο από την Κρήτη αυτό που γίνεται η εισβολή, αυτοί λένε για τα σύνορα γενικά. Από πάνω μεριά, από εμάς, από Βόρεια Ελλάδα. Που πολύ προφανώς σημαίνει αυτά που λένε ότι θα αρχίσουν να επιστρέφουν στις πρώτες χώρες εισόδου. Από Γερμανία μεριά, θυμάστε, τα έχουμε πει, ε? Λοιπόν, θα σας πω γενικά τι παίζει και στη συνέχεια μετά τις 10.30 θα σας πω ακριβώς τα στοιχεία, το τι θα γίνεται. Έχω 105 αρχεία περίμενα στο κινητό μου. Τα έχω αποθηκευμένα. Λοιπόν, από 1η Ιουλίου 2026 το νέο σύμφωνο θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται. Η Ελλάδα θα κληθεί να διαχειριστεί σε πρώτη φάση όλους μετανάστες, τους λένε.

0: έτσι τους λένε, που φτάνουν στα σύνορά της, είτε πρόκειται, λέει, για πρόσφυγες, είτε για μετανάστες, λέει, που δεν δικαιούνται άσυλο. Λοιπόν, παιδιά, στο πούμε έτσι λίγο, γιατί μας κοροϊδεύετε μες στα μούτρα μας. Όταν δεν δικαιούμαι άσυλο, δεν είμαι μετανάστης, είμαι εισβολέας, είμαι ελαφροεισβολέας, είμαι ελαφρομετανάστης. Πάντως, μετανάστης δεν είμαι όταν δεν δικαιούμαι άσυλο. Είμαι εκ των πραγμάτων και εξ όρου και εξ αρχής παράνομη. Έτσι, πάμε παρακάτω. Προβλεπόμενος προϋπολογισμός στην έκθεση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, την οποία θα σας παρουσιάσω λίγο με το διάλειμμα. Το κόστος για τη διαχείριση των εγκαταστάσεων, λέει, φιλοξενίας ετούντων άσυλων στα σύνορά μας, προσέξτε, γι' αυτό σας λέω, σύνορα. Η Κρήτη δεν είναι, η Κρήτη είναι άλλη περίπτωση. Σύνορα λένε, προσέξτε. Κόστος για διαχείριση εγκαταστάσεων φιλοξενίας ετούντων άσυλων στα σύνορά μας, 60 εκατομμύρια ευρώ. Για την ενδοχώρα το ποσό φτάνει 120 εκατομμύρια ευρώ. Παροχή σύντησης, θέρμασης, συνθήκες υποδοχής στα σύνορα 122,8 εκατομμύρια ευρώ. Προβλέπεται επίσης ότι θα χρειαστούν, λέει, δομές επίγουσας φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, αλλά και ασφαλείς ζώνες εντός των δομών. Εγώ όπως το βλέπω αυτό, δηλαδή είμαστε στα σύνορα, θα φτιάξετε δομές, θα έχετε ζώνες ασφαλείας μέσα στις δομές, που σημαίνει ότι ξέρετε τι υπάρχει και υπάρχει κίνδυνος εξέγερσης, και το λέτε και μέσα, γιατί σε αυτήν την έκθεση που έχουνε, θα σας την πω συνέχεια, τα λένε αναλυτικά. Το νέο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι στα σύνορά μας θα γίνεται ταυτοποίηση όσων προσπαθούν να εισέλθουν παράνομα στη χώρα και θα διαχωρίζονται, λέει, άμεσα όσοι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, όσοι δηλαδή δεν προέρχονται από χώρες όπου διεξάγεται πόλεμος. Συγγνώμη, ας πούμε σε εμπόλεμες ζώνες, εσείς βλέπετε τίποτα να μας έρχονται από τη Βόρεια Ελλάδα, από τα σύνορά μας εδώ? Από την Κρήτη δεν έρχονται όλοι? Ακούστε, λέει, οι αιτήσεις ασύλου, εφόσον υποβληθούν, και για το οποίο θα πληρώνουμε εμείς και γι' αυτό, ο δικηγός και ό,τι σχετικό χρειάζεται, νομικά έξοδα. Λοιπόν, οι αιτήσεις, λέει, ασύλου, ειδικά εκείνων που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, θα εξετάζονται άμεσα και οι αποφάσεις, λέει, θα εκδίδονται μέσα σε 12 εβδομάδες. Πόσο είναι 12 εβδομάδες, είναι 3 μήνες? Ναι, 3-4-12. Δηλαδή, ο άλλος θα διαπιστώνεται ότι είναι παράνομος. Δεν έχει προσφυγικό προφίλ. Και επί 3 μήνες θα τον ταΐζουμε, θα τον ποτίζουμε, θα έχει τη θέρμανση, θα έχει τον κλιματισμό και θα έχουν επίσης, παιδιά, και χαρτζηλίκι. Είναι στην έκθεση που θα σας πω λίγο με το διάλειμμα, το 10:30. 3 μήνες δηλαδή θα πληρώνουμε. Και το πολύ βασικό, ότι πλέον δεν μπορούν να κρυφτούν. Αυτό που πάνε να μας πλασάρουν, που πλασάρουν τόσο καιρό στον κόσμο, που το καταπίνει ο κόσμος έτσι αμάσιτα, ότι είναι αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, δεν είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι και από εθνικούς πόρους. Αυτό το νομοσχέδιο που θα ψηφίσουν 12 Ιουνίου, που έχει να κάνει με το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασυλού, λέει, η διαδικασία, λέει, επιστροφών, είναι αυτό, οι κολοτούμπες που λέμε, έτσι. Το έχουνε, η κολοτούμπα, το έχουνε αναγάγει σε επιστήμη η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Η διαδικασία επιστροφών που περιγράφεται στο σχέδιο νόμου δεν προσδιορίζει πώς θα ξεπεραστούν δυσκολίες, όπως για παράδειγμα η άρνηση των χωρών να τους δεχτούν πίσω. Σας έχω επανειλημμένα εδώ ότι έχουμε και κάποιους που είναι και ανιθαγενείς, δηλαδή στις ίδιες χώρες τους δεν έχουν ιθαγένεια. Σας έχω πει πόσες φορές ότι είναι δύσκολο, δεν μπορούν να γίνουν επιστροφές από τη στιγμή που δεν τους δέχονται οι χώρες τους. Και προφανώς έχουν κάποιο λόγο που δεν τους δέχονται. Λέει, με βάση, λέει, τα στοιχεία αυτά που λένε αυτοί, Περίπου λέει 20.000 άτομα ετησίως από όσους μπαίνουν στην Ελλάδα δεν δικαιούνται άσυλο. 20.000, δηλαδή εγώ θα πω 200.000, χωρίς να είμαι υπερβολική, έτσι. Άντε, πες ότι είμαι υπερβολική. Πες βαλίς υπερβολική. Ακόμη και αυτοί οι 20.000 που σύμφωνα με τα δικά τους στοιχεία μπαίνουν κάθε χρόνο στην Ελλάδα και σύμφωνα με τα δικά τους καταγεγραμμένα στοιχεία δεν δικαιούνται άσυλο, θα εξακολουθούν να παραμένουν, λέει, τυπικά σε κλειστές δομές στα σύνορα. Έως ότου, λέει, και εφόσον καταστεί δυνατό να επιστραφούν. Οπότε νύπτουμε τα σχήρας μας, έτσι. Εμείς σου λέει, εμείς στα λέμε, θα το κάνουμε αυτό. Αλλά μπορεί να μην μπορούν να επιστραφούν. Δηλαδή, μου λέτε αυτή τη στιγμή, ομολογείτε ότι έχουμε 20.000 που είναι σε δομές, σε δομές κλειστής κράτησης, φυλακή. Τύπου φυλακή, καλά. Αυτό μου λέτε. Λοιπόν, πάω στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Και στην επιστροφή θα σας πω αναλυτικά αυτά που είναι στην επίσημη έκθεση. Αυτό που έχει υποβληθεί του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, που προβλέπει η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που εσύ, Έλληνα, δεν έχεις θύμα και αυτόχειρα Έλληνα με αυτούς που έχεις ψηφίσει. Νωρίτερα σας έλεγα για 7 και 8 ώρες αναμονής στα μισά και βάλε νοσοκομεία της χώρας. Αλλά για αυτούς που και των πραγμάτων δεν θα έχουν προσφυγικό προφίλ, το λεγόμενο, πάλι θα τους πληρώνουμε και θα τους φροντίζουμε. Το ελληνικό κράτος, ελληνικό, ανθεληνικό. Λοιπόν, 10.30 διάλειμμα, επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά. Να σας τα πω αναλυτικά. Είναι 18 σελίδες το τι προβλέπετε μέσα. Θα σας πω τα βασικά για να ξέρετε έτσι ακριβώς τι συμβαίνει. Μένετε συντονισμένοι.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

επιστροφή για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν, έκθεση Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, εισαγωγικά εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου κλείνουν τα εισαγωγικά. Καταργείται ο κώδικας νομοθεσίας για την υποδοχή διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών, που το δέχονται ότι έχουμε ανιθαγενείς, και την προσωρινή προστασία σε περίπτωση μαζικής εισρωής εκτοπιστέντων αλλοδαπών. Εγώ θα μείνω στο εξής. Θέλετε λίγο να μας εξηγήσετε τι εννοείται μαζική εισρωή εκτοπιστέντων αλλοδαπών? Την εισβολή που δέχεται η χώρα μας τη λέτε πώς? Μαζική εισρωή εκτοπιστέντων. Είναι εκτοπιστέντες δηλαδή όλοι αυτοί που έχουν έρθει από την Κρήτη, για παράδειγμα, έτσι? Δείτε πώς τα λένε, κυριλέ. Λοιπόν, εισάγεται λέει το στάδιο ελέγχου διαλογής υπηκών τρίτων χωρών στα εξωτερικά σύνορα της χώρας, σε υπηκούς τρίτων χωρών και ανιθαγενείς οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα. Ακούστε, για αυτούς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, παράνομο, πείτε το απλά. Αλλά πραγματικά θέλω να αυτό, γιατί έχουν περιλάβει την έκφραση σε περίπτωση μαζικής εισρωής εκτοπιστέντων αλλοδαπών. Δεν εκτοπιστέντες. Και δεν είναι μαζική εισρωή, μαζική εισβολή είναι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, για αυτούς οι οποίοι διαπιστώνεται ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα, προβλέπονται, ορίζονται κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης. Κλείστε σε ελεγχόμενες δομές. Έχουμε και καινούριο φρούτο. Κινητές μονάδες καταγραφής και συντονισμού μετακινήσεων. Θα τους έχουν, τέλος πάντων, στο πέτσι απλά επίσης, θα τους έχουν ενημέρωση, λέει, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στο στάδιο του ελέγχου διαλογής. Θα γίνεται, λέει, έλεγχος αν είναι ευαλωτότητας, λέει, αν είναι ευάλωτη. Λοιπόν, και επειδή μας έχουν βάλει, μας έχουν στήσει κανονικά, τα στάδια, λέει, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου διαλογής στα σύνορα, στα ελληνικά σύνορα, θα παραπέμπονται, λέει, σε διαδικασία υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς προστασίας εφόσον εκφραστεί σχετική βούληση. Να το δούμε απλά και ο κύριε, δηλαδή θα τους βάζουν σε καθεστώς διεθνούς προστασίας εφόσον το θελήσουν. Ναι, δηλαδή λέω εγώ θέλω να μπω σε καθεστώς διεθνούς προστασίας, ρε φίλε. Θα εξαρτάται από μένα δηλαδή, που δεν ξέρεις 100% αν είμαι παράνομη ή όχι. Θα εξαρτάται όμως από μένα. Εγώ κάνω κουμάντο, η παράνομη. Παραπομπή σε διαδικασία επιστροφής για όσους δεν υποβάλλουν αίτηση διεθνούς προστασίας και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για είσοδο και νόμιμη διαμονή στη χώρα. Σιγά που θα επιστρέφεται κόσμο. Και συγγνώμη αυτή την μπούρδα που λέτε εδώ μέσα για όσους δεν υποβάλλουν αίτηση διεθνούς προστασίας. Ποιος δεν υποβάλλει αίτημα για διεθνή προστασία? Ποιος? Λοιπόν, ακούστε τώρα. Παρέχονται, λέει, αναγκαίες εξοδοτήσεις για ρύθμιση ζητημάτων για υπήκοους τρίτων χωρών και ανιθαγενείς να έχουν, λέει, παροχή υποδομών, ιατρικό έλεγχο, ψυχοκοινωνική αξιολόγηση και υποστήριξη. Για τους ανιθαγενείς και τους πολίτες τρίτων χωρών που δεν ξέρουν που κρατάει σκούφια τους θα έχετε ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Τις ψυχικές δομές υγείας στην Ελλάδα που δεν, κύριε Σπυρίδωνα, δεν, έτσι, για τον Έλληνα τίποτα. Λοιπόν, αναδιατυπώνονται για αυτούς που είναι τούντες διεθνής προστασίας. Θα έχουν, λέει, βοήθημα για τα καθημερινά έξοδα, το οποίο βοήθημα περιλαμβάνει χρηματικό ποσό,
υλικά, ό,τι υλικά χρειαστούν και είδη προσωπικής υγιεινής. Προσέξτε, αυτό είναι στα σύνορα, έτσι, πριν τους φέρνουν μέσα με αυτό το καινούριο σύμφωνο. Γιατί θέλουν να κάνουν, με αυτό το καινούριο σύμφωνο που σας είπα, θέλουν να κάνουν δομές στα σύνορα. Οι οποίες δομές, να σας πω επίσης το πρόγραμμα, Λεωνίδα έλεγα και χθες στον κόσμο, συνολικά αυτό το πρόγραμμα είναι μέχρι το 28 και το συνολικό κόστος είναι 721 εκατομμύρια ευρώ. Λίγα, ναι. Θα ενημερώνονται, λέει, αυτοί που αιτούνται διεθνή προστασία σχετικά με τις συνθήκες υποδοχής και τα δικαιώματά τους. Τι σημαίνει θα ενημερώνονται με τις συνθήκες υποδοχής, δηλαδή πόσο πιο ραγιαδισμό θα μας επιβάλλεται, πόσο πιο ξεβράκωμα, να το πω έτσι. Θα τους ενημερώνουμε για τις συνθήκες υποδοχής, δηλαδή, αχ, σ' αρέσει, σου δίνουμε αρκετά, σ' αρέσει ο χώρος, έχεις σωστή θέρμανση, μήπως σε βαρέει το κλιματιστικό.

Λοιπόν, παρέχεται, λέει, η δυνατότητα κατανομής των ετών τον άσυλο σε γεωγραφική περιοχή εντός της ελληνικής επικράτειας, στην οποία μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Α, τώρα που το θυμήθηκα να σας πω κιόλας, από τους 390 που είχαν έρθει, που σας έλεγα, στην Κρήτη την Παρασκευή, στο Ηράκλειο, γύρω στους 300 έχουν ιδιοχετευτεί, έχουν ξεκινήσει να έρθουν στην ενδοχώρα, έχουν μείνει καμιά κατοσταριά στο χώρο που λέγεται Πάγιο Ψυγείο στο Ηράκλειο. Έτσι, ενημερωτικά. Λοιπόν, οπότε θα μπορούν, λέει, να κυκλοφορούν ελεύθερα οι ετούντες σε άσυλο. Λοιπόν, μιλάμε όχι να έχει γίνει αποδεκτό το άσυλο, ετούμε άσυλο. Αν το δικαιούμε, υπάρχει διαδικασία που κρατάει και καιρό. Σε όλο αυτό το διάστημα που κρατάει διαδικασία, δικαίωμα να κυκλοφορούν σε γεωγραφική περιοχή εντός της ελληνικής επικράτειας. Που άλλος μπορεί να είναι σφάχτης, μαχαιροβγάλτης. Ετείται άσυλο γιατί έχει έρθει από τη χύψη χώρα, για παράδειγμα, που σου λένε εκεί πέρα έχουμε πόλεμο. Για να μην ξαναπώ για τους κατατρεγμένους από τον Εύρο που έρχονται και καλά από το καθεστώς Ερντογάν που έχει μαζευτεί όλη η τουρκική μαφία στα Θεσσαλονίκη. Θα υπάρχουν, λέει, πρόβλεψη συγκεκριμένων λόγων επιβολής περιορισμού της ελεύθερης κυκλοφορίας. Τι εννοείται δηλαδή? Αν θα φέρει το άλλο σε επικίνδυνο, θα του λέει. Α, ναι, γιατί είναι σε κάποιες δομές πρέπει να γυρνάνε πίσω 10 το βράδυ. Το ότι μπαινοβγαίνουν στις δομές, ας πούμε, ακόμη και τώρα που μιλάμε, στις δομές που υπάρχουν, εντάξει, άλλου παπά Ευαγγέλιο. Ας μείνουμε σε αυτό. Ότι είναι τούντε άσυλο, δεν είναι αποδεδειγμένο, θα τους φέρνουν μέσα στη χώρα και θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Όπως άλλωστε γίνεται. Το έχω κάνουμε και πιο επισημοποιημένο, έτσι.

προβλέπεται λέει στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων. Α, εκεί θα γίνει. Τα ασυνόδευτα. Προβλέπεται στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων, λέει, σε εγκαταστάσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ετούντων διεθνούς προστασίας θα παρέχεται δωρεάν. Φυσικά, επειδή ξέρουμε τι γίνεται και ξέρουν και οι ίδιοι τι γίνεται, για μία ακόμη φορά λένε πρόβλεψη μέτρων εντός των χώρων στέγασης για αποτροπή βιοπραγιών και πράξεων βίας. Ωραία λοιπόν, μας λέτε και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι και εξεγέρσεις θα γίνονται όπως γίνονται και χοντρή εξεγέρση ακόμη δεν έχει γίνει. Αυτό που φοβόμαστε όλοι, μην γίνει κανένα σκηνικό έτσι, μην πυροδοτηθεί κάτι σε κάποια δομή από τις υπάρχουσες ήδη. Ξέρετε ότι μπορεί να γίνουν σκηνικά, το ξέρετε. Άρα ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι προφανώς το μεγαλύτερο μέρος αυτού του κόσμου που περιμένετε να έρθει και που θα δώσετε τόσα φράγκα στα οποία συνεισφέρουν και εθνικοί πόροι, ξέρετε ότι δεν είναι, δεν έχουν, πώς το λέτε, προσφυγικό προφίλ.

Λοιπόν, οπότε έχουν το βοήθημα για τα καθημερινά έξοδα, όπως σας είπα. Επαναλαμβάνεται αυτό για βοήθημα στα καθημερινά έξοδα. Σε περίπτωση, δεν θα σας το πω έτσι κύριε πως το γράφουν, να σας πω πως το αντιλαμβάνομαι, ότι όταν κάποιοι τέλος πάντων δεν δικαιούνται και πρέπει να επιστραφούν σε κάποια χώρα, υπάρχει επιφύλαξη, λέει, εξασφάλισης βιωτικού επιπέδου. Σύμφωνα, λέει, με το νοσιακό δίκαιο. Δηλαδή έχουμε κάποιο δίκαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς που πρέπει να τους εξασφαλίσεις, άμα τους γυρίσεις, το βιωτικό τους επίπεδο. Σας είχα πει ένα τέτοιο πρόγραμμα που υπάρχει ούτως ή άλλως εφαρμογή από το Ανθεληνικό Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Αν είναι δηλαδή να γυρίσουν, φροντίζουμε να βρουν σπίτι, φροντίζουμε για τη μεταφορά τους. Πάμε και στο άλλο. Παρέχει τη δυνατότητα, λέει, αυτός που έχει κάνει αίτημα για διεθνή προστασία, αν υποβάλει αντιρρήσεις ενώπιον του Προέδρου ή του οριζόμενου πρωτοδίκη, του αρμοδίου διοικητικού πρωτοδικείου, αν δηλαδή γίνει απόφαση ανάκλησης, δεν του δίνει το άσυλο. Για κάποιο λόγο, που εμάς θα έχουν έτσι όλα χύμα, προφανώς θα πρέπει να συντρέχουν πολύ σοβαροί λόγοι και να έχουν τρομερά στοιχεία ότι δεν δικαιούται και ο τύπος δεν πρέπει να πάρει άσυλο. Λαμβάνουν, λέει, δωρεάν, σε περίπτωση που κάνουν προσφυγή ενώπιον ελληνικού δικαστηρίου, λαμβάνουν, λέει, δωρεάν νομική συνδρομή και εκπροσώπηση. Δηλαδή, αναγνωρίζετε ότι είναι παράνομος. Μπαίνουν περιορισμοί στο πώς θα κυκλοφορεί και αν κυκλοφορεί. Και αν θέλει να κάνει προσφυγή σε αυτό που αυτό γίνεται, ακόμη και με αυτόν τον περιδιαβόητο πρόεδρο της Παλαιστινιακής, της Πακιστανικής κοινότητας, συγγνώμη, στην Ελλάδα, στην Αθήνα, έχει κάνει προσφυγή που έπρεπε εδώ και χρόνια να έχει φύγει. Και είναι ακόμη εδώ. Και σε περίπτωση που κάνει προσφυγή, ο Χίψη που έχει απορριφθεί το αίτημά του, ή τέλος πάντων βάζουν περιορισμούς στο να κυκλοφορεί ελεύθερα, γιατί προφανώς κάποιοι λόγοι συντρέχουν και έχουν αποδειχθεί ότι συντρέχουν, πληρώνουμε για να έχει δικηγόρο ενώπιον δικαστηρίου, να έχει νομική εκπροσώπηση.

να πάω και στα μηνύματά σας και θα σου πω και τα υπόλοιπα. Τι μου γράφεις, Γιάννη, ότι δεν μας βλέπω ξαναβγεί ο ακατονόμαστος. Θα ξεκινήσουμε να διαβάζουμε το Κοράνι. Μη σου πω, θα ξυπνήσουμε και θα έχουμε καμιά μουσουλμανική υπηκότητα. Και καμιά ημισέλινων από τη μέση στην Ακρόπολη. Καλημέρα, Περσεφόνη μου. Ναι, πραγματικά μου γράφεις, έρχεται εδώ μέσα το κάθε καρδιάς καρύδι. Τους ταΐζουμε, τους ποτίζουμε. Κινδυνεύω να πάσα στιγμή, καθώς τα μέρη τους, η ανθρώπινη ζωή και ειδικά των γυναικών, δεν έχουν καμία αξία. Υποδομές για κακοποιημένες γυναίκες που δεν έχουν που να πάνε και άνθρωποι που χάνουν τα σπίτια τους και μένουν στο δρόμο, ούτε κουβέντα, έτσι, η ανθεληνική κυβέρνηση των αναχρήστων. Να καλημέσω και το Σωτήρι που μου γράφει ότι όταν το κράτος δείχνει ότι δεν έχει σχέδιο σκοπό να τους διώξει, το κόστος το πληρώνουν τοπικές κοινωνίες και η εμπιστοσύνη των πολιτών. Αν η κυβέρνηση θεωρεί ότι όλα πάνε καλά, ας βγει να εξηγήσει γιατί το θέμα παραμένει από τις μεγαλύτερες ανησυχίες των Ελλήνων. Σωτήρι μου, δεν είναι στις μεγαλύτερες ανησυχίες των Ελλήνων, δυστυχώς. Ή τουλάχιστον αυτό που θέλουν να περάσουν, γιατί ο κόσμος δεν ενημερώνεται, δεν ξέρει τι γίνεται. Τώρα που μου θύμισαν και τις είπαμε δημοσκοπήσεις, είναι ότι να είναι, τα ξέρουμε πώς γίνεται και πώς διαμορφώνουν αποφάσεις ή συνηθίσεις. Πριν από 2 εβδομάδες, γιατί δεν το βάζουν καν νομίζω στο ερώτημα αυτά που απασχολεί τον κόσμο, αλλά σε ένα ερώτημα, σε μια δημοσκόπηση που είχα δει πριν από 2 εβδομάδες, το μεταναστευτικό ήταν το χαμηλότερο ποσοστό που απασχολεί τον κόσμο. Και ξέρετε κάτι, είναι και λογικό. Αυτά που ακούτε από όλους μας εδώ πέρα στο Focus, δεν λέω για μένα, λέω για όλους τους συναδέλφους, έτσι. Από τον πρόεδρο που ακούτε, από όλους εδώ πέρα που ακούτε. Έχετε δει στα συστημικά μέσα ενημέρωσης να γίνεται λόγος? Τσιμουδιά, πλυντήριο γίνεται. Δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε. Υλοποίηση στεγαστικών προγραμμάτων, μίσθωση καταλυμάτων, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πρόσβαση στη δημόσια υγεία των ετούντων διεθνή προστασία. Λεωνίδα, το είχα πει μια μέρα. Θα ψεκαστώ με φούμο, θα πετάξω τα χαρτιά μου, την ταυτότητα, τα πάντα, και θα έρθω ως ότι θα ετούμε άσυλο, έτσι, για να έχω και το στεγαστικό πρόγραμμα και το σπίτι, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, που τα λέμε συνέχεια τι γίνεται. Και αυτό που μου γράψει η Περσεφόνη για δομές για κακοποιημένες γυναίκες, παιδιά, εδώ πέρα θα σας πω παρακάτω, έχουν πρόβλεψη για τα συνόδευτα, τα λεγόμενα συνόδευτα, που αν είναι παιδί, φυσικά εννοείται, έτσι. Θα πούμε σε κάτι για κάποιο που είναι πραγματικά παιδιά, που φαίνονται παιδιά, αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά και το έχουμε διαπιστώσει τι σημαίνει συνόδευτα. Τα παιδιά από προβληματικές οικογένειες, και το έχω βγάλει εδώ πέρα σε ρεπορτάζ επανειλημμένα, που είναι είτε γονείς είναι χρήστες, είτε παραβατικοί, είτε στη φυλακή, είτε κινδυνεύουν για κάποιους λόγους, τα έχουν το λεγόμενο με εισαγγελική εντολή σε θάλαμο νοσοκομείων, χωρίς ψυχολόγο στήριξη, να τους φυλάνε, να κάνουν τους ταντάδες οι γιατροί και αστυνομικοί. Για τα συνόδευτα όμως, τα λεγόμενα έχουμε. Και όπως σας είπα, λοιπόν, διατηρείται εθνική στρατηγική για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων. Επιτροπή, λέει, στέγαση και κοινωνική ένταξη των ανηλίκων. Επίσης, να σας πω, θα συνεχιστεί κάτι που ισχύει και μέχρι τώρα, ότι που νοικιάζουν σπίτια. Για να μπαίνουν αυτοί που έχουμε δει μέχρι στιγμής, ότι η πλειοψηφία δεν είναι ανήλικα. Και ακόμη και αν έχουν έρθει ως ανήλικα στα 15, έχουν φτάσει 25 και τα 35 και ακόμη παίρνουν λεφτά ως ανήλικα. Μου γράφεις, αν είναι σωστά, έχει δίκιο ο Γιάννης. Αυτό που είπα πριν, να σκίσω τα χαρτιά, να βάλω φούμο, να γίνω λίγο πιο σκούρα και να έρθω. Μου λέει, να κρατάς iPhone όμως, σωστά.

Λοιπόν, επικαιροποιείται το πλαίσιο φιλοξενίας των ασυνόδευτων και ειδικότερα διασφαλίζεται η στέγαση και οι συνοδευτικές υπηρεσίες στέγασης σε δομές μακροχρόνιας φιλοξενίας. Αυτό παιδί είναι καινούργιο φασούλ, το Δέλτα Μυφή, δομές μακροχρόνιας φιλοξενίας. Εποπτευόμενα διαμερίσματα, άλλο και αυτό καινούργιο, η μη αυτόνομη διαβίωση. Λοιπόν, η μη αυτόνομη τι σημαίνει, αν δεν είναι παντελώς αυτόνομη, ότι έχει τέλος πάντων τις βασικές παροχές που χρειάζεται.

Και πάμε λίγο το δεύτερο μέρος, πρώτα Θεός για να είμαστε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, γιατί σας έχω και τις ΜΚΙΟ, τι προβλέπετε. Αλίμονο, θα αφήσουμε τις ΜΚΙΟ απ' έξω, απ' την πίσνα. Αλίμονο. Λοιπόν, κατηγορία δαπάνης για τις δομές αυτές που πρέπει να κάνουν στα σύνορα. Δεν λένε όμως πια σύνορα. Ξέρουμε τι εννοούν. Διαχείριση εγκαταστάσεων φιλοξενίας στα σύνορα για όλους αυτούς που θα έρχονται, όπως σας είπα, που θα έχουν. Είναι και αυτό, υπάρχει πρόβλεψη να τους δίνουν χρήματα, ένα εισόδημα λέει, για τις καθημερινές τους ανάγκες. Θέρμανση, σύντηση και ό,τι χρειάζονται. Λοιπόν, σύντηση, θέρμανση και συνθήκες υποδοχής στα σύνορα 122,8 εκατομμύρια ευρώ. Στην ενδοχώρα, σύντηση, θέρμανση και συνθήκες υποδοχής για όσους περνάνε προς τα μέσα 67 εκατομμύρια. Ακούστε τώρα. Βοήθημα καθημερινών εξόδων ετού τον άσυλο. Δηλαδή, ετού με άσυλο σημαίνει ότι δεν έχει γίνει αποδεκτό ακόμη. Δεν έχει διευκρινιστεί αν είμαι παράνομη ή νόμιμη. Υπάρχει ερωτηματικό. Κόστος για το βοήθημα των καθημερινών εξόδων 14 εκατομμύρια. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες, εκεί πέρα βέβαια έχουμε την ψυχιακή, την κοιτάμε, 39,2 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Πασκάλης μου γράφει για τον Εύρο. Όχι, Πασκάλη μου, δεν θέλουν να γεμίσει η περιφέρεια και τα σύνορα να πάει ο κόσμος από Ελλάδα. Θέλουν να έρθουν αυτοί που είναι με το ερωτηματικό, αν είμαι, αν δικαιωμά άσυλο διεθνή προστασία, αν είμαι όντως ανήλικη ασυνόδευτη, και μέχρι τότε με χαρτζηλικώνουν. Και δεν πρόλαβα και να σας πω, θα πρέπει να κλείσω σε λίγο. Να σας πω, παιδιά, το εξής. Θέλω να το δούμε και μαζί αναλυτικά το θέμα, να βγάλω γραμμές, αλλά είναι τόσα αυτά που συμβαίνουν που δεν πρόλαβα. Να σας πω το εξής. Έχω μια απορία και μπορεί να την έχετε και εσείς μετά από αυτό που σας πω. Για το θέμα με τον θαλάσσιο ντρόν, θα αλλάξω λίγο κεφάλαιο, αλλά θέλω να σας ενημερώσω και αυτό να κλείσουμε. Για το θέμα με το θαλάσσιο ντρόν με τα 300 κιλά ανακριτικά στη Λευκάδα, βγήκε, λέει, η Ουκρανία. Μετά από διάφημο που έκανε η ελληνική κυβέρνηση, ζήτησε απλά συγγνώμη, μια ξερή συγγνώμη για το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα. Ευχαρίστησε για την. Εξέφρασε γνωμοσύνη προς την Ελλάδα, λέει, για την υποστήριξη. Τόνισε τις φιλικές σχέσεις που έχουμε. Συγγνώμη, δεν έχετε με εμάς. Με αυτούς που μας έχουν σύρει σε όλη αυτή η κατάσταση για τις φιλικές σχέσεις. Και για όλα αυτά είπανε, λέει, ρωσική επιθετικότητα. Γι' αυτό βρέθηκε το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα. Συνορεύουμε με την Ουκρανία. Πώς επηρεάζει η ρωσική επιθετικότητα και ό,τι γίνεται τέλος πάντων στον πόλεμο την Ουκρανία? Δηλαδή, αν γίνεται πόλεμο στον Ισημερινό και βρεθεί, ας πούμε, στη Λευκάδα ένα ντρόν, θαλάσσιο ντρόν με κριτικά από τον Ισημερινό, θα πει ο Ισημερινός ότι φταίει εδώ πέρα η επιθετικότητα που έχουμε από μια χώρα απέναντί μας, δεν ξέρω κι εγώ πια, έτσι? Πώς ακριβώς ένα ντρόν στη Λευκάδα ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων που, όπως λένε οι Ουκρανοί, προκάλεσε η ρωσική επιθετικότητα? Τι σχέση έχει ο πόλεμος, που είναι μίλια, χιλιάδες μίλια μακριά, εκατοντάδες μίλια μακριά, με τον ελληνικό χώρο? Αν και από ό,τι θυμάμαι, τύπο Δένδιας, διεθνή χωρικά ύδατα. Μας δουλεύουν κανονικότατα, το αντιλαμβάνεστε. Για να σας πω και κάτι. Γιατί εξέφρασαν τόσο ευγνωμοσύνη για την Ελλάδα? Τι τους έδωσε η Ελλάδα και εκφράζουν ευγνωμοσύνη? Ο ΑΕΟ. Μετά είμαστε ψεκασμένοι και συνωμοσιολόγοι, έτσι. Και με τι αντάλλαγμα επίσης? Γιατί το λένε Δούνα και Λαβίν. Γιατί τόσο ευγνωμοσύνη στην ανακοίνωση? Ακριβώς, Πασχάλη μου, μας δουλεύει και ο Ζελένσκι και ο ηθοποιός. Κατά λάθος βρέθηκε τον ντρόουν. Γιατί είναι σε όλους γνωστό ότι η Λευκάδα βρίσκεται στην Αζωφική θάλασσα, στην εμπόλεμη ζώνη. Και ήταν λογικό να βρεθεί τον ντρόουν στη Λευκάδα. Ε? Προφανώς είχαμε και κάποια επίθεση ανοιχτά της Λευκάδας στην Αζωφική θάλασσα, την οποία δεν ξέρουμε. Έχει μεταφερθεί ο πόλεμος εκεί πέρα και δεν το ξέρουμε. Θα καλημέσω για τη Θάλια. Καλημέρα. Ακριβώς αυτό, και θα κλείσω με αυτό, παιδιά. Καλά κάνουν και μας δουλεύουν. Ο καθένας παίρνει ό,τι του αξίζει. Και δυστυχώς αυτά είναι επιλογές, ίσως όχι προσωπικά δικές μας, όλοι εμείς που είμαστε εδώ πέρα παρεούλα, αλλά από όλοι κόσμου. Και ακριβώς αυτό έχουμε πάρει με μηδενική αντίσταση. Να σε καλά, Πασχάλη μου. Καλή συνέχεια εσένα. Αυτό που μας αξίζει, μας αξίζει. Δυστυχώς αυτό, και πρέπει να φύγουν γρήγορα. Βλέπετε ότι δεν πάει. Λοιπόν, θα σε αφήσω. Να σε ευχηθώ μια καλή εβδομάδα, καλύτερη εβδομάδα να ξημερώσει. Καλό υπόλοιπο Κυριακής να έχετε. Πρώτο Θεός, γεροί να είμαστε. Θα τα ξαναπούμε το ερχόμενο Σαββατοκυριακό, λίγο μετά τις 9 το πρωί, εδώ στον Focus. Μένετε συντονισμένοι. Αμέσως μετά, Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Γεια σας.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Πιάνω,
5: πιάλο,
4: βάζω,
5: βάζω,
4: το κεφάλι,
5: το κεφάλι,
4: κατεβάζω,
5: κατεβάζω,
4: φτιάχνω τα χέρια μου,
5: φτιάχνω τα χέρια μου
4: και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγιεινής Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Είναι μαζί μας, είναι μαζί μας, εδώ και λίγη ώρα γιατί μας παρακολουθεί, αλλά επειδή είναι και εκείνος δημοσιογράφος, έτσι. Μας κατανοεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος. Καλημέρα, κύριε Βελόπουλε.
1: Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε παρέα μας εδώ στο στούντιο.
2: Βγήκε καινούργια αντιβίωση σήμερα.
0: Ποια αντιβίωση βγήκε?
2: Κάθε μέρα δεν παίρνουμε αντιβίωση. Μια δημοσκόπηση. Κάθε μέρα και μια δημοσκόπηση.
0: Θα πούμε και για αυτά. Ναι, θα πούμε και
2: για αυτά. Να πούμε κάτι για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Αυτό αντιβίωση είναι λίγο για εσάς έτσι πικρή από ό,τι βλέπω.
2: Νομίζεις, δεν σημερινή προλάτα. Λοιπόν, για να σοβαρευτούμε λίγο. 288 δημοσκοπήσεις τα τελευταία 2,5 χρόνια.
0: Τις έχετε μετρήσει?
2: Μία ανά 3,5 μέρες. Δεν υπάρχει στον κόσμο άλλη χώρα.
0: Ναι.
2: Ποιος πληρώνει?
0: Εντάξει, αλλά να πω
2: 20
0: κάτι.
2: Εκατομμύρια ευρώ είναι αυτά.
0: Να πω κάτι όμως.
2: 20 εκατομμύρια ευρώ είναι αυτά.
0: Οι δημοσκοπήσεις ως τώρα σας δείχνανε βράχο.
2: Όχι. Ναι. Πάλι δείχνουν βράχο.
0: Εντάξει, ψηλά είστε.
2: Δεν πρόκειται. Ακούστε.
1: Ελληνική λύση 8%.
2: Προνάτα είναι αυτή.
0: Ναι, προνάτα.
2: Τόσο μας έδινε και πριν. Δεν χάνουμε. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ποιος πληρώνει.
0: Τα μέσα από τις.
2: Σοβαρά.
0: Ποιος τις πληρώνει?
2: 20 εκατομμύρια εγώ έχω δει να φεύγουν από το Μαξίμου για δημοσκοπήσεις.
0: Αυτό είναι άλλη δουλειά. Αυτό μπορεί να πληρώνει για να κάνει δικές του δημοσκοπήσεις.
2: Όχι, κάνετε λάθος. Οι εταιρείες που κάνουν τις δημοσκοπήσεις ελληνικές εδώ που βλέπετε κάθε μέρα.
1: Τις πληρώνει το Μαξίμου για τις δημοσιεύσεις.
2: Θα σας εξηγήσω. Υπάρχουν αναθέσεις έργων σε εταιρείες δημοσκοπήσεων για άλλες έρευνες ή για έρευνες δημοσκοπήσεων. 20 εκατομμύρια. Δεν μπορώ να τα δώσω αυτά στους μισθωτούς.
0: Μισό. Να ξεκαθαρίσουμε
2: ό,τι θες.
0: Τις δημοσκοπήσεις που κάνουμε εμείς εδώ, ας πούμε, στα παραπολιτικά, ξέρω πολύ καλά ότι πληρώνει η εταιρεία μας.
2: Μια δημοσκόπηση, πραγματική δημοσκόπηση, επειδή ξέρω μία από τις εργασίες μου, το ξαναπώ για πολλωστή φορά, στην δική μου, αν θέλετε, στο μεταπτυχιακό μου, ήταν δημοσκοπήσεις και δημοσκοπικά ευρήματα.
0: Ναι.
2: Μία δημοσκόπηση τάξης των 2.000 ατόμων κοστίζει πάνω από 20.000 ευρώ.
0: Είναι μεγάλη δημοσκόπηση αυτή.
1: Με 1.000
2: ευρώ. Με 1.500
1: ευρώ.
2: Και με 4 κάνεις στην Ελλάδα. Με 4.000 ευρώ.
1: Με 4.000.
2: Έχεις δει εσένα πρωί να κοστίζει 12.000 και τον πληρώσεις 4. Καλημέρα σας.
1: Όχι, τόσο και
2: καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Και καλά κάνετε τις δημοσκοπήσεις. Και αν θέλετε, εγώ θα πω και τα ονόματα. Ας πούμε, μία από τις δημοσκοπήσεις που εκτιμώ πάρα πολύ είναι η GPO.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, πέφτει κοντά συνήθως.
1: Ναι. Ακούς Αντώνη Παπαργύρη.
2: Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Δεν ξέρω ποιος είναι. Αλλά ξέρω ότι οι εταιρείες δημοσκοπήσεων από το Μαξίμου πολλές μπάρες, να σου πω μερικά νούμερα. Καταλάβετε, 9 εκατομμύρια ευρώ πήρε μια εταιρεία.
0: Μια εταιρεία, μάλιστα.
2: Μόνο.
0: Κάνει δημοσκοπήσεις για το Μαξίμου προφανώς.
2: Κάνει δουλειά.
0: Τα κύματα που λέμε που τρέχουν.
2: Δουλειά σαν όπως σε πληρώνω, κύριε Ξανάκη μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι, αν σου δίνω 9 εκατομμύρια ευρώ, έχω και μια απέτηση από σένα στην πορεία.
0: Ναι.
2: Εντάξει, μια απαιτησούρα θα την έχω.
0: Επιστρέψαμε παραπολιτικά 91 στο στούντιο μαζί μας ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Και νομίζω να ξεκινήσουμε στο τύρι, αλλά με όλο το φάσμα σιγά σιγά και με μία ερώτηση για το νέο πολιτικό σκηνικό που δημιουργείται σήμερα μετά και τα νέα κόμματα.
0: Υπάρχει μια αναδιάταξη δυνάμεων. Δημοσκοπικά ξαναλέμε. Τώρα εσύ πιστεύετε
1: στην Τσίπρα, παρακαλώ. Τι σημαίνει, τι γίνεται, τι σηματοδοτεί και τι λέτε?
0: Επανεμφανίστηκε. Και μάλιστα με την επανεμφάνισή του φτάνει στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά.
2: Πω, μεγαλεία. Μεγαλεία. Στο pick-up.
0: Δεν ξέρω αν το pick-up αυτό.
2: Αυτό είναι.
0: Λέτε ότι με την επανεμφάνιση. Είναι
2: πάντα
0: αυτό...
2: έτσι. Αφού θέλει να μιλήσουμε για στατιστικά στοιχεία, έτσι γίνεται πάντα.
0: Αυτό είναι δηλαδή το ταβάνι του.
2: Τέλος, αυτό ήταν. Από εδώ και πέρα θα έχει καταγγείλα. Έτσι είναι ο νόμος της φύσεως, παιδιά. Όταν είσαι νέο εισερχόμενος σε κάτι, εντός εισαγωγικών εισερχόμενος άνθρωπος, μην κοροϊδευόμαστε, θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο υποκριτικό για το πολιτικό μας κοινικό ο κ. Τσίπρας.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
2: Γιατί είναι υποκριτής.
0: Δεν μπορεί, ας πούμε, να είδε πράγματα που έκανε λάθος και να γύρισε πίσω για να τα φτιάξει.
2: Αν θέλω εγώ, ένας άνθρωπος που όταν εγώ έλεγα για τα Τέμπη μέσα στη Βουλή, αυτός γελούσε για τις εκρήξεις, για τον μπάζωμα, ήταν εκεί.
0: Ναι.
2: Ήταν ακόμα αρχηγός του Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας. Επειδή είναι τόσο ψεύτες και υποκριτές, λέει ότι παρατήθηκε πριν κάνα 2 χρόνια. Το Δεκέμβριο του 25 παρατήθηκε.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Μα όταν ξεκινάς λέγοντας ψέματα.
0: Αυτό δεν το θυμάμαι ποτέ, είπε ότι παρατήθηκε.
2: Το λένε, όλα στελέχεται.
0: Από το κόμμα. Ότι έφυγε νόντα από την.
2: Ποιο ωραία, γιατί βουλευτής έπαιρνε το μισθό κανονικά.
0: Βουλευτής ήταν, ναι, ναι.
2: Και ήταν πόσα χρόνια βουλευτής και δεν έκανε ούτε μία ομιλία, μία ερώτηση. Δεν μίλησε ποτέ του. Τώρα τι να συζητάμε τώρα. Μιλάμε για υποκριτές και ψεύτες. Εγώ το επιμένω σε αυτό.
1: Η διακριτική με το Πασόκ.
2: Να ολοκληρώσω.
1: Ήταν στη Βουλή και δεν μιλούσε.
2: Συμποδοκάστηκε πρώτος. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο να σου απαντήσω. Όταν λένε είναι έντιμος. Άκουε έναν τύπο.
1: Δεν θα περάσουμε εύκολα.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, μια χαρά θα περάσουμε. Εγώ επειδή έχω συνηθίσει να είμαι ειλικρινής, δεν θα κρύβομαι. Και δεν κρύφτηκα ποτέ μου. Λέω λοιπόν, έντιμος. Τι σημαίνει έντιμος?
0: Δεν έκλεψε. Ότι δεν έχει κλέψει.
2: Ναι. Μάλιστα. Να σου δώσω κάτι. Αυτά τα λεφτά για να κάνει το κόμμα, πού τα βρήκε?
0: Φαντάζομαι
2: ότι. Επειδή έχω κάνει κόμμα από τη ζέπη μου εγώ.
0: Έχει ένα ίδρυμα.
2: Παρακαλώ, τι έχει?
0: Το οποίο, ένα ίδρυμα δεν έχει.
2: Τι έχει ίδρυμα?
0: Ναι,
2: το ίδρυμα δεν είναι κεντροκοπική επιχείρηση. Λεφτά που βρήκε.
0: Ναι.
2: Ακούστε, αυτές οι εκδηλώσεις που έχει κάνει. Επειδή εγώ θα είμαι ειλικρινής, ναι. Αυτές οι εκδηλώσεις που έχει κάνει δεν είναι των 10.000 δημοσίων.
0: Άρα τι λέτε,
2: περίμενε, έτοιμος. Ναι. Έτοιμος. Ναι. Στα κότερα της Παναγοπούλου με τα πουρα, όταν ο λαός ήταν στα μνημόνια.
0: Ναι.
2: Έτοιμος. Ακυρώνει ένα δημοσίβα δημοκρατικό. Έτοιμος. Προδίδει στη Μακεδονία. Έντιμος ρε παιδιά, ό,τι πείτε, αυτό είναι ο καθένας.
0: Κρίθηκε όμως για αυτά.
2: Αφού κρίθηκε.
0: Από τον κόσμο, τον λαό. Και το 19 και το 20.
2: Γύρισε ένα άρχιο.
0: Το στείλανε στο σπίτι.
2: Κρίθηκε, πάει σπίτι του. Τελείωσε. Έκλεισε τον κύκλο, πάει σπίτι του.
0: Εντάξει, είναι πολύ νέο.
1: Καριστιανό.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, επάγγελμα είναι πολιτική.
1: Καριστιανό.
2: Με απολύουν, ξαναέρχομαι. Όχι, εγώ θα μιλάω για πολιτικά πρόσωπα τα οποία υφίστανται.
1: Πρώην ρίκο κόμματο είναι.
2: Θα το δούμε στην πορεία. Πρόγραμμα έχει. Τι εκπροσωπεί. Περιμένετε λίγο.
0: Καλά.
2: Ο Τσίπρας ξέρω τι εκπροσωπεί. Ακούστε με λίγο. Ακούστε λίγο. Για να κάνω εγώ μια αντιπαράθεση ή ένα πολιτικό σχολιασμό, γιατί δεν είμαι σχολιαστής, είμαι πολιτικό πρόσωπο, αρχηγός πολιτικού κόμματος. Πρέπει να ξέρω ποιος είσαι, τι πρόγραμμα έχεις. Εδώ βλέπω ένα χυλό. Είμαι και με τον γάμο μου φιλοφίλων, είμαι και εναντίον των αυλώσεων. Πώς δένονται αυτά στο μυαλό ενός ανθρώπου, δεν το καταλαβαίνω. Λέω δεν θα κάνω κόμμα ποτέ και κάνω κόμμα. Λέω ότι μου δίναν λεφτά για να μην κάνω κόμμα, αλλά δεν λέω ποιος είπε. Πάρε τα λεφτά για να μην κάνεις κόμμα. Αυτό δεν είναι πολιτική. Όχι, να το δω. Να δω τι πρόγραμμα έχουν που δεν έχει κανένα πρόγραμμα, εν πάση περιπτώσει. Ψάχνω να βρω τα προγράμματά τους. Για γέλια είναι όλοι τους.
0: Λέτε ότι είναι και αυτό το πικ που βλέπουν τις κυρίες Καριστιανού. Αυτό είναι το
2: πιο πικ που μπορεί να υπάρξει.
0: Ναι, το...
2: Και αν πιστεύω, εγώ δεν πιστεύω τις δημοσκοπήσεις, το έχω πει και άλλη φορά, το ξαναλέω. Ούτε το σχολιάζω. Εγώ βλέπω την αίσθηση που υπάρχει έξω. Ας πω διαφορετικά. Είμαστε στο 10%, λέγανε 8 με 10, είμαστε στο 8, 7, 9. Εκεί μας δίνουν όλες τις δημοσκοπήσεις. Ας πω κάτι. Σκοτώσαμε 100.000 Έλληνες και έφυγαν από εμάς 150.000 Έλληνες και πήγαν αλλού. Κάναμε κάτι λάθος πολιτικά, όχι. Ήμασταν οι ίδιοι και είμαστε οι ίδιοι. Άρα δεν είναι δυνατόν. Βλέπω έξω. Ερχόμουν τώρα με τη μηχανή και κράνος φορούσε και κορνάριζε ο κόσμος για να με χαιρετήσει.
0: Ναι.
2: Δεν το λέω έτσι με αυταρέσκεια. Ναι. Είναι γεγονός. Άρα κόμμα... λοιπόν τι να σχολιάσω. Ή
1: κόμμα...
2: να σου πω για τον φίλο στον Τσίπρα που δεν τρέπεται και λίγο.
0: Ναι.
2: Που μου βάζει πρώην υποδιοικητή της ΕΥΠ στο... τον Φώτη Παπαγεωργίου, πώς λέγεται. Είναι δυνατόν κόμματα να χρησιμοποιούν υποδιοικητές και διοικητές της ΕΥΠ ως πολιτικά πρόσωπα? Είναι χώρα αυτή, ρε παιδιά. Σε ποια χώρα παίρνεις από τη Μοσάντ, από το Ισραήλ, τον διοικητή και τον κάνεις βουλευτή? Σοβαρολογούμε, αυτός είναι ο άνθρωπος, ο προασπίζεται τα εθνικά μου συμφέροντα, ξέρει μυστικά. Και τον παίρνω και μου υπογράφει τη διακήρυξη. Αυτά δεν είναι πολιτική, παιδιά.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι
1: τρίτο.
2: Κανονικό τσίρκο.
1: Τρίτο.
2: Εσύ Σαμαράς. Σε βλέπω όσο
1: είναι. Προσπαθώ να
2: χωρέσουμε
1: όλα
2: για να
0: χωρέσουμε
2: και πολλά. Γράφω και εγώ γράφω. Σαν και εσένα, μην νομίζεις. Δεν τα θυμάσαι, δεν μπορείς να τα θυμάσαι όλα. Δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, Σαμαράς, θα φτιάξει κόμμα, λέει.
2: Τι να πει κανείς για τον Αντώνη Σαμαρά, παιδιά. Εντάξει, δεν είναι. Παιδιά, να σου πω κάτι. Στην πολιτική στη ζωή υπάρχει ένα κίνδυνο.
0: Κινείται στον χώρο τη λαϊκή δεξιά που κινείστε κι εσείς και ένα άλλο κομμάτι τη Νέα Δημοκρατία ακόμα όσο έχει απομείνει.
2: Πάλι ξέρετε, παίζετε με του όρου. Έχω πει χίλιες φορές. Ναι. Εγώ πρέπει να το Πασόκ και το λέω του Μιχάλη Χαραλαμπίδη. Δεν θα το κρύψω ποτέ στη ζωή μου, περήφανο γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Ανδρέα τον Πατρέο, Μιχάλη Χαραλαμπίδη. Και έφυγα στα 22-23. Ναι. Όταν έλεγα τι γινόταν, πισιρικά. Το θέμα δεν είναι το τι. Το θέμα δεν τι λέω.
0: Κυπουρό.
2: Τι κάνω. Έτσι, τι κάνω. Σαμαρά. Πήγε και μου έκανε τον αντιρατσιστικό νόμο. Ισλαμοφοβία και ομοφοβία. Δεν έβαλε ελληνοφοβία μέσα. Τι δεξιός. Πόθεν δεξιός. Όταν προστατεύεις όλες τις άλλες μειονότητες
0: που θεωρείς. Εδώ είναι ακροδεξιό ο κύριος Θεοχάρης προχθές.
2: Καλά, ο Θεοχάρης έχει αναμένος με την ΑΔΕ. Το ξεχάσατε, ε. Ποιος τον έβαλε τον Πιτσιλή, ποιος τον ξεκίνησε να τον βάλει εκεί, ο Σαμαράς. Ποιος προαλήφονται για εκεί, ο Θεοχάρης. Πίεσε να τον κάνει τον Θεοχάρη.
0: Α, είναι προσωπικό το θέμα.
2: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, ο καθένας έχει τα προσωπικά του.
1: Όλα τα έχω ακούσει, πρόεδρε. Αλλά ότι ο Σαμαράς δεν είναι δεξιός, είναι κεντρός ή αριστερός. Αυτό είπατε.
2: Εγώ σου είπα, δεν δέχομαι τους όρους αυτούς δεξιά-αριστερά. Δεν τους αποδέχομαι, παιδιά. Δεν τους αποδέχτηκα ποτέ στη ζωή μου. Είμαστε στον 21ο αιώνα. Αλλά σου λέω, μου λέτε ο Σαμαράς είναι δεξιός. Ή τώρα δεξιός. Είναι ένα σχήμα λόγου το οποίο το συζητήσουμε όποτε θέλετε. Το ίδιο δεξιός είναι και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Δεν είναι δεξιός ο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Τώρα πλάκα μου κάνετε, δεξιός είναι ο Γεωργιάδης.
0: Είναι αριστερός, είναι.
1: Πασόκ.
2: Δεν ξέρει τι είναι ο άνθρωπος. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ένα άνθρωπο που δεν ξέρει τι είναι. Ναι. Τη μια μέρα δηλώνει δεξιός, την άλλη δηλώνει κεντρός, την άλλη δηλώνει αριστερός. Ό,τι θες είναι.
0: Δεν τον έχω ακούσει ποτέ να λέει ούτε κεντρός ούτε αριστερός.
2: Πολιτικός χαμελεοντισμός. είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο ορισμός είναι.
0: Να γυρίσουμε λίγο Σαμαρά, γιατί περιμένουμε το κόμμα του. Λέγανε για Ιούνιο, τώρα βλέπω πληροφορίες σε Σεπτέμβριο.
2: Ας κάνει ο άνθρωπος κόμμα. Πώς νοιάζεται, παιδιά. Ας κάνει. Ας το κάνει.
0: Εσύ, ας πούμε, γιατί για το κόμμα σας δεν.
2: Τη Νέα Δημοκρατία θα ενοχλήσει.
0: Τη Νέα Δημοκρατία.
2: Αυτή θα κρατζουνίσει.
0: Ναι.
2: Έτσι. Θα τη φύγει και τελευταία εκμάδα. Θέλει την τελευταία, αν θέλετε, λεπτομέρεια τη δίθεν δεξιά αντίληψη.
0: Ναι.
2: Έτσι, μην κοροϊδευόμαστε.
1: Γι' αυτό το κάνει, πιστεύει ο Σαμαρά.
2: Ναι, είναι
1: ρεβάς για τον
2: Μητσοτάκη. Μην κοροϊδευόμαστε, είναι ρεβασισμό αυτό. Θα σώσει την Ελλάδα. Δεν μπορεί να τη σώσει 5 χρόνια. Θα σώσει τώρα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή από ποιο θα τη σώσει? Από το Μητσοτάκη που εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία, που ασφαλώς ήταν Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι παραμύθια. Είναι ένας πολιτικός ρεβασισμός. Ως έναν βαθμό εγώ μπορώ να το ακούσω. Δεν μπορώ να το εδεχτώ ως άνθρωπος, γιατί έχω μια άλλη άποψη. Κλείνεις έναν κύκλο, φεύγεις. Ναι. Τέλος. Πας σπίτι σου. Το πας και μόνος σου.
1: Για να μπορέσουμε λίγο να ολοκληρώσουμε κάπως με τον κύκλο των προσώπων, ο Νίκος Ανδρουλάκης, αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης. Το μέλλον του, πώς το κρίνεις?
2: Δεν είναι πολιτικό ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Δεν είναι πολιτικό.
2: Όχι. Δεν είναι πολιτικό ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Δεν είναι πολιτικό.
2: Όχι.

0: Έτσι, ναι, πολιτικά.
1: Σύμφωνη, σύμφωνη.
0: Έτσι, είναι σκέψη το πολιτικό, είναι σκέψη, δεν είναι, ναι, συμπεριφορά μόνο. Και λέω ότι ο Ανδρουλάκης έκανε λάθη τρομακτικά. Ναι. Τον άκουγα 3 χρόνια συνεχώς να βρίζει εμάς. Ασχολούνταν με την ελληνική λύση και με μένα. Ναι. Και του λέγω, ο αντίπαλος είναι εδώ, κάνεις λάθος, θα έρθει η ώρα που θα σε στρουβίσουν. Σαν τον Λιμπονόκουπα θα σε στρουβίσουν. Και το κάνω τώρα.
1: Τώρα με το Μητσοτάκη ασχολείται μόνο πάντως.
0: Αργά είναι. Ναι, αργά είναι. Αργά. Το στρίμωξαν.
1: Ναι.
0: Το στρίμωξαν.
2: Πιστεύεις ότι θα έχει πρόβλημα στην υγεία του Πασόκ?
0: Παιδιά, θέλει να κάνουμε σχολιασμό ως
2: δημοσιογράφος? Όχι, πολιτική κατάσταση.
0: Όχι, δεν έχουμε κάνει την ελληνική λίστα.
2: Πάμε, πάμε.
0: Και
2: αυτά
0: που λέτε
2: είναι ελληνική συνήθεια.
0: Όχι, δεν πάλι.
1: Τώρα
2: δεν μπορούμε να το πούμε. Ούτε το πρωθυπουργό θα σχολιάσει.
0: Α, θα κάνετε βιντεάκια, γι' αυτό το κάνεις αυτό, ε. Έξυπνο είναι. Έξυπνο. Όχι.
1: Βιντεάκια καμία σχέση.
0: Όχι, εσύ, η τεχνική εδώ.
1: Όχι, τα βιντεάκια καμία σχέση. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας και τώρα καταγράφουμε
2: και.
0: Για να λέμε και τα αλήθεια, τα social media είναι το α και το μέγα από εδώ και πέρα. Καλά κάνετε.
1: Γίνεται πιο γνωστή ακόμα η.
0: Μητσοτάκης.
1: Του καλεσμένου μας. Θα ξαναγίνει πρωθυπουργό.
0: Γόνο.
1: Θα ξαναγίνει πρωθυπουργό. Υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει πρωθυπουργό.
0: Ο Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Όχι, έτσι.
0: Δεν πρόκειται να γίνει.
1: Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι στην επόμενη διακυβέρνηση τη χώρα.
0: Με το Πασόκ ή με το Τσίπρα κυρίω, ναι.
1: Με εσά αποκλείεται.
0: Ξεχασέ το. Ούτε να το συζητάμε.
1: Γιατί το Πασόκ το λέει επίμονα.
0: Με Μητσοτ.
1: Θα κυβερνήσετε με το Βελόπουλο, λέει.
0: Ποιο το λέει.
1: Το Πασόκ. Το Πασόκ το λέει.
0: Ποιο Πασόκ.
1: Ναι, ναι, το Πασόκ.
2: Το Πασόκ.
0: Το Βούκα ή του Ανδρουλάκη ή τη Διαμαντοπούλου. Για σου λέω δεν υπάρχει.
1: Το πρόσωπό του το λέει. Νομίζω ότι ο Τσουκαλά το έχει πει αρκετέ φορέ.
0: Καλά, ο Τσουκαλά. Είναι μια ιδιάζουσα κατάσταση. Το έχω πει και κάτι δύο.
1: Είναι καλό εκπρόσωπο, νομίζω εγώ. Έχοντα δει εκπροσώπου και εκπροσώπου κομμάτων.
0: Και εγώ έχω δει εκπροσώπου και εκπροσώπου κομμάτων. Είμαι και εγώ εκπρόσωπο του
1: Πονασκόμματο.
0: Ήμουν κάποτε και εγώ εκπρόσωπο του Πονασκόμματο. Αλλά θα ξέρει κάτι ο Τσουκαλά.
1: Ναι.
0: Η σιωπή είναι χρυσός. Και όταν πολλά λαλείς, την πατάς.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν είναι καλύτερα να μην μιλάς
2: κάτι,
0: και να τρως.
2: Κάτι πήγατε να πείτε, σας κόψαμε.
0: Ναι.
2: Λέτε.
0: Για το Μητσοτάκη. Δεν θα γίνει πρωθυπουργός.
1: Δεν θα γίνει πρωθυπουργός.
0: Πότε. Ναι. Όσο μου επιτρέπουν οι δυνάμεις οι δικές μου,
1: ναι,
0: δεν θα γίνει πρωθυπουργός.
2: Αν με άλλον αρχηγό η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε ο Βελόπουλος να συζητήσει.
0: Όχι, γιατί δεν σε εμπιστεύομαι. Ξέρω προσωπικά όλους εξ αυτών.
1: Ούτε τον κύριο Δένδια.
0: Δηλαδή λέγατε τον κύριο Κερανάκη, τι καλός άνθρωπος, κύριο Γραμματέας.
1: Άνθρωπος δεν είπαμε. Υπάρχει
0: καλός είναι. Ο άνθρωπος έκλεισε το επάγγελμα του ταξιζίδωνε, παιδιά.
1: Ναι.
0: Τους διέλυσε τους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Για να κάνει το χατήρι σε μια πολυεθνική εταιρεία. Τι ως καλός πολιτικός,
1: ναι,
0: μπορεί να εξυπηρετεί τα πολυεθνικά συμφέροντα και όχι τα ταξί.
1: Καλός γραμματέας κόμματος.
0: Άκουσε με λίγο, θα τα πω τώρα.
1: Ναι.
0: Τον άκουγα προεκλογικά που έλεγε ότι έχει δουλέψει στο ιδιωτικό τομέα.
1: Ναι.
0: Και μάθαμε αργότερα ότι ο ιδιωτικός τομέας ήταν η εταιρεία που είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία για να κάνει την ομάδα αλήθειας.
1: Ναι.
0: Εκείνη οι τριγωνικές συναλλαγές. Έχω άδειο, κύριε Σκουρή. Εκεί δεν εργαζόταν άνθρωπος. Αυτό είναι εργασία που έλεγε εργαζόμενο μικρό παιδί. Δηλαδή συνειδητά λέγε ψέματα. Και βγαίνει τώρα ο Κυρανάκης που λέγε συνειδητά ψέματα να γίνει και γραμματέας του κόμματός τους.
1: Να γυρίσουμε λίγο πίσω.
0: Ποια είναι η Δημοκρατία, είπατε, δημοκρατία ότι, σάπια μέχρι το Μεδούλη.
1: Θα μπορούσε να κυβερνήσει η Δημοκρατία, είπατε με το Πασόκ και με τι άλλο είπατε.
2: Με τον
0: Τσίπρα. Τσίπρα κυρίως.
1: Με τον Τσίπρα.
0: Κυρίως με τον Τσίπρα. Γελάτε. Ποια γίνεστε εσείς που
1: είστε. Δει τόσα πράγματα.
0: Είμαστε εντάξει μαζί το 12. Τι έλεγε ο Βενιζέλος για τον Σαμαρά και ο Σαμαράς για τον Βενιζέλο.
1: Έχουμε δει.
0: Ο κύριο Τσίπρας επανήλθε στην πολιτική ζωή του τόπου για να τελειώσει η συμφωνία με το Αιγαίο. Και α το λέω να το ξέρετε. Ποιο τον τοποθέτει τον κύριο Τσίπρα σε εκεί στα Δυτικά Βαλκάνια, παιδί των Αμερικανών είναι. Αν δεν έπαιρνε το OK από του Αμερικανού, δεν θα ήταν εκεί πρόεδρο στα βορειοδυτικά Βαλκάνια, τον έβαλαν εκεί από το Συμβούλιο τη Ευρώπη. Ποιο τον έβαλε εκεί, η κυρία Μπακογιάννη, Νέα Δημοκρατία, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, σοσιαλιστέ και αριστεροί. Όλοι μαζί τον βάλανε εκεί. Είναι άνθρωπο των Αμερικανών. Αυτό ο άνθρωπο των Αμερικανών, ο Τσίπρα λοιπόν, αν θα επανέλθει, δεν είναι πιο εύκολο να επανέλθει σε μια συγκυβέρνηση.
2: Με ποιον πρωθυπουργό, τον Τζίπρα ή τον Μητσοτάκη?
0: Όλο θα είναι πρόεδρο. Τον κύριο Δένδια.
1: Αυτό το Χαϊδένδια.
2: Τον κύριο Δένδια πρωθυπουργό.
0: Όλο το σύστημα το Χαϊδένδια. Και είναι πολύ ωραία έξυπνη κίνηση του Δένδια. Δεν τα βάζει ποτέ με το κέντρο και με τα αριστερά. Ναι. Του χαϊδεύει συνεχώς. Δείτε πώς πολιτικά έλυσε ένα πολιτικό που είναι πολιτικών και βλέπει μακριά. Ο Δένδια βλέπει μακριά.
1: Ναι.
0: Σου λέω, αν θα γίνω πρωθυπουργό ή αν θα γίνω πρόεδρο τη Δημοκρατία, θα συγκυβερνήσω με το ΣΥΡΙΖΑ. Με κάποιο αριστερό κόμμα. Γι' αυτό θα το δείτε ποτέ μα ποτέ δεν τα βάζει με την αριστερά. Θέλει ένα τσαλάκοντο. Στη Λαβραμόπουλου παλαιό, βέβαια. Ευθυτενή, ωραίο, ευγενέστατο, αστική ευγένεια, νέο, κολέγιο, ναι, αλλά μέχρι εκεί. Γιατί θέλει, στο μυαλό του έχει ο Δένδια να κυβερνήσει. Αλλά ακούω ήρθα και να ψήσω την ελληνική λύση, ρε παιδιά.
1: Θα πούμε αμέσω μετά για την ελληνική λύση.
2: Η ελληνική λύση δεν είστε εσεί που μιλάτε τόση ώρα.
0: Ναι, αλλά μου κάνουν και σχολιάζω πολιτικά πρόσωπα, αλλά δεν πάμε στην ουσία τη πολιτική. Δηλαδή, θα σου ένα παράδειγμα. Κύριε Ξανάκη, είναι δυνατόν βουλευτέ να έρχονται σε επιτροπέ με Skype? Για να παίρνετε 75 ευρώ.
1: Με Skype.
0: Ναι, έχει το, δεν έχει την επιτροπή.
1: Επιτρέπεται αυτό, επιτρέπεται όμως. Δεν επιτρέπεται.
0: Γιατί το κάναμε στον κοροναϊό, τώρα γιατί δεν έχει το εδώ.
1: Ναι, όχι, συνεχίζει να επιτρέπεται.
0: Και προτείνω στην επιτροπή
1: έχετε
0: να μην παίρνουν τα 75
1: έχετε
0: ευρώ.
1: Δίκιο. Έχετε δίκιο.
0: Το ξέρω. Βγαίνουν από την Ξάνθη, βγαίνουν από το Περιστέρι.
1: Αυτό έχετε δίκιο.
0: Και, δηλαδή πληρώνουν Εδώ υπήρχε

0: πρώην υπουργό που έβγαλε με
1: σκάφη.
0: Από το αυτοκίνητο, όχι. Όχι. Το απαγορεύω. Τώρα, αν άλλο ο άλλο με γρήφη και με 40 πυρετό και με ίωση, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν μπορεί, αδερφέ, να είσαι στο αμάξι σου μέσα, με το κινητό σου και να βγει με Skype ένα λεπτό για να πάει στα 75 ευρώ από την τσέπη του Έλληνα, να σε βουλευτεί και να μην πηγαίνει στην επιτροπή. Και μόλι το πρότεινα, πήγα να με φάνε. Γιατί αν δεν τι επιτροπέ, αντί για 50 άτομα, είναι 5-6 κύριε Σκούρη. Και λέει, γιατί είναι 5-6, γιατί οι υπόλοιποι 45 είναι το Skype. Λοιπόν, αυτά με την ελληνική σκομμένα. Όποιο δεν έρχεται στη Βουλή, δεν απειρώνεται. Θα πάτε λεφτά στο ελληνικό λαό.
1: Αυτό προποθέτει να γίνεται κυβέρνηση.
0: Θα γίνουμε κυβέρνηση. Στο λέω.
2: Μόνοι σα.
0: Μόνοι μα. Καλά.
2: Συγγνώμη, γέμισε ο τόπο αυτοδύναμο. Αυτοδύναμο λέει ο Τσίπρα. Ανδρουλάκη.
0: Η μόνη αυτοδύναμη. Όχι, κύριε Σκουρή.
2: Μητσοτάκη.
0: Όχι, όχι, όχι. Η μόνη αυτοδύναμη από όλου αυτού είμαστε εμεί. Γιατί έχετε έναν πρόεδρο που εργάζεται κάθε μέρα στη δουλειά του. Κάθε μέρα είμαι εκεί. Είμαι αυτοδημιούργητο. Δεν είμαι παιδί του κομματικού σωλήνα. Είναι σημαντικό αυτό και δεν με σπρώχνουν οι ολιγάρχες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Παπαγεωργίου, αυτός που έβαλε ο κ. Τσίπρας, έχει σχέση με έναν ολιγάρχη στην Ελλάδα. Ναι. Έχει σχέση με έναν ολιγάρχη. Ήταν υπεύθυνος ασφαλείας του. Ναι. Σε ολιγάρχη στην Ελλάδα και τον έβαλε ο Τσίπρας στο μαγαζί του. Εγώ ούτε απ' έξω δεν περνούσε αυτός. Και τα λέω αυτό για να καταλάβουν οι Έλληνες. Οι επόμενες εκλογές στο δίλημα, αν είναι για να το κλείσουμε, ναι, δεν είναι Μητσοτάκης
1: χάος. Δεν κλείνουμε, θα συνεχίσουμε.
0: Όχι. Ναι, ναι. Είναι τεμπέληδες ή εργατικοί. Αποτυχημένοι ή πετυχημένοι. Ναι, τι δουλειά έκανε ο Μητσοτάκης, ρε παιδιά. Για πείτε, μπορεί να κάνει και ο Τσίπρας. Αυτός ο Τσίπρας, ο έντιμος, που έχει εργαστεί, πείτε μου, εγώ μπορώ να σου πω που εργάστηκα κατά 27 μου χρόνια.
1: Δεν έχω το βιογραφικό μου μπροστά.
0: Έχω χιλιάδες ένσημα, όχι από τη Βουλή, ένσημα κανονικά. Πού έχει ο Ανδρουλάκης ένσημα. Όλη η παροχή υπηρεσίας είναι οι άργοι εκατομμυριούχοι. Είπα τα ακίνητα στη Βουλή και κανένας δεν είναι στο αυτί του. Ακίνητα στη Βουλή. 2.400 ακίνητα έχουν 60 βουλευτές της Δημοκρατίας. 60 βουλευτές!
1: Αυτό δεν είναι ποινικό αδίκημα, θέλω να πω.
0: Είναι.
1: Γιατί είναι ποινικό αδίκημα.
0: Γιατί δεν ελέγχθηκαν ποτέ. Γιατί όλα τα ακίνητα δεν μπορεί με 5.500 ρε φίλε να αγοράσει ακίνητα.
1: Καλά, αν τα είχαν από πριν.
0: Και από πριν, όχι. Τα τελευταία 3 χρόνια βγήκαν αυτά που δεν κάναμε ποθενέσκες.
1: Καλά, αυτά δεν ελέγχονται από μια επιτροπή τη Βουλή. Συγγνώμη, δεν έχει αλλάξει ο τρόπος ελέγχου.
0: Όχι. 5 χρόνια δεν κάναμε. Στα καλύτερα με κόβει τώρα.
2: Όχι, πρέπει να πάμε.
0: Κάτσε να σου πω και κλείνουμε εδώ.
2: Πες το, να το κλείσουμε.
0: Στα 5 τελευταία χρόνια που δεν κάναμε έλεγχο ποθενέσκες, ξαφνικά ανέβηκαν τα ακίνητα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας κατά 250%. Και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ κατά 70-80%.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βγάλε συμπεράσματα.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και να αξιοποιήσουμε και τα τελευταία περίπου 10 λεπτά της εκπομπής.
2: Με τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Ναι, ναι, πρόεδρο.
1: Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.
2: Να το ρωτήσω κάτι, πρόεδρε. Τι, δεν με ρωτήσω για τις υποκλοπές, μετά να το ρωτήσω κάτι. Πρόεδρε, είσαι ρωσόφιλος. Ακούω ότι σε υποστηρίζει πουσάρι η Μόσχα κλπ.
0: Κοιτάξτε, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Ούτε γερμανόφιλος είμαι, ούτε κινεζόφιλος είμαι, ούτε αμερικανόφιλος είμαι, ούτε ρωσόφιλος. Πριν λίγο καιρό με κατηγορούσαν ότι είμαι τραμπικός. Έτσι. Θεωρώ ότι ο πολιτικός που έχει μια θέση ευθύνης, γιατί είναι θέση ευθύνης να είσαι πρόεδρος ενός κόμματος, πρέπει στο μυαλό του να έχει το εξής, ότι δεν υπάρχουν φιλίες, υπάρχουν μόνο συμφέροντα.
1: Ναι,
0: μεν σε καθορίζει μια πορεία στη ζωή σου ή σχέσεις με κάποιους θεσμούς, με ορθοδοξία, με Δύση. Έτσι, γιατί λέμε ανήκουμε στη Δύση και είναι λογικό αυτό, ανήκουμε στη Δύση. Mm-hmm. Η δική μου φιλοσοφία είναι ότι ανήκουμε εκεί που είναι το εθνικό μου συμφέρον. Mm-hmm. Έτσι. Είτε αυτό είναι Ευρώπη, είτε αυτό είναι Δύση, είτε είναι Κίνα, είτε είναι Ρωσία. Με τη Ρωσία, γιατί να χαλαστούμε, γιατί να κάνουμε πόλεμο, το έχω πει πολλές φορές. Δεν υπήρχε λόγος.
1: Είπε αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός ότι είμαστε σε πόλεμο.
0: Όχι, είπε είμαι σε πόλεμο.
1: Ναι,
0: το είπε, έκανε πόλεμο μόνος του. Ο μόνος πρόεδρος πρωθυπουργός χώρας στην Ευρώπη που είπε κάνω πόλεμο με την Ρωσία είναι πρωθυπουργός.
1: Τώρα όμως γίνονται και κάποιες προσπάθειες να.
0: Βέβαια, αφού σήμερα έκανε δήλωση ο Πούτιν και λέει θα τα βρούμε με τον Ζελένσκι, μπορεί να τα βρούνε. Και βγήκε η κυρία Μπακογιάννη, βγήκε ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης, βγήκε ο Κερίδης και έλεγε να τα βρούμε με τη Ρωσία. Όταν τα λέγαμε εγώ είμαι ρωσόφιλος. Σήμερα αυτή τι είναι. Αποτυχημένη πολιτική. Γιατί αυτό που λέγαμε εμείς έχουν να το ακολουθήσουν αυτοί.
1: Και ο Τραμπ σήμερα έκανε μια δήλωση και είπε.
0: Παιδιά, σας είπα, δεν μπορεί μια χώρα μικρή, άλλο να σε Γαλλία, θεωρητικά μεγάλη η Αμερική, να κάνει πόλεμο μια ισχυρή χώρα από την οποία εξαρτάται ενεργειακά. Όταν εγώ παίρνω ενέργεια από τη Ρωσία, δεν μπορεί να κάνω πόλεμο μαζί της, αν δεν έχω καλύψει την ανάγκη μου, σε τιμή βέβαια κυρίως και σε ποσότητα, για να καλύψω το λιμά μου. Ο Πρωθυπουργός έκανε πόλεμο με τη Ρωσία την ώρα που
1: δεν πήρε. Δεν είστε ρωσόφιλος. Ούτε σας βοηθάει.
0: Δεν είμαι εχθρός της Ρωσίας. Δεν είμαι εχθρός της Ρωσίας. Καλά. Επειδή είμαστε το μοναδικό κόμμα στο οποίο και ο κ. Βουρλιώτης έχει κάνει έλεγχο, αν θυμάστε καλά, είμαστε οι μόνοι που είμαστε πεντακάθαροι. Τα λεφτά βάζει ο πρόεδρος. Εγώ. Ναι. Από πρόεδρε, την πρώτη στιγμή. Και δεν πήρα εταιρεία επικοινωνίας όπως ο Τσίπρας. ναι. Που πήρε μια γαλλική εταιρεία. Ποιο την πήρωσε? Αυτή η εταιρεία για να πληρωθεί θέλει 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια. Ξέρω.
2: Θα ελεγχθεί, φαντάζομαι. Εντάξει.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, θα ελεγχθεί. Όλα αυτά θα ελεγχθούν.
0: Από ποιον?
1: Δεν ξέρω, δεν υπάρχουν φορείς.
0: Όχι, μα δεν ελέγχεται κανένα στη χώρα. Εδώ πήγε και με πλαστές υπογραφές ένα άλλο κόμμα και δεν το έλεξε κανένα. Πλαστές υπογραφές. Δηλαδή τώρα τι συζητάμε, ρε παιδιά, τι να ελεγχθεί? Από ποιον να ελεγχθεί?
2: Λέτε για την κυρία Λατινοπούλου, ε.
0: Γενικά λέω, ρε
2: παιδιά.
0: Γενικά λέω, ακούστε. Βλέπετε ότι στου αδυνάμου δεν επιτίθενται ονομαστικά. Στον ισχυρό Μητσοτάκη επιτίθεται. Εχθρό μου είναι Μητσοτάκη.
2: Ναι, και είναι αδύναμη.
0: 4 Λατινοπούλου. Έλα, ρε παιδιά, τώρα μας προσκοπεί. Με ισότιμου θα την πάρει. Κρίμα είναι το να χτυπάς ένα κόμμα το 3 και το 2% και το 1,5%. Είναι κρίμα. Μάλιστα. Εγώ χτυπάω μόνο τους ισχυρούς. Ισχυρός είναι ο Μητσοτάκης. Αυτός είναι ο αντιπαλός μου. Τέλος.
2: Σας άκουσα χθες στη Βουλή να λέω ότι σε σχέση με, με την υπόθεση των υποκλοπών η υπομονή σας έχει εξαντληθεί.
0: Ναι.
2: Το είπατε. Δηλαδή το άκουσα. Ναι. Στερεύει, αν καλά θυμάμαι, η φράση. Και έχετε ειδική γνώση όσων έχουν συμβεί σε κλειστά δωμάτια. Ερώτημα, γιατί τα λέτε αυτά?
0: Από πού ειδική γνώση? Νομίζω, πού είπα εγώ ότι έχω ειδική γνώση?
2: Αυτό άκουσα στη Βουλή χθες.
0: Δεν είπα ειδική γνώση.
2: Ναι.
0: Η δήλωσή μου είναι ξεκάθαρη. Ότι δεν μπορεί να κοροϊδεύει ο κ. Δημητριάδης, ο κ. Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι τον ελληνικό λαό λέγοντας ότι δεν ξέραν τον Τίλιαν. Όλοι ξέρουμε, γνωρίζουμε ότι και ο Δένδιας γνωρίζει και ο Παναγιωτόπουλος γνωρίζει που πήγαν στα Σκόπια. Πολλοί γνωρίζουν. Απλά εγώ αναμένω τον Τίλιαν που φαντάζομαι είπε 20 Ιουνίου, 25 θα μιλήσει. Όταν μιλήσει θα σκάσει το απόστημα. Είναι δεδομένο. Και θα πάνε πολύ φυλακή. Εγώ περιμένω να μιλήσει ο Τίλιαν, να κυβερνήσει η ελληνική λύση και να βάλω φυλακή πολύ κόσμο. Θα του βάλω φυλακή. Δεν είμαι ούτε Τσίπρας ούτε Ανδρουλάκης που στο τέλος θα του χαρίσουν. Δεν θα χαρίσω κανέναν. Όποιος έκλεψε δημόσιο χρήμα, όποιος κλέβει με απευθείας αναθέσεις λεφτά των Ελλήνων, θα πάει φυλακή. Τέλος. Ή και με αναθέσεις. Φυλακή. Όποιος υποκλέπει.
2: Μέχρι να πάρει αποφάσει δικαιοσύνη.
0: Ποια δικαιοσύνη δεν έχει εδώ, ακούστε λίγο.
2: Όπως άλλαξε ο Φλωρίδης. Όποιες κατηγορίες θα το βάζετε μέσα.
0: Όχι, μισό λεπτό, μην βιάζεστε. Ο νόμος έχει αλλάξει πλέον και τα πολιτικά πρόσωπα επισπεύδουν τη διαδικασία της δικαιοσύνης και καλώς το έκανε αυτό ο Φλωρίδης. Βέβαια το έκανε για άλλο λόγο. Για να απογαλακτιστούν και να ξεπληθούν οι βουλευτές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί ξέρουν ότι θα του αθωώσουν στο τέλος. Αλλά εδώ θα πάνε φυλακή, σου λέω. 3 μήνες, 4 μήνες στα δικαστήρια και μέσα. Τέλος η πλακίτσα. Όσοι κλέψαν δημόσιο χρήμα, όσοι έκαναν παράνομες πράξεις, θα φυλακιστούν και θα δημευθούν οι περιουσίες τους και θα αποδοθούν πίσω στους Έλληνες. Τελεία παύλα, ειδικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακόμη και τώρα κλέβουν, ρε παιδιά.
1: Αλλά μισό λεπτό, στον ΟΠΕΚΕΠΕ βγήκε τώρα η κυρία Τιχεροπούλου και μόνη της ανέρεσε αυτά τα οποία λέγονταν τόσο καιρό. Τουλάχιστον για τους μισούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Παιδιά, η τελευταία εισοδιά των βουλευτών το είπα και εγώ στη Βούλη, δεν είναι όλοι οι ίδιες. Τώρα μην τρελαθούμε, το Μηταράκι υπόθεση είναι για γέλια. Ναι. Το είχα πει και με στη Βουλή, δεν το λέω τώρα. Ναι. Έτσι. Απλά αυτή η ιστορία ήταν ένα λάθος που έκανε, θεωρώ, η Ευρωπαία Εισαγγελέα που βιάστηκε. Ναι. Με συνέπεια τώρα να φαίνεται ότι όλα είναι και τα υπόλοιπα είναι αθώοι. Ναι. Δεν είναι αθώοι, κύριε Ξενάκη μου, δεν είναι αθώοι. Γαλάζια η Κρήτη έγινε. Κριτικός δεν είστε?
2: Έχω μια ρίζα.
0: Κριτικός δεν είναι?
2: Έχω μια ρίζα.
0: Έγινε γαλάζια η Κρήτη, ναι, με τα λεφτά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και η Κρήτη μοιάζει ήταν πράσινο ροζ. Δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ και λίγο Νέα Δημοκρατία, 20-25% ξαφνικά γίνεται 45%.
1: Κάτι Καραμαλή είχε γίνει ένα κομμάτι της γαλάζιας.
0: Ένα κομμάτι. Ένα piece of cake. Ναι, άλλο το piece of cake και άλλο όλη η Κρήτη.
1: Τότε υπήρχε και ισχυρό Πασόκ.
0: Σας εξηγώ. Ναι. Άλλο piece of cake, ένα κομμάτι του cake και άλλο όλο το cake. Μάλιστα. Εδώ όλο το cake έγινε γαλάζιο. Για να γίνει γαλάζιο και επιπληρώθηκαν. Ρε παιδιά, τώρα ξέρουμε τι γίνεται.
2: Ναι. Δεν μου απαντήσετε όμως, γιατί δεν τα λέτε αυτά για τις υποκλοπές που γνωρίζετε και απλώ. Τον Τίλιαν, α πούμε, αν μιλήσει, τον περιμένω και εγώ να τον ακούσω και να το κάνω θέμα.
0: Γι' αυτό λέω ότι άκουσε επιλεκτικά. Είπα, η πολιτική έχει υπομονή. Έχει χρειάζεται και υπομονή. Και υπομονή είναι αρετή. Υπομονή. Μα περιμένω να μιλήσει πρώτα ο άνθρωπος. Ακούστε, για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Να μιλήσει πρώτα ο άνθρωπος, αφού είπε θα μιλήσει, και μετά θα δούμε.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, άλλο θέμα που έχουμε τώρα. Για πες μας για την ελληνική λύση. Πώς θα κυβερνήσετε αν τους βάλετε φυλακή με 8-10%?
0: Καταρχάς, συνεχίζεις να επικαλείσεις, συνεχίζεις να επικαλείτε τις δημοσκοπήσεις. Ναι, ναι, ναι. Δεν τις πιστεύω, σας το έχω ξαναπεί ακόμη μια φορά.
2: Δεν τις πιστεύω ότι έχετε.
0: Αυτή τη στιγμή 13 με 14%.
1: Πάλι και αυτό δεν φτάνει για να κυβερνήσει.
0: Μα αυτή τη στιγμή λέμε, ρε παιδιά, εκλογές θα γίνουν σε 6 μήνες, σε 5 μήνες, σε 1 χρόνο.
1: Θα γίνουν σε 6 μήνες εκλογές. Γιατί εδώ το μισό Υπουργικό Συμβούλιο σε κατηδίαν συζητήσεις λέει ότι θα πάμε για τον Οκτώβριο εκλογές.
0: Ναι, πιστεύω και εγώ ότι το timing για τον Πρωθυπουργό είναι Οκτώβριο.
1: Θα κάνει ένα σχηματισμό την άλλη εβδομάδα.
0: Έχαμε και 2-3 καραμπόλες. Μία καραμπόλα το διάβαζα στο Deep News, πώς λέγεται το site σας, όχι το δικό σας, ένα site σοβαρό που ασχολείται με τα εθνικά θέματα και πολλές φορές. Που λέει είχαμε δύο συμπτώσεις. Μία είναι η αναβολή του νόμου της Τουρκίας λόγω καλοκαιριού.
1: Πάει τον Οκτώβριο, ναι.
0: Γιατί πάει και ο Τραμπ εκεί. Και και θεωρούν ότι αυτοί και το πάνε Οκτώβριο-Νοέμβριο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θέλουν σύγκρουση Ελλάδος-Τουρκίας, είτε οι Αμερικανοί, είτε οι Τούρκοι, είτε οι Έλληνες. Οπότε έχουν συμφωνήσει υπογείως κάποια πράγματα. Ναι. Άρα θεωρώ ότι θα πάει Οκτώβριο σε εκλογές, με σημαία ίσως αυτό το νόμο. Ότι εμείς πάμε σε εθνικές εκλογές, εθνικό θέμα. Έχουμε κανένα νόμο οι Τούρκοι, πρέπει να κάνουμε κάτι. Δώστε μας την δική σας ψήφο για να το κάνουμε σωστά. Είναι ένα σενάριο, το ακούω.
3: Άρα λοιπόν η ελληνική δύση πώς εκτιμάτε ότι μπορεί να πάρει τις εκλογές? Ποιο είναι ο στόχος σας?
0: Ο στόχος μας είναι να είμαστε δεύτερο κόμμα. Πρώτο, δεν λέω εγώ έτσι. Εγώ πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία, παιδιά, να ξέρετε ότι είναι στο 19-20%. Αφήστε τι λένε οι δημοσκοπήσεις.
3: Εκεί λέτε.
0: 19-20% έχει.
3: Θα
0: το ταβάνι του Σαμαρά έχει. Ο Μητσοτάκης θα κάνει το εξής. Τρεις εκλογές αναμετρήσεις, παιδιά.
3: Θα κάνει τρεις
0: απανωτές για να πάρει το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό. Για να είναι ο ισχυρός παράγοντας στη διαπραγμάτευση με τον Τσίπρα. Ή με τον Ανδρουλάκη, με έναν από τους δύο. Φαντάζομαι ότι ο Ανδρουλάκης, αν δεν πάει καλά, θα τον διώξουν, θα βάλουν κάποιον άλλον. Αλλά Τσίπρας και
3: θα τον διώξουν πριν από τις εκλογές.
0: Κοιτάξτε, ο Ανδρουλάκης έχει κάνει φοβερά λάθη. Δημιούργησε ένα κλίμα κυβερνησιμότητος. Δεν το έχει, δεν είναι πολιτικών, βαρύ πολιτικών. Δεν έχει καλούς συνεργάτες από ό,τι βλέπω. Με συνέπεια να οδηγείται σε συνεχή λάθη. Άρα, αν στις πρώτες εκλογές βγει τρίτο κόμμα, είναι βέβαιο να το φάνε.
3: Ναι. Οπότε λέτε,
0: αλλά δεν είμαι χωρίς αυτό. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ναι. Θέλω στις επόμενες εκλογές οι ψηφοφόροι να ψηφίσουν με βάση το πρόγραμμα. Να πούν τον Ξενάκη. Έλα εδώ, Ξενάκη. Είσαι έτοιμος άνθρωπος, Τσίπρας δηλαδή. Όπως μου τα λες, φέρε μου το πρόγραμμά σου. Αν είναι ένα δισέλιδο, πετάξου τα σκουπίδια. Ναι. Λες τον κύριο Σκουρί, τον κύριο Βελόπουλο. Ναι. Φέρε το πρόγραμμά σου, αδερφέ. Του πάει 400 σελίδες και το διαβάζει και βλέπει μέσα τι θα κάνουμε για την οικονομία. Ο γενικά, γι' αυτό κοστολογημένα, ωραία. Γραμμένα, σωστά, διατυπωμένα, πάρτο.
3: Ένα ακροατή στέλνει μήνυμα και λέει: πριν από λίγο σα είπα, ρε παιδιά, ότι θα βγει αυτοδύναμο.
0: Ποιο?
3: Ότι κάνει αυτοδύναμη, η κυβέρνηση. Τώρα λέει ότι θα βγει δεύτερο.
0: Δεν ξέρω ποιο τηλεθεία τη ακροάτη το είπε αυτό. Εγώ λέω ότι θέλω. Το ότι θα βγω. Καθίστε, ρε παιδιά, μην τρελαθούμε κιόλα. Εγώ θέλω να είμαι αυτοδύναμο. Ναι. Το ότι θα βγω είναι βούληση του ελληνικού λαού. Θα ακυρώσω εγώ τον ελληνικό λαό. Ή είμαι μάντη δεινών ή καλών. Κάνε με Θεό ή καν προφήτη. Τι είπα. Δώστε μου τη δύναμη να είμαι αυτοδύναμος. Αν δεν είμαι, θα δούμε. Αν δεν γεννήσει η κάλπη, όπως λέει και ο Φλωράκης, γεννάει η κάλπη. Αν δεν γεννήσει η κάλπη, δεν ξέρω, δεν μπορώ να έχω άποψη. Πάντως, δεν συνεργάζομαι με κανέναν τους. Είναι βουτυγμένοι στα σκάνδαλα, στη διαφθορά. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ γίνονται πλούσιοι και ο λαός κάνει τα σπίτια του. Δεν μπορεί, κύριε Ξενάκη μου, να ένα σπίτι να είχα πριν γίνω βουλευτής, να έχω 20 και ο ελληνικός λαός να χάνει τα σπίτια από τα φαντς. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να μου δημεύεις την περιουσία, να μου στερείς το εισόδημά μου και τη δουλειά μου και εσύ να αυξάνεις τα εισοδήματά σου. Εισοδήματα 2-3 εκατομμυρίων ευρώ. Ο άλλος πήγε σπίτι στη Γαλλία. Πού τα βρήκες τα λεφτά, αδερφέ? Ο άλλος πήρε στη Βασιλή Σοφία σπίτι υπουργός. Πού τα βρήκες τα λεφτά, σε έχει λέξει κανένας? Δεν του λέει κανένας.
3: Λοιπόν,
0: έλεγχος και τίμες περιουσιών. Θα του δημεύσω τις περιουσίες.
3: Τελειώσαμε.
0: Κύριε Βελόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω, και εγώ σα ευχαριστώ για τη φιλοξενία, γιατί πραγματικά είναι πολύ, πάντοτε είναι ενδιαφέρουσα η κουβέντα.
3: Και θέλω... επειδή οι ακροατές μας λένε, πέστε ότι και άλλη φορά είχαμε πει να έρθετε. Πολλές φορές επικοινωνούμε μαζί σας.
0: Ναι, διαφορά στένισα εγώ, είχα τον δίατρο. Την άλλη φορά είχε ένα θέμα με τον δίατρο. Οπότε λογικά δεν έγινε, θα ξαναγίνει.
3: Αυτό θέλω να πω. Γιατί πολλοί ακροατές λένε ότι δεν
0: έγινε. Όχι, δική μου ευθύνη ήταν μια φορά. Καταλαμβάνω την ευθύνη.
3: Όχι, δεν είναι ευθύνη. Λέμε ότι γενικώ σε καλούμε αυτό που λέτε.
0: Δεν είναι ότι δεν το φωνάζω. Ας αφήσουν αυτό. Όχι, δεν λέω σας. Ας αφήσουν τα σχόλια, δημοσκοπήσεις, τρώνε μισή ώρα. Αφήστε τες. Πάντε στο πρόγραμμα. Ρωτήστε τον κύριο Τάδε. Τι θα κάνεις, αδερφέ, για αυτό το θέμα? Γιατί βγαίνουν κόμματα πυροτεχνήματα, μπαλόνια φουσκωμένα, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σχέδιο για να σώσουν την Ελλάδα. Αυτοί που δεν σώσαν τον εαυτό τους θα σώσουν την πατρίδα. Δεν γίνεται, παιδιά.
3: Θα έχουμε πρόκληση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Οι αποτυχημένοι δεν γίνονται πετυχημένοι.
4: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο.
0: Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
5: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
6: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
7: Καλημέρα από εξωτικά Διαβατά.
8: Καλημέρα από Σέρες.
9: Καλημέρα από τον κήπο του Καλού της Τούμπας.
10: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
11: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
5: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Προστών. Συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
5: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Έχω μία αιμονή, με εισαγωγικά, στη γνώση της ιστορίας. Όχι από προγνωπληξία, όχι από ιστοριοπληξία, αλλά από τη δυνατότητα που σου δίνει η ιστορία να μην επαναλαμβάνεις τα λάθη που κάνει η προγονή σου. Όταν γνωρίζω δηλαδή τα λάθη των προγόνων μου, προσπαθώ με κάθε τρόπο να μην επαναλάβω τα λάθη αυτά. Δηλαδή, αν συγκρίνουμε την μεταεπαναστατική περίοδο 1821 και μετά με το σήμερα, είναι πανομοιότυπα, παιδιά. Ναι, ζούμε ντεζαβού. 2026, 1825-26. Ψάξτε λίγο τι έγινε. Τότε λοιπόν η Ελλάς μετά την Επανάσταση διαχωρίζεται σε ρωσόφιλους, γαλλόφιλους, αγγλόφιλους, και τώρα η Ελλάς διαχωρίστηκε λίγο πριν, μέχρι να καταλάβουμε τι συμβαίνει γύρω μας, σε κάποιους που είναι ρωσόφιλοι, ναι, σε κάποιους που είναι γερμανόδουλοι και σε κάποιους που είναι αμερικανόδουλοι. Το ίδιο γινόταν για τότε. Το ίδιο ακριβώς. Εκείνη την περίοδο λοιπόν και γαλλόδουλοι. Εκείνη την περίοδο λοιπόν οι Γάλλοι, που ήταν ο αδύναμος κρίκος στη χώρα μας, υπερφαλαγγίστηκαν από ποιους? Από τους Άγγλους. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, από ό,τι φαίνεται, υπερφαλαγγίζεται από τους Αμερικανούς. Οι Ρώσοι τότε μπήκαν στο περιθώριο μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια και λίγο πριν του Καποδίστρια, γιατί ο Καποδίστριας δεν ήταν φιλορώσος. Έλληνας ήταν. Άσχετα αν ήταν υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας. Αν διαβάσετε τη βιογραφία, το καταλάβετε τι εννοώ. Τον έδιωξε ο τσάρος. Γιατί επέλεξε να είναι η κυβέρνηση της Ελλάδος. Του είπε ότι θα πας. Και αυτός είπε θα πάω. Και μην ξεχνάμε, σε προγενέστερο χρόνο Καποδίστριας ήταν στα Επτάνησα κυβερνητής. Βοήθησε πάρα πολύ την περιοχή. Για άλλους λόγους. Τα λέω αυτά γιατί ζούμε ντεζαβού. Την ίδια ακριβώς διαδικασία ζούμε. Το ίδιο πράγμα ακριβώς ζούμε. Όπως και στις αρχές του 20ου αιώνα. Με τις δυνάμεις της Αντάντ απέναντι στους Γερμανούς. Αυτός ο διαχωρισμός λοιπόν, τώρα έχουμε τους Κινέζους, αυτός ο διαχωρισμός πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ. Περπατάει η Ελλάδα πάνω σε ένα ναρκοπέδιο με ένα πρωθυπουργό τουρίστα και με κάτι υπουργούς για λατζή τουρσί που δεν ξέρουν τι τους γίνεται και παίρνουν εντολές και εκτελούν. Ξεκάθαρα τα πράγματα στο μυαλό σας. Στο δικό μου είναι. Και επειδή με ρωτούν πολύ για τον Καποδίστρια και τον Κολοκοτρώνη, η άποψή μου, επειδή δεν θέλω να είμαι και υπερφύαλος, είναι ότι εθνάρχης σε αυτή τη χώρα που ζούμε μπορεί να έχει το προσωνύμιο μόνο ένας, και αυτός είναι ο Κολοκοτρώνης. Ο Καποδίστριας ήταν κυβερνήτης. Γιατί λέω εθνάρχης ήταν μόνο ένας? Να σου το εξηγήσω. Τον Κολοκοτρώνη τον αγαπούσαν όλοι οι Έλληνες, μα όλοι, πλην Κουντουριώτη, Νιαούλη, των τροκτικών εκεί της περίοδου και κάποιων επαγγελματιών δολοφόνων που πλήναν για να τον σκοτώσουν. Οι υπόλοιποι Έλληνες ή τον αγαπούσαν ή τον σεβότανε. Τον Καποδίστρια δεν πρόλαβαν να τον αγαπήσουν όλοι οι Έλληνες. Ήταν διχασμένοι. Κάποιοι τον αγάπησαν, κάποιοι τον μίσησαν. Και ο εθνάρχης είναι αυτός που ενώνει το λαό. Και ο Μέγας Κολοκοτρώνης ένωσε τους Έλληνες. Με φωτιά και τσεκούρι, ναι ρε παιδιά, με φωτιά και τσεκούρι. Σε νενέκους, σε τύπους που άλλαξαν στρατόπεδο και έφυγαν από την Ελλάδα και πήγαν με τους Τούρκους, ναι. Αυτό αξίζει. Φωτιά και τσεκούρι. Αυτός ο Κολοκοτρώνης λοιπόν, κατά την άποψή μου, ήταν μια μεγάλη κορυφαία φυσιογνωμία, ένας εθνάρχης απίστευτος, παιδιά. Απλά δεν πρόκαμε, δεν είχε τις γνώσεις ο άνθρωπος, δεν ήταν Φραγκολεβαντίνος, δεν ήταν μια μορφή σαν τον Κολέτη το Γλίτσα, τον Κουντουριώτη το Γλίτσα, τον Μαυροκορδάτο το Γλίτσα, που η συμβατική ιστορία των ψευτοαριστεριστών στην Ελλάδα έχει το Μαυροκορδό και το Μαυροκορδό και μεγάλο πολιτικό. Μιλάμε για λαμόγιο, έτσι. Το δάνειο το ξεκλήρισε αυτός από τους Άγγλους. Τα ξεκλήρισε, τα φάγανε όλα με την παρέα τους. Ας δούμε λοιπόν 8 φράσεις του μεγάλου Κολοκοτρώνη, του τεράστιου Κολοκοτρώνη που έμειναν στην ιστορία. 8 φράσεις, όχι παραπάνω.
Καλύτερα να με σκοτώνουν άδικα, είπε, παρά να με σκότωναν δίκαια. Τι είπε? Να σου πω εγώ. Προτιμά να σκοτωθεί άδικα από το να σκοτώσουν δίκαια, να σκοτώσουν δίκαια. Τι σημαίνει δίκαιο? Να προδώσει την πατρίδα. Να το σκοτώσουν γιατί πρόδωσε την πατρίδα. Εγώ λέω, αγαπούσα την πατρίδα μου, έκανα ό,τι έκανα για την πατρίδα μου, ας με σκοτώσουν κι ας είναι άδικο. Το δίκαιο, τη δίκαια δολοφονία δεν ήθελε. Δηλαδή το να προδώσει την Ελλάδα και να το δολοφονήσουν κάποιοι. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν προτίμησε τον άδικο θάνατο από την προδοσία των ιδανικών του. Δεν πρόδωσε ποτέ τα ιδανικά του. Ποτέ! Ποτέ! Αυτό έδειχνε έναν ακέραιο άνθρωπο που έβαλε τη ζωή του κάτω από την πατρίδα. Όχι τη ζωή του πάνω από την πατρίδα. Έβαλε τη ζωή του κάτω από την πατρίδα. Κάτω από την πατρίδα! Την ίδια τη ζωή έβαλε αυτός ο άνθρωπος. Ο μέγας εθνάρχης Κολοκοτρώνης. Δείχνοντας τι? Ότι η τιμή και η ακεραιότητα ήταν υπεράνω της ζωής. Η ακεραιότητά του. Τι άλλο είχε πει ο Κολοκοτρώνης που έδινε και μια θεϊκή υπόσταση στην Επανάσταση του 21? Ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για την ελευθερία της Ελλάδος και δεν την παίρνει πίσω. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος που πίστευε στο Θεό. Ξέρετε, να σου πω κάτι. Εγώ, ανθρώπους που πιστεύουν στο Θεό, μπορώ και τους εμπιστεύομαι. Αλλά πιστεύουν πραγματικά. Όχι σαν τον Σπύρο που πηγαίνει στις εκκλησίες και βάζει τρεις φωτογράφους από πίσω την ώρα που προσκυνάει τις εικόνες να το φωτογραφίζουν. Και εγώ πηγαίνω στο Άγιο Όρος. Και πηγαίνω και προσκυνάω τις εικόνες. Προσκυνώ την Τίμια Ζώνη της Παναγίας, τα Κοιμήλια. Τα προσκυνώ. Α, δεν έχω φωτογράφους μαζί. Έτσι, Σπύρο μου, δεν είσαι χριστιανός επειδή φαίνεσαι ότι είσαι χριστιανός. Είσαι χριστιανός γιατί προσπαθείς να είσαι χριστιανός. Σπύρο. Και αυτό ήταν μια εσωτερική βεβαιότητα του Κολοκοτρώνη. Πίστευε στην Επανάσταση του 21. Πίστευε ο ίδιος στην Επανάσταση αυτή. Πίστευε ότι θα καρποφορήσει. Πίστευε ότι θα πετύχει. Και αυτό γιατί πίστευε και ο ίδιος ότι η Επανάσταση ήταν ένας δίκαιος αγώνας. Αλλά και αναπόφευκτος. Αφού ο Θεός έβαλε την υπογραφή του. Ό,τι και να γίνει, παιδιά, η υπογραφή δεν παίρνεται πίσω. Μια φορά βαπτιστήκαμε στο λάδι, με το λάδι, βαπτιζόμαστε και με το αίμα για την ελευθερία της πατρίδος. Είναι φράση του Κολοκοτρώνη. Τι δηλώνει όλο αυτό? Ότι η ελευθερία απαιτεί και θυσία, παιδιά. Η ελευθερία απαιτεί και αγώνα και θυσία. Δεν θα ξαναλευθερωθεί η Ελλάδα, και το λέω κοιτώντας σας στα μάτια, εάν δεν πετάξουμε με τις κλωτσιές και δεν βάλουμε φυλακή πολλούς από τους υπουργούς. Αλλιώς θα είναι υπόδουλοι. Όχι εξόρια κτλ. Φυλακή, μπουντρούμια. Και με το PSI και με τις υποχρεωτικότητες των εμβολίων και με την παιδεραστία πρέπει να πάνε φυλακή πολλοί από αυτούς. Με χειροπέδες, βραχιολάκια. Αυτό που γνώριζε ο Κολοκοτρώνης και μας είπε ότι ο αγώνας αυτός που έκανε ήταν υπαρξιακός. Δεν ήταν πολιτικός. Γι' αυτό και δεν ανακατεύτηκε με την πολιτική ποτέ. Μετά την Επανάσταση του 21 και την, ειδικά με την ομιλία του στην Πνίκα, τη διαβάζω, την ξαναδιαβάζω, την ξαναδιαβάζω και βουρκώνω, ρε παιδιά. Πόσο επίκαιρος είναι αυτός ο αγράμματος. Μόνος δεν έμαθε γράμματα. Ο λόγος του αγράμματου αυτού ανδρός. Το αγράμματος εντός εισαγωγικών. Οι Έλληνες είναι τρελοί, έλεγε ο Κολοκοτρώνης, αλλά έχουν Θεό φρόνημο. Η φράση αναφέρεται στην τρέλα του Έλληνα, στην ορμή του, στην τόλμη του, στον παρορμητισμό του, στον ενθουσιασμό του, που είναι και απερίσκεπτη πολλές φορές. Και απεδείχθηκε στην Πίνδο και στους Βαλκανικούς πολέμους και στη Μικρά Ασία που ιτηθήκαμε γιατί οι Άγγλοι, οι Ιταλοί και οι Γάλλοι μαζί με τους κομμουνιστές μας οδήγησαν στη ΙΤΑ από τον Κεμάλ για τα συμφέροντά τους. Δεν ήταν προς την Ελλάδα, υπέρ της Ελλάδος για να πάμε μέχρι τη Μοσούλη. Αυτοί είμαστε οι Έλληνες. Παρορμητικοί. Αυτή όμως η τρέλα μας συνοδεύεται από μια βαθιά πίστη που μας καθοδηγεί και μας δίνει δύναμη. Μια δύναμη που έρχεται από μέσα εσωτερικά.
Μόνο ένας Έλληνας θα μείνει, θα πολεμάμε, είπε ο Κολοκοτρώνης. Πάντα θα πολεμάμε, μόνο ένας θα μείνει. Μιλάμε για αλτρουισμό, ρε παιδί μου. Σου λέει, μόνο ένας θα μείνουμε, θα πολεμάμε όλοι. Δεν είναι υπερβολή. Όχι, δεν είναι υπερβολή αυτό που λέει. Αλλά ήταν ένα συμβόλαιο και σύμβολο αντοχής. Έλεγε στους δικούς του ότι θα αντέξετε, θέλετε, δεν θέλετε, μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Δηλαδή, είναι η φράση ενός ολόκληρου λαού να μην υποταχθεί ποτέ, ακόμα και αν μείνει μόνος του ο λαός. Τι έχεις, καρυδιά μου, και παραπονιέσαι ότι σε πετροβολούν. Τι λέμε σήμερα? Έχουν λυσάξει τις τελευταίες μέρες εναντίον της ελληνικής λύσης. Υποκομματίδια, βγάζουν, μας βρίζουν. Οι άλλοι που θέλουν να κάνει κόμμα μόνη της, να σώσει την πατρίδα, αλλά είναι και υπέρ του γάμου ομοφυλοφίλων και υπέρ των αιωνίων φοιτητών. Όλη αυτή η επασύντωση. Και τα διάφορα που λέει. Και λένε όλοι τους, δικαίωμά τους. Μόνο την ελληνική λύση πετροβολούν. Υπερπροβάλλουν όλους τους άλλους χωρίς να το αξίζουν, ούτε καν στη Βουλή είναι, και προσπαθούν με κάθε τρόπο την ελληνική λύση να την τρώσουν, να την πριονίσουν, και δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Και δεν θα γίνει ποτέ. Και εδώ είναι αυτό που λέω εγώ, ότι όποιος έχει κάτι πολύτιμο θα δοκιμαστεί για αυτό το πολύτιμο. Και δοκιμάζομαστε εμείς στην ελληνική λύση. Δοκιμαζόμαστε. Γιατί πολλές φορές η αξία γίνεται αντικείμενο σύγκρουσης. Ο Έλληνας έχει ένα κουσούρι. Είναι μια λέξη. Φθόνος. Ο νεοέλληνας έχει αυτή τη λέξη στο μαξιλάρι του. Αυτά δείχνουν ότι είμαστε ίδιοι ακόμη και τώρα. Και μόνο η απόφαση και η πράξη μπορούν να οδηγήσουν σε αυτό που λέω εγώ, στην ελευθερία. Η ελευθερία. Τι έλεγε ο Κολοκοτρώνης, θυμόσοφος. Τη γυναίκα σου και το άλλο, το αν σπάρθηκε πολλές φορές, αλλά δεν φύτρωσε. Είναι αυτό που λέω εγώ, το αν. Με αν δεν κάνεις πολιτική. Με αν και εφόσον και τα λοιπά δεν ζεις. Γιατί μου λένε, και αν σε πιέσουν οι ξένοι και τα λοιπά, οι μεγάλες δυνάμεις, τι θα κάνεις, ρε Βελόπουλε? Και απαντώ εγώ σε εξής. Και αν βγαίνοντας από το σπίτι μου, περπατώντας στο πεζοδρόμιο, πέσει από πάνω τον μπαλκόνι στο κεφάλι και με σκοτώσει, να μην περπατάω στο πεζοδρόμιο. Να μην προσπαθήσω. Όχι. Θα προσπαθήσουμε, γιατί ξέρουμε τι νιώθουμε, γιατί πρέπει να αλλάξουμε την πατρίδα, πρέπει να γίνει καλύτερη για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Δεν υπάρχει αν. Οι υποθέσεις και οι δισταγμοί δεν φέρουν αποτελέσματα. Προχωράς και αφήστε τα πτώματα, τα πολιτικά γύρω σας, να πέφτουν και να κυλούν στο ποτάμι. Προχωρήστε. Προχωρήστε με την ελληνική λύση. Προχωρήστε μαζί μας. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Τη γυναίκα σου, το άλογο σου, έλεγε ο Κολοκοτρώνης, και το τουφέκι σου μην τα δανείζεις. Τι λέμε τώρα, το αυτοκίνητο για τη γυναίκα σου? Έτσι. Δεν έχουμε τα τουφέκια πλέον. Κάποιοι. Τι εννοεί εδώ ο Κολοκοτρώνης? Τη γυναίκα σου και το άλογο σου μην τα δανείζεις. Αυτό σημαίνει προσωπική ευθύνη. Εάν το δανείσεις, έχεις ευθύνη για αυτό που έκανες. Και δεν φταίει ο άλλος αν σου κάνει κακό. Τη γυναίκα σου. Τι ήταν, δεν είναι. Πράγμα είναι. Το άλογο σου, ωραία. Το παίρνει ο άλλος και κάνει ζημιά. Ή το αυτοκίνητό σου. Σκοτώνει έναν με το αυτοκίνητό σου. Έχεις ευθύνη. Ή στον κλέβει και φεύγει, ρε παιδιά. Έχεις ευθύνη. Το χαλάει. Έχεις ευθύνη. Δεν έχεις ευθύνη. Έχεις. Άρα η υπευθυνότητα σε έναν άνθρωπο είναι το α και το ω της επιτυχίας του. Και το κυριότερο, θεωρεί ότι κάποια πράγματα που έχουμε δίπλα μας, κοντά μας, είναι αναντικατάστατα. Και πρέπει να τα προστατεύει ο άνθρωπος. Τα είπα όλα αυτά για τον Κολοκοτρώνη, παιδιά, για ένα και μόνο λόγο. Γιατί θέλω να καταλάβετε ότι αυτός ο αγράμματος, αυτός ο απλός άνθρωπος, ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ο Κολοκοτρώνης, χωρίς πτυχία, χωρίς ξένες γλώσσες, χωρίς εκπαίδευση, ήταν ο εθνάρχης μας. Ήταν ένας σοφός άνθρωπος που έδινε τη ζωή του για να δει την Ελλάδα ελεύθερη. Που έκανε την ανάγκη φιλότιμο. Όταν είδε ότι πάμε σε εμφύλιο πόλεμο, πήγε, παραδόθηκε ο ίδιος του. Δεν ήθελε να σκοτώνει Έλληνας Έλληνα. Η συνομιλία δε με τον Καραϊσκάκη,
το γνωστό Καραϊσκάκι που κάποιοι δεν ξέρετε και το έχω πει και κάποιοι παρεξηγήθηκαν, ότι κατέσφαξε τους Έλληνες στα Καλάβρητα μαζί με άλλους από τη στερεά Ελλάδα και στον εμφύλιο πόλεμο. Πήγε, τους κατέσφαξε. Γιατί κάποιοι θυμάστε μόνο αυτό που σας διαβάζουν στην ιστορία. Δεν βλέπετε την πορεία του ανδρός. Όταν γονάτισε ο Καραϊσκάκης μπροστά στον Κολοκοτρώνη ζητώντας συγγνώμη για αυτό που του έκανε, που τον κυνηγούσε να τον σκοτώσει. Και συγγνώμη για τα Καλάβρητα. Τον πιάνει ο Κολοκοτρώνης, το σηκώνει επάνω και του λέει το εξής. Όλοι κάνουμε λάθη. Μπορεί να έσφαλα κι εγώ. Μπορεί να έσφαλες εσύ. Αλλά αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε τώρα, του είπε, είναι να αφήσουμε την Ελλάδα χωρίς στρατηγούς. Ένας ήταν αυτός στην Πελοπόννησο και ο άλλος ο Καραϊσκάκης. Συμφιλιώθηκαν, συνυποσχετικό υπέγραψαν οι γιο τους, όχι σε χαρτί, θα παντρέψουν τα παιδιά σου μεταξύ τους, αλλά τον πρόδωσε τον Καραϊσκάκη, αυτός που τον πήγε με το άλογο εκεί, πήγε τον πρόδωσε στον Κολέτη και ο Κολέτης μαζί με τον Κόχραν τον έφαγαν στο Φάληρο. Για να μην ξεχνάμε την ιστορία μας, ο Καραϊσκάκης δεν σκοτώθηκε στη μάχη. Το δολοφόνησαν φίλοι απειρά. Το σκότωσαν φίλοι απειρά σε ένα στημένο επεισόδιο μεταξύ δίθεν Ελλήνων και Τούρκων της Ακροπόλεως. Ψεύδος. Ο Κόχραν έδωσε την εντολή μαζί με τον Κολέτη. Οι Άγγλοι και εκείνος ο κακούργος ο Κόχραν. Ο δίθεν ναύαρχος που ήταν πειρατής, ξέρετε. Το διώξαν οι Άγγλοι και μας στείλαν εδώ για ναύαρχο. Ένα αποτυχημένο λαμόγιο. Αυτοί μαζευόταν εδώ οι δίθεν φιλέλληνες. Φιλέλληνες που έπαιρνε λεφτά ήταν όμως, έτσι. Με μισθό. Τον πληρώναμε αδρά. Αυτά δεν τα ξέρετε και δεν τα μάθετε ποτέ. Θα σας τα λέμε εμείς όμως. Μήπως και καταλάβετε ότι η ιστορία δεν είναι αυτή που μαθαίνουμε, αλλά η ιστορία κρύβεται. Την κρυφή ιστορία να μάθετε, παιδιά.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συγγνώμη από την Ελλάδα για το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα, ζήτησε το Κίεβο με επίσημη δήλωση που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Για τη δήθεν συγγνώμη της Ουκρανίας, να σημειώσουμε στο Υπουργείο Εξωτερικών ότι από τότε που βγήκε η συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Στην προκειμένη περίπτωση, το φιλότιμο χάθηκε από την κυβέρνηση, γιατί με μια συγγνώμη δηλώνει ικανοποιημένη. Ενώ θα έπρεπε να κόψει όλα τα κονδύλια από τους Ουκρανούς που είναι φίλοι των Τούρκων και εχθροί της Ελλάδος, όχι μόνο λόγω του ντρόουν, αλλά και λόγω της στάσης τους στο Κυπριακό, τονίζει την διαδήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, οι οποίες θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό προς την Πέμπτη, προανήγγειλε στη τηλεοπτική συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν πρόκειται για δομικό ανασχηματισμό. Συνελήφθη στην Κρήτη μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ και της Ετρομοκρατικής 37χρονος Παλαιστίνιος, κατηγορούμενος ως μέλος της Χαμάς. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αρχές τον παρακολουθούσαν εδώ και μία εβδομάδα, καθώς φέρεται να είχε παραγγείλει εκρηκτικά. Ο 37χρονος, ο οποίος βρίσκεται με άσυλο στην Ελλάδα, εξετάζεται για πιθανή τρομοκρατική επίθεση, ενώ σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, συνδεόταν με άτομα που είχαν συλληφθεί στην Κύπρο για τρομοκρατία. Ο Παλαιστίνιος φέρεται να παραδέχτηκε την παραγγελία των εκρηκτικών, ωστόσο υποστηρίζει ότι τελικά δεν θα προχωρούσε σε τρομοκρατική επίθεση. Συνελήφθη στα Χανιά 56χρονος Γερμανός, κατηγορούμενος για κατασκοπία. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροσκάφη, ενώ στην επαγγελματική φωτογραφική του μηχανή βρέθηκε υλικό και από τις εγκαταστάσεις του στρατιωτικού αεροδρομίου στο ακροτήρι Χανιών. Μεγάλη επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάδας για την εξάρθρωση κυκλώματος που εμπλέκεται σε δωροδοκίες και δωροληψίες για την τακτοποίηση ακινήτων και οικοπαίδων παντός είδους. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 6 άτομα, ενώ στη δικογραφία εμπλέκονται ακόμη 32. Εκτιμάται ότι η δράση τους ήταν πολιτής, ενώ από τις κατοίκων έρευνες έχουν κατασχεθεί πάνω από 300.000 ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν διακριβωθεί τουλάχιστον 29 περιπτώσεις δωροληψίας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Έθριος γενικά καιρό σήμερα με τοπικές νεφώσεις, ενώ τις θερμές ώρες της ημέρας αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα στην πόλη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο».
0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
9: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

Καλημέρα αγαπητοί ακροατές του Focus FM 103,6. Αρχίζει η εκπομπή «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο», όπως κάθε Κυριακή αυτή την ώρα, στις 12 με 1. Είμαι ο Θανάσης ο Ελευθεράκης. Παρουσιάζουμε την εκπομπή με την φίλη και συνάδελφο Όλγα Τζέτζη, η οποία όμως λείπει σήμερα, οπότε θα κάνουμε παρέα εμείς με την καλεσμένη μας, που θα μιλήσουμε σήμερα για ένα από τα θέματα που μας απασχολούν. Πριν παρουσιάσω την καλεσμένη και μιλήσω για το θέμα που θα αναπτύξουμε σήμερα, να δώσω τα τηλέφωνα και τους τρόπους επικοινωνίας με το σταθμό εδώ, την φιλόξενη συχνότητα του Focus FM, που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να επικοινωνούμε. Λοιπόν, για τον αέρα της εκπομπής, τα τηλέφωνα είναι 2310 500676 και 500677 και το Viber, στο οποίο στέλνετε τα μηνύματά σας, είναι το 6907 483 484. Να το ξαναπώ, 6907 483 484.

0: Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που απασχολεί πολλές οικογένειες, γονείς με μικρά παιδιά. Θα μιλήσουμε για τις δυσλεξίες, για τα ΔΕΠΗ, για τις διαταραχές μάθησης και λόγου. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε μια εξαίρετη ειδική παιδαγωγό εδώ, την κυρία Θεοχαρίδου Σταυρούλα. Να σας καλημερίσω, κυρία Θεοχαρίδου, και να σας καλωσορίσω στην εκπομπή.
1: Καλημέρα σας.
0: Κυρία...
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ να μας απαντήσετε στα ερωτήματά μας, να μας ξεκαθαρίσετε κάποιες έννοιες που τις ακούμε συχνά. Η κυρία Θεοχαρίδου είναι ειδική παιδαγωγός. Να μας πείτε και τι σημαίνει ακριβώς ειδική παιδαγωγός. Διευθύντρια του Ινστιτούτου Ορθογνωσία, το ΕΦ του Λόγου. Είναι ένα Ινστιτούτο που κάνει πολύ σοβαρή δουλειά πάνω σε αυτά τα θέματα. Στην Καλαμαριά βρίσκεται. Κύριε Θεοχαρίδου, καταρχήν αυτό. Πείτε μας λίγο ο ειδικός παιδαγωγός. Ποιο είναι το αντικείμενό του, πώς ονομάζεται, τι εκπαίδευση παίρνει για να ονομαστεί κανείς ειδικός παιδαγωγός?
1: Ο ειδικός παιδαγωγός είναι ο εκπαιδευτικός, ο παιδαγωγός, ο οποίος τελειώνει την ειδική αγωγή. Ξέρουμε ότι η ειδική παιδαγωγή ήταν η πρώτη που έστησαν την ειδική αγωγή και ασχολείται με θέματα, με δυσκολίες που έχουν τα παιδιά γενικά. Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να είναι, όπως είπατε, δυσλεξίες, ΔΕΠΗ, να είναι ο αυτισμός, να είναι αναπτυξιακού τύπου προβλήματα των παιδιών, και αφορά την εκπαίδευση αυτών των παιδιών. Γι' αυτό και λέμε ειδικός παιδαγωγός.
0: Μάλιστα. Πρέπει αυτά τα παιδιά να λάβουν εξειδικευμένη βοήθεια.
1: Ακριβώς.
0: Και να μπορέσουν ακολουθήσουν τα υπόλοιπα παιδιά στην πορεία αυτήν της διδασκαλίας και της μάθησης.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό πώς ξεκινάει κανείς, δηλαδή, να αντιλαμβάνεται ότι κάτι συμβαίνει? Από τους γονείς ξεκινάει? Πώς είναι αυτός ο δρόμος?
1: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Λευθεράκη, μιλάτε για την πρώιμη ανίχνευση.
0: Ναι, για την πρώιμη ανίχνευση.
1: Ωραία, για την πρώιμη ανίχνευση. Δηλαδή... πώς γίνεται η πρώιμη ανίχνευση? Τώρα πλέον μιλάμε για πρώιμη ανίχνευση από 0 μηνών.
0: Από μηδέν,
1: εκεί,
0: τόσο
1: νωρίς έχει πάει ο πύχης. Όσο πιο νωρίς είναι το σύνθημά μας, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι η παρέμβαση, όπως καταλαβαίνετε. Και σαφώς ο πρώτος ο οποίος βλέπει το παιδί είναι ο παιδίατρος του. Ο παιδίατρος. Ο παιδίατρος παρακολουθεί από την αρχή, και σαφώς αυτός θα δει κάποιες παρεκκλήσεις σύμφωνα με τα ηλικιακά ορόσημα για να παραπέμψει στον αναπτυξιολόγο παιδίατρο ή μπορεί και στον παιδοψυχίατρο. Αυτές είναι οι ειδικότητες οι οποίες εξειδικευμένα θα δουν τα προβλήματα και
0: ακούμε και τον όρο, το ακούω και εγώ, αναπτυξιολόγος. Ο αναπτυξιολόγος είναι εξειδικευμένος παιδίατρος, τι είναι?
1: Ακριβώς, είναι ο παιδίατρος ο οποίος έχει τελειώσει την αναπτυξιακή παιδιατρική. Και εδώ θα ήθελα να αναφέρω τον καθηγητή, τον κύριο Τσίκουλα, ο οποίος ήταν ο πρώτος ο οποίος έφερε στο Ιπποκράτειο την αναπτυξιολογία, την αναπτυξιακή παιδιατρική, ο πρώτος αναπτυξιολόγος παιδίατρος. Έχουμε κάνει αρκετές εκπομπές με τον κύριο Τσίκουλα παλαιότερα, και τώρα βέβαια έχουμε και περισσότερους έτσι αναπτυξιολόγους, αλλά ήταν ο πρώτος ο οποίος έστησε την εξειδίκευση αυτή.
0: Μάλιστα. Δηλαδή οι παιδίατροι μέσα στα υπόλοιπα που εξετάζουν, ένα κρίμα που λείπει η κυρία Τζέτζη σήμερα, να μας διακόψει λίγο.
1: Θα την έχουμε όμως στην ημερίδα, στην Εσπερίδα που διοργανώνεται.
0: Α, ναι, θα μας μιλήσετε γι' αυτό.
1: Βέβαια.
0: Θα αφαιρέσουμε το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής σε αυτό. Δηλαδή, όταν πάνε τα παιδιά για το τακτικό τους έλεγχο, ανάμεσα στα υπόλοιπα, δηλαδή, που μετράνε την ανάπτυξη σωματικά, τον έλεγχο για τα εμβόλια κτλ. Ελέγχουν και επίπεδο...
1: τα προβλήματα.
0: Το επίπεδο ανάπτυξης, δηλαδή πόσο ρημάζει ένα παιδί συμπεριφορικά.
1: και σωματικά. Και σωματικά. Ναι. Βέβαια, όταν γεννιέται ένα παιδί, πάντα πρέπει να το βλέπει και ο αναπτυξιολόγος. Και στην πορεία ένα εξάμηνο, τώρα ακριβώς δεν ξέρω πόσο χρονικό διάστημα, έτσι, κατά καιρούς τέλος πάντων, είναι καλό να γίνεται ένας έλεγχος με τα αναπτυξιακά τεστ, για να ξέρουμε αν το παιδί συμβαδίζει με την ηλικία του.
0: Όταν λοιπόν υπάρξει κάποια υποψία, μετά γίνεται περαιτέρω αξιολόγηση.
1: Έτσι.
0: Θα μας πείτε λίγο για αυτά με αυτόν τον τρόπο, ποιος κάνει αυτή την αξιολόγηση, αν υπάρχουν εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα, καινοτομίες?
1: Υπάρχουν οι διαγνωστικές επιτροπές, υπάρχουν τα ΚΕΔΑΣΥ επίσης, από τα οποία είναι κάποιες μονάδες τέλος πάντων στην εκπαίδευση, οι οποίες στελεχώνονται από διάφορες ειδικότητες, και από εκεί μπορούν να αξιολογηθούν τα παιδιά, όπως και διάφορες διαγνωστικές επιτροπές, οι οποίες έχουν διάφορες ειδικότητες.
0: Και στη συνέχεια
1: η κάθε ειδικότητα αξιολογεί το παιδί και στο τέλος βγαίνει ένα πόρισμα, βγαίνει μια διάγνωση, η οποία βέβαια διάγνωση πάντα γίνεται με τη σφραγίδα ενός παιδοψυχιάτρου, ενός αναπτυξιολόγου, ενός γιατρού, δεν μπορεί να βγει διάγνωση χωρίς να υπάρχει σφραγίδα του. Από εκεί και πέρα σχεδιάζεται η εκπαίδευση αυτού του παιδιού, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα τέλος πάντων, το οποίο μπορεί να γίνεται στα σχολεία, στα τμήματα ένταξης, με τις παράλληλες στηρίξεις τώρα γίνονται κάποια πράγματα, και τα ειδικά σχολεία πολλές φορές όταν χρειάζεται, και επίσης στους ιδιωτικούς φορείς, στα κέντρα λογοθεραπείας, στα Ινστιτούτα τέλος πάντων, όπως είναι αυτό το Ινστιτούτο Neurofeedback και Γνωστικής Μαθησιακής Λογοθεραπευτικής Αποκατάστασης, που το F του λόγου, ορθογνωσία όπως είπατε, που έχω εγώ, εκεί αντιμετωπίζονται τα θέματα αυτών των παιδιών.
0: Μάλιστα. Θέλω να πείτε, η εκτίμησή σας, η αξιολόγησή σας ποια είναι? Γίνεται σωστά στην περιοχή μας, στη χώρα μας, ή έστω, ας μην μιλήσουμε τώρα για όλη την επικράτεια, στην πόλη μας, γίνεται αυτό σωστά, υπάρχουν ελλείψεις, εντοπίζεται έτσι?
1: Αυτό που θα εντοπίσω εγώ είναι η στελέχωση αυτών των. Εγώ είναι η στελέχωση αυτών.

0: ότι οι σημερινοί γονείς και ενημερώνονται και ενδιαφέρονται και ψάχνουν τα θέματα από πολύ νωρίς, γιατί πιστεύω ότι ασχολούνται έτσι πιο ενεργά.
1: Εσείς κάνετε,
0: με τα παιδιά.
1: Είναι χρόνια αυτό το αντικείμενό σας,
0: ναι,
1: έχετε δει τις αλλαγές.
0: Χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια, γιατί εγώ ξεκίνησα από τα σχολεία,
1: ναι.
0: Πέρασα στα τμήματα ένταξης με τη μετεκπαίδευσή μου. Στην συνέχεια ήμουνα στα νοσοκομιακά σχολεία, προσέφερα έτσι μέσα από αυτό το θεσμό, τον οποίο στηρίζω και θεωρώ ότι είναι ένας από τους καλύτερους θεσμούς που έχουμε.
1: Τα νοσοκομιακά σχολεία.
0: Για μένα η θητεία μου εκεί ήταν, μπορώ να πω, η καλύτερη από όλες.
1: Σχολεία
0: στα
1: μέσα στο νοσοκομείο.
0: Βέβαια, στις παιδιατρικές. Ναι. Εγώ έτυχε να βρίσκομαι πάντα στην παιδοχειρουργική.
1: Ναι.
0: Προετοιμασία για το χειρουργείο στα παιδιά και τα μαθήματά τους όταν μένουν πολύ καιρό. Ψυχολογική στήριξη, είναι πάρα πολύ σημαντικός ο θεσμός των νοσοκομιακών σχολείων.
1: Αυτό, να πω την αλήθεια,
0: δεν το γνωρίζετε.
1: Δεν το γνώριζα. Δηλαδή, ενώ το είχα δει,
0: ναι,
1: σαν χώρο, σαν, ναι, δηλαδή, δεν, είναι, για πείτε μας λίγο γι' αυτό.
0: Είναι πάρα
1: τα παιδιά
0: πολύ
1: δηλαδή που νοσηλεύονται πολύ,
0: όχι,
1: καιρό.
0: Όχι σε όλα τα νοσοκομεία. Εγώ
1: στη
0: πέρασα
1: Θεσσαλονίκη, ας πούμε, που έχει.
0: Εγώ πέρασα από το Ιπποκράτειο και από το Γεώργιος Γεννηματάς, υπάρχει.
1: Μάλιστα.
0: Και στο ΑΧΕΠΑ, υπάρχει και στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Εγώ πέρασα από αυτά τα δύο νοσοκομεία. Πολύ
1: δηλαδή
0: καλή.
1: Όταν ένα παιδί μείνει πολύ καιρό μέσα στο νοσοκομείο.
0: Και λίγο καιρό, και λίγο καιρό. Μπορεί ένα παιδί να μπει στην παιδοχειρουργία να κάνει μια σχολιδοκτομή.
1: Ναι.
0: Εκεί θα μείνει
1: κάποιος. Εκεί θα μείνει δύο μέρες.
0: Δύο μέρες όμως.
1: Ναι.
0: Αυτές οι δύο μέρες για το παιδί είναι πάρα πολύ σημαντικές, ξέρετε. Γιατί έρχεται σε επαφή με ένα χώρο που πολλές φορές είναι δρομακτικός ακόμη και στους ενήλικες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Όχι μόνο για το παιδί. Αν και από την εμπειρία μου τελικά τα παιδιά είναι πιο ήρωες. Είναι πολύ πιο θαραλέα από τους ενήλικες,
1: ναι.
0: Γιατί μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν ήμουνα στην παιδοχειρουργική, που με περίμεναν με το στατό μετά το χειρουργείο πίσω,
1: ναι,
0: από την πόρτα, την κλειστή πόρτα, πότε θα ανοίξει το σχολείο. Και μάλιστα μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση και ήθελα να γράψω κάποια στιγμή για όλα αυτά, τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
0: Και ίσως το κάνω κάποια στιγμή, γιατί τα έχω στο νου μου, στο μυαλό μου όλα αυτά. Ρωτούσα τα παιδιά γιατί τους αρέσει το σχολείο και η απάντηση ήταν: γιατί δεν πονάμε, κυρία. Και όταν το άκουσα αυτό, λέω, μα εδώ γίνεται τόσος μεγάλος αγώνας από τις φαρμακευτικές εταιρείες να βγάλουμε φάρμακα για να μην πονάει,
1: ναι,
0: ο άνθρωπος,
1: πονάει,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Και αν το σχολείο λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, είναι φοβερό, δεν είναι?
1: Δηλαδή το παιδί, ακόμη και για μια βραχυχρόνια νοσηλεία,
0: ναι,
1: θα παρακολουθήσει τι εκεί σε αυτό το σχολείο, ας πούμε?
0: Μπορεί να κάνει από καλλιτεχνικά, μπορεί να κάνει αν θέλει και τα μαθήματά του. Βέβαια, συγκεκριμένα στην παιδοχειρουργική γίνεται μια προετοιμασία,
1: ναι,
0: για το χειρουργείο.
1: Ναι.
0: Αυτό έκανα εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Πώς γίνεται τώρα αυτή η προετοιμασία? Γίνεται με διάφορους τρόπους.
1: Για πείτε μας λίγο.
0: Εγώ προσωπικά και με διαβάζαμε έτσι κάποια βιβλία, έκανα έτσι αναπνοές στα παιδιά, χαλαρώσεις, τους έλεγα προκειμένου να κάνουν την ένεσή τους πώς μπορούν να πάρουν αναπνοούλες.
1: Μπράβο, να μην φοβούνται τις ενέσεις,
0: ναι,
1: να μην φοβούνται τους γιατρούς.
0: Ναι, ήταν φοβερό αυτό που έζησα εκεί.
1: Ωραία εμπειρία.
0: Ναι. Και μετά πήγα στα ΚΕΔΑΣΥ, τα ΚΔΑΗ λεγόμενα τότε, διαγνωστικές ομάδες του Υπουργείου Παιδείας, όπου από εκεί τα παιδιά αξιολογούνται για να πάνε στην αντίστοιχη δομή που έχουν ανάγκη.
1: Μάλιστα. Και είπατε ότι έχει μεγάλη σημασία όσο πιο νωρίς ανοιχνευθούν,
0: ναι,
1: αυτές οι διαταραχές, έτσι ώστε να μην χαθεί χρόνος σε αυτή τη διαδικασία της μάθησης.
0: Της παρέμβασης.
1: Της παρέμβασης, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Με οποιοδήποτε τρόπο. Ελέγχονται, φαντάζομαι, πρωτοοργανικές αιτίες.
0: Ναι,
1: να
0: σαφώς.
1: Να υποθέσω κάτι τέτοιο.
0: Πάντα.
1: Γιατί, να, και εγώ σαν ειδικότητα, έρχονται παιδιά για εκτίμηση ακοής. Γιατί
0: ναι. Έχω ειδικότητα και στα βαρύκο, αυτό δεν σας το έχω πει.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν έχω δουλέψει με βαρύκο.

0: Ρίκοα, όμως έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα το Ινστιτούτο μου με την Κύπρο, όπου επεξεργαστήκαμε όλα τα βιβλία, όλα τα τέφη όλων των τάξεων. Mm-hmm. Αυτό ήταν ένα πρόγραμμα που το είχαμε καταθέσει στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Τροποποιήσαμε δηλαδή τα βιβλία, διότι τα βαρύκοα παιδιά δεν έχουν βιβλία, έχουν αυτά τα βιβλία που υπάρχουν. Εκεί όμως χρειάζεται να γίνει μια παρέμβαση, οπότε κάναμε μια παρέμβαση στα κείμενα με μεγαλύτερα γράμμα, με πιο απλά, με ερωτήσεις και με βιντεάκια με χιλιανάγνωση. Mm-hmm. Αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο έτσι, πρόγραμμα που κάναμε για τα παιδιά με βαρυκοΐα, και το έχω στο Ινστιτούτο, το χρησιμοποιώ.
1: Ωραία. Οπότε να πούμε, ας πούμε, έτσι για τους γονείς, ότι δεν, δηλαδή αν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, να μην, δεν χρειάζεται να συναχωρούν, να πέφτουν σε κατάθλιψη, υπάρχουν
0: όχι
1: λύσεις.
0: Βέβαια, όχι βέβαια, ειδικά τώρα και με τα κοχλιακά, ξέρετε, ως...
1: Ναι, μιλά... όχι μόνο για την ακοή, ναι. Μιλάμε
0: για το γενικά λέτε, ναι, σαφώς. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία όσο πιο νωρίς παρακολουθήσει ένα παιδί, τόσο καλύτερη θα είναι και η έκβαση.
1: Ήθελα λίγο πάνω σε αυτό και αυτό σας είπα, επειδή είστε χρόνια στο χώρο, να μου πείτε λίγο πώς έχει αλλάξει, αν έχει αλλάξει, και πώς η αντιμετώπιση, δηλαδή από κοινωνικής απόψεως. Φαντάζομαι παλιότερα το θεωρούσαν και στίγμα, δεν θέλανε να το αποδεχτούν. Μήπως τώρα γίνεται κάτι ανάποδο, μήπως υπάρχει πάλι υπερδιάγνωση, πάμε στο άλλο άκρο. Αλλά επειδή να, με την κουβέντα περνάει ο χρόνος, ήδη φτάσαμε στο πρώτο μισάωρο και πρέπει να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ ο Λεωνίδας, ο αγαπητός μας ηχολήπτης, μας κάνει νοήματα. Θα σεβαστούμε το χρόνο. Θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, θα επανέλθουμε σε αυτά και μετά να μιλήσουμε και για την εκδήλωση που ετοιμάζεται. Να ενημερωθούν οι ακροατές μας και οι γονείς έτσι που θέλουν να το παρακολουθήσουν αυτά για την εκδήλωση που ετοιμάζεται στο Δημαρχείο. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Επιστρέψαμε στην εκπομπή «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο» εδώ στον Focus FM. Είμαι ο Θανάσης Λευθεράκης που συντονίζω αυτή την Κυριακή αυτή την εκπομπή. Σήμερα μιλάμε για τις αναπτυξιακές διαταραχές, τα παιδιά. Έχουμε εδώ την ειδική παιδαγωγό, την αγαπητή, την κυρία Σταυρούλα Θεοχαρίδου, που διευθύνει ένα κέντρο που εξειδικεύεται σε αυτές τις παθήσεις, να το πω, σε αυτές την αντιμετώπιση τέτοιων ειδών καταστάσεων, την ορθογνωσία, το F του λόγου. Γεια σας κυρία Θεοχαρίδου. Να δώσω εν συντομία τα τηλέφωνα και τον τρόπο επικοινωνίας των ακροατών, αν θέλουν κάτι να ρωτήσουν, και να συνεχίσουμε τη κουβέντα μας. Λοιπόν, για τον αέρα της εκπομπής, 2310 506 76 και 2310 506 77 και το Viber 6907 483 484. 6907 483 484. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Διαβάζω μερικά από εδώ, ότι ότι βρίσκουν ενδιαφέρουσα την εκπομπή. Χαιρόμαστε πολύ όταν αρέσουν τα θέματα στους ακροατές. Ευχαριστώ την Κυριακή για την καλημέρα, την Χρύσα, όλους τους ακροατές που μας έστειλαν την καλημέρα τους. Λοιπόν, κυρία Θεοχαρίδου, είχαμε μείνει σε αυτό, έτσι που σας ρώτησα, επειδή είστε χρόνια στο χώρο, πώς αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι πια και οι γονείς μια τέτοια κατάσταση, είτε οφείλεται σε κάποιο οργανικό πρόβλημα, παράδειγμα τη βαρικοή, ας πούμε, που κάνει ένα παιδί να χρειάζεται ειδική βοήθεια, είτε είναι κάποια διαταραχή, όπως αυτά που λέγαμε, τη ΔΕΠΗ. Είναι πιο δεκτικοί να δεχτούν βοήθεια, να το αποδεχτούν. Βλέπετε διαφορά εσείς?
1: Σίγουρα υπάρχει διαφορά. Παλιότερα ξέρουμε ότι τα παιδιά αυτά ήταν κλεισμένα στο σπίτι, δεν έβγαιναν έξω. Τώρα πια είναι ανάμεσά μας, ισότιμα. Δεν υπάρχει διαχωριστικό σημείο πλέον. Δεν θα μιλήσω για αποδοχή, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα πρέπει να μιλάμε για αποδοχή. Είμαστε όλοι ίσοι. Αυτή τη στιγμή και στα σχολεία υπάρχει συνεκπαίδευση, υπάρχει όχι απλά αποδοχή. Είμαστε όλοι μαζί, θα το έλεγα εγώ, με ίσους όρους. Υπάρχει μεγάλη βοήθεια και η αποδοχή είναι δεδομένη πλέον.
0: Ωραία.
1: Έχει αλλάξει πάρα πολύ το κλίμα.
0: Αυτό είναι καλό, έτσι που το ακούμε. Είπαμε, οι γονείς δεν χρειάζεται να ανησυχούν, υπάρχουν τρόποι να βοηθούν, υπάρχουν καινούργια πράγματα, καινοτομίες όσον αφορά τη διάγνωση, την αντιμετώπιση. Πείτε μας λίγο γι' αυτά.
1: Αρχικά, τι εφαρμόζετε εσείς? Αρχικά να επαναλάβω ότι η πρώιμη ανίχνευση και η παρέμβαση είναι τεράστιας καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη του ανθρώπου, όπως καταλαβαίνετε. Όπως είπαμε ότι πρέπει να γίνεται πάρα πολύ νωρίς για να έχουμε έγκαιρη παρέμβαση. Τώρα, αν μιλήσουμε για την δυσλεξία, για τις δυσλεξίες, γιατί πλέον μιλάμε για δυσλεξίες, εκεί πρέπει να πάμε λίγο πιο πίσω και να δούμε πώς ήταν ο λόγος αυτού του παιδιού. Γιατί τα προβλήματα λόγου και ομιλίας μπορούν να επηρεάσουν πάρα πολύ την ικανότητα του παιδιού αργότερα να μπορέσει να ανταποκριθεί και στη μαθησιακή διαδικασία. Επομένως, όταν μιλάμε για δυσλεξίες, όπως είναι η αναγνωστική, η ορθογραφική, η αφομοιωτική, στα μαθηματικά, εκεί καλό είναι με το που γίνει διάγνωση να αρχίσουμε άμεσα την παρέμβαση. Και η παρέμβαση φυσικά γίνεται με προγράμματα τα οποία είναι καινοτομίες για μας στο κέντρο μας. Όσον αφορά την ανάγνωση, χρησιμοποιούμε μια μέθοδο, τη μέθοδο Βάρκε, η οποία είναι, βοηθάει και στο λόγο, βοηθάει και στο να αποκατασταθεί η ανάγνωση του παιδιού. Όσον αφορά βέβαια την προετοιμασία του παιδιού για την πρώτη δημοτικού, έχουμε την πολυαισθητηρική μέθοδο Αδαμοπούλου, η οποία είναι μια καταπληκτική μέθοδος, αναπτύχθηκε στη σχολή Αδαμοπούλου στην Αθήνα, έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και της Ελλάδας και της Κύπρου, και στην Κύπρο μάλιστα ζητούσαν εκεί στο Υπουργείο Παιδείας πακέτα της πολυαισθητηρικής για να εφαρμοστούν στον νηπιαγωγείο. Είναι μια μέθοδος η οποία κάνει και πρόληψη της δυσλεξίας, θα λέγαμε, διότι διδάσκει με ορθογνωσία τα πράγματα, που η ορθογνωσία είναι πάρα πολύ σημαντική. Η γνώση δεν εμπεριέχει πάντοτε το σωστό. Μπορεί να εμπεριέχει και το λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Η πολυαισθητηρική μέθοδος Αδαμοπούλου έχει καταφέρει να κάνει αυτό, να αντιμετωπίσει με ορθογνωσία το εκπαιδευτικό κομμάτι.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον.
1: Τώρα, αν πούμε για τη διάσπαση, για τη ΔΕΠΗ,
0: ναι,
1: επίσης, ξέρουμε ότι η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητας είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή. Είναι συχνή διαταραχή στην παιδική ηλικία.
0: Ναι, το ακούμε πολύ συχνά.
1: Ναι, πολλοί ανακαλύπτουν στην ενήλικη ζωή τους ότι έχουν διάσπαση, και βέβαια έχουμε τρεις τύπους. Έχουμε τον τύπο της διάσπασης, ναι, το ADHD, έχουμε τον τύπο το ADHD με υπερκινητικότητα, υπερισχύον τύπος της υπερκινητικότητας, και έχουμε και συνδυασμό των δύο τύπων, όπου το άτομο μπορεί να έχει και διάσπαση και υπερκινητικότητα. Και εδώ έχουμε ένα πολύ καλό εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε, εκτός βέβαια από άλλα προγράμματα που εφαρμόζουμε, έχουμε την ευρωανάδραση, το neurofeedback, το οποίο δυστυχώς δεν είναι πολύ διαδεδομένο στην Ελλάδα, στο εξωτερικό όμως είναι, διότι δρά από μέσα προς τα έξω. Δηλαδή, τι κάνει το συγκεκριμένο?
0: Εξηγήστε το λίγο αυτό,
1: ναι,
0: που από μέσα
1: γυμνάζει,
0: προς τα έξω.
1: Γυμνάζει τον εγκέφαλό μας. Όπως γυμνάζουμε το σώμα μας, έτσι μπορούμε να γυμνάσουμε και τον εγκέφαλό μας.
0: Ναι.
1: Αυτό γίνεται με ένα πρόγραμμα, τέλος πάντων, που υπάρχει, όπου βάζει το άτομο στη διαδικασία να βάζει την προσοχή του, και με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά ενισχύει το μετωπιαίο. Όπως στο μετωπιαίο βρίσκονται, όπως ξέρουμε, η συγκέντρωση, τα συναισθήματα, αν έχω άγχος, αν έχω κατάθλιψη, αν έχω διάσπαση, αν δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, αν έχω προβλήματα μνήμης.
0: Αυτό απευθύνεται σε παιδιά
1: και σε ενήλικες. Ναι. Τελευταία μας έρχονται ενήλικες με διάσπαση, οι οποίοι ανακαλύπτουν ως ενήλικες ότι έχουν διάσπαση, και εκεί που το ανακαλύπτουν είναι όταν πρόκειται να εργαστούν, διότι βλέπουμε ότι είναι άτομα τα οποία έχουν τελειώσει και το πανεπιστήμιο, πολλοί έχουν κάνει και μεταπτυχιακό,
0: ναι,
1: όμως όταν πρόκειται να εργαστούν, εκεί δεν τα καταφέρνουν και ψάχνουν για κάποιες λύσεις.
0: Μάλιστα.
1: Η νευροανάδραση, ξέρετε, ξεκίνησε από τους αστροναύτες που πάθαιναν επιληπτικές κρίσεις.
0: Ναι.
1: Και μετά πέρασε στους αθλητές. Οι παίκτες της Μίλαν έτσι πήραν το πρωτάθλημα, κάνοντας νευροανάδραση στο δωμάτιο του νου.
0: Μάλιστα.
1: Στη συνέχεια αντιμετωπίστηκαν και άλλες δυσλειτουργικές καταστάσεις, όπως είναι η ΔΕΠΗ, η δυσλεξία, διαταραχές άγχους, κατάθλιψη, αυτισμός, ημικρανίας, εγκεφαλική βλάβη, μετατραυματικό άγχος, διαταραχές ύπνου, ιδιοψυχαναγκασμοί, νομιαλγία, εθισμοί, όλα αυτά.
0: Τα παιδιά είναι δεκτικά σε αυτές τις θεραπείες, σε αυτές τις συνεδρίες που κάνετε, ή ανυπομονούν να τελειώσουν για να πάνε να παίξουν PlayStation και τέτοια? Έχουμε και αυτά τώρα.
1: Ναι, αν αναφερθούμε στην ευρωανάδραση, επειδή αυτό γίνεται, παρακολουθούν τα παιδιά μία ταινία.
0: Ναι.
1: Μέσα από αυτό τον τρόπο γίνεται. Mm-hmm. Το βλέπουν λίγο σαν παιχνίδι. Θα δούμε ταινία.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε το παιδάκι βλέπει την ταινία στην ουσία, και μέσα από αυτό, βέβαια η ταινία είναι το εργαλείο, έτσι, για να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Μέσα από αυτό κάνει τη θεραπεία του, θα το πω, χωρίς να το καταλάβει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια μη παρεμβατική διαδικασία εκπαίδευση στο εγκεφάλαιο, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι. Είναι μια στρατηγική μάθηση, ψυχοφυσιολογική εκπαίδευση. Μάλιστα. Που μπορεί έτσι με αυτόν τον τρόπο το άτομο να ελέγχει και να τροποποιεί την εγκεφαλική του δραστηριότητα, έτσι ώστε να βελτιστοποιεί την εγκεφαλική του λειτουργία. Είναι ένας τρόπος εκγύμνασης του εγκεφάλου στην ουσία.
0: Μάλιστα. Και πείτε μου, κύριε Θεοχωρίδου, εσείς ετοιμάζετε μία εκδήλωση.
1: Ναι.
0: Όπου όλα αυτά θα υποθούν, θα είναι και πιο παραστατικά από ότι το να ακούει κανείς μια ραδιοφωνική εκπομπή, με παρουσιάσεις, με slides. Θα γίνει στο Δημαρχείο, στην αίθουσα.
1: Λοιπόν, εδώ ναι, θέλω να ευχαριστήσω αρχικά τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Στέλιο Αγγελούδη.
0: Έθεσε υπό την αιγίδα του Δήμου την εκδήλωση.
1: Ναι, και βεβαίως τον πρόεδρο της Έψιλον κοινότητας, τον κύριο Μανώλη Σίλη. Επίσης τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον κύριο Χρήστο Τζελέπη, που μας έχουν δώσει αυτή την ευκαιρία να παρουσιάσουμε αυτά τα θέματα που συζητάμε σήμερα.
0: Ωραία, να δώσουμε λεπτομέρειες και να πούμε ότι είναι ανοιχτή στο κοινό.
1: Ναι,
0: αυτό θα γίνει. Μπορεί να το παρακολουθήσει,
1: βεβαίως.
0: Δεν έχει είσοδο.
1: Αυτό θα γίνει την Τετάρτη, 10 του μήνα,
0: 10
1: δηλαδή.
0: Ιουνίου, ναι.
1: Την Τετάρτη αυτή της επόμενης εβδομάδας στις 6 ώρα θα γίνει στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης. Είναι φυσικά δωρεάν η είσοδος. Προσφορά του Ινστιτούτου μας είναι δωρεάν αξιολογήσεις για τα παιδιά.
0: Αυτά υπάρχει
1: βεβαίως,
0: και αυτή η δυνατότητα.
1: Βεβαίως, θα δοθεί,
0: πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, θα δοθεί και βεβαίως η παρακολούθηση μετά από αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης και μια δωρεάν συνεδρία νευροανάδρασης για όσους θέλουν να δοκιμάσουν.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Να μην τους εκπλήξουν τα αποτελέσματα.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι τόσο.
0: Ομιλητές ποιοι
1: θα είναι? Κοιτάξτε, την νευροανάδραση μπορεί να κάνει κάποιος χωρίς να έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Έτσι. Δεν πάμε πάντα στην παθολογία.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ θέλω να κρατήσω ότι ο εγκέφαλό μου σε καλή κατάσταση και όπως κάνω γυμναστική για το σώμα.
0: Ναι, όπως κάνει κάποιος προπονείται, ναι. Δεν σημαίνει ότι έχει κάποιο πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, δεν χρειάζεται να έχω κάποιο πρόβλημα για να κάνω την.
0: Να πούμε ποιοι θα μιλήσουν στην ημερίδα.
1: Ναι.
0: Θα έρθουμε να σας ακούσουμε και από κοντά, βέβαια. Εγώ προσωπικά.
1: Ναι. Θέλετε να πείτε εσείς.
0: Θα φέρω και τον μικρό μου.
1: Βεβαίως.
0: Όχι, μας πείτε εσείς για να, που είναι συνεργάτες σας, να δώσετε πλήρη τον τίτλο, το πλήρη τίτλο τους.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα είμαι εγώ. Θα είναι η Όλγα Ιτζέτζη.
0: Βεβαίως.
1: Παιδίατρος. Θα είναι η κυρία Αγνή Στυλιανάκη, η οποία είναι αναπτυξιολόγος παιδίατρος στο Ιπποκράτειο.
0: Μάλιστα.
1: Και θα είναι και η Μαρία Ιδραμιλαράκη, παιδοψυχίατρος, με την οποία συνυπηρετήσαμε και στα Κεδασί κάποτε.
0: Όλοι εξαιρετικοί επιστήμονες.
1: Ναι, είναι πολλά χρόνια σε αυτό που.
0: Ωραία, θα είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα η εκδήλωση. Να επαναλάβουμε, την Τετάρτη στις 6 ώρα. Συνέθεσα Μανώλης Αναγνωστά και στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης.
1: Έτσι,
0: εγώ
1: ναι.
0: Προσωπικά θα παραβρεθώ, με ενδιαφέρει πολύ. Θα φέρω και τον μικρό.
1: Βεβαίως, πόσο είναι ο μικρός σας?
0: 10.
1: Α, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Γιατί ωραία, είπαμε, έρχεται το καλοκαίρι. Κάνουμε μια παύση από όλα αυτά, αλλά ο Σεπτέμβρης δεν θα αργήσει να έρθει.
1: Έτσι.
0: Να είμαστε προετοιμασμένοι.
1: Έτσι.
0: Επίσης να πούμε ότι το καλοκαίρι δεν είναι μια νεκρή περίοδος.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε τώρα, κύριε Ελευθεράκη.
0: Δεν πάβουν όλα.
1: Έτσι. Και, ναι.
0: Σε αυτήν τη διαδικασία υπάρχει μια συνέχεια.
1: Έτσι είναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για τα παιδιά με έτσι, αναπτυξιακού τύπου θέματα, το να χαλάει η ρουτίνα. Πολλές φορές παλινδρομεί τα πράγματα,
0: ναι.
1: Πάει πίσω η θεραπεία. Είναι καλό να μην υπάρχουν μεγάλες περίοδοι παύσεις για τα παιδιά αυτά, γιατί για τα παιδιά αυτά η ρουτίνα είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν μπαρκάρουμε τα παιδιά όλο το καλοκαίρι.
0: Mm-hmm.
1: Σίγουρα θα ξεκουραστούν τα παιδιά ένα διάστημα.
0: Βέβαια, τα διαλύματα χρειάζονται όλοι.
1: Και να διαβάζουν. Έτσι, το βιβλίο δεν είναι εχθρός, το βιβλίο είναι φίλος. Και μάλιστα είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου, για μένα.
0: Για σας
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: για μένα,
1: ναι.
0: Ίσως για τις παλιότερες γενιές, αλλά
1: Μπορούμε να το ευαισθησουμε.
0: Η οθόνη έχει πάρει, έχει αντικαταστήσει τα πάντα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά μπορούμε όμως αυτό να το καλλιεργήσουμε στα παιδιά. Οι γονείς μπορούν. Έχω παιδιά στο γραφείο μου που η οικογένεια έχει καλλιεργήσει αυτό το συναίσθημα προς το βιβλίο, που βλέπω το παιδί είναι αχόρταγο. Δεν προλαβαίνω να βγάλω ένα βιβλίο, βγάζει και άλλο, να τα δει όλα. Λατρεύει το βιβλίο.
0: Μάλιστα.
1: Το βλέπω αυτό. Και παιδί με δυσκολίες, έτσι, που τις ξεπεράσαμε και τις ξεπερνάμε κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Και με συγκινεί όταν το βλέπω αυτό.
0: Ωραία. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο μουσική από την επιμέλεια εδώ του αγαπητού μας Ηχολήπτη και να επανέλθουμε σε λίγο να κλείσουμε την εκπομπή. Κάναμε μια ωραία κουβέντα.

0: Ωραία, μετά από την ωραία έτσι μουσικό παρέμβαση με τον Phil Collins εδώ από τον φίλο μας τον Λεωνίδα, να κάνω μια ερώτηση εδώ που μας στέλνει η φίλη μας η ακροάτρια η Ζωή, για τις προφορικές εξετάσεις. Αν εννοείται αυτό όταν λέμε
1: δυσλεξίας, ναι. Αυτά ναι, πολλοί γονείς προστρέχουν στα κεδασί, γιατί από εκεί παίρνουμε αυτά τα χαρτιά τέλος πάντων για προφορική εξέταση,
0: ναι.
1: Και όταν ήμουν και εγώ στο κεδασί ερχόταν έτσι οι γονείς με μια ελπίδα να πάρουν αυτό το χαρτί για να δίνει το παιδί προφορικές εξετάσεις. Όμως αυτό δεν είναι πανάκι, έτσι, δεν ταιριάζει σε όλα τα παιδιά η προφορική εξέταση. Mm-hmm. Το ότι δεν μπορώ να τα γράψω δεν πάει να πει ότι μπορώ και να τα πω πολλές φορές. Ας μην επαφίονται οι γονείς σε αυτό. Mm-hmm. Γιατί δεν μπορείς να σταματήσεις κιόλας ένα παιδί από νωρίς να γράφει. Ξέρουμε ότι με τη γραφή εκπαιδεύεται ο εγκέφαλος.
0: Μάλιστα.
1: Όταν σταματήσω να γράφω, αρχίζει ο εγκέφαλος και ατονεί. Γι' αυτό δεν πιστεύω εγώ προσωπικά ότι είναι η λύση. Και αυτό το βλέπουμε μετά στους ενήλικες που μας έρχονται, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Που έχουν δώσει προφορικά εξετάσεις, έχουν πάει και στο πανεπιστήμιο με προφορική εξέταση, αλλά έχουν θέματα. Γιατί στην τελική το θέμα της ΔΕΠ, της δυσλεξίας και τα λοιπά δεν είναι το μαθησιακό, είναι το ψυχογενές.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και τα προγράμματα συναισθηματικής νοημοσύνης που χρησιμοποιώ εγώ στο Ινστιτούτο μου, τα θεωρώ σαν τη βάση για όλα τα άλλα. Τα προγράμματα συναισθηματικής.
0: Κάντε μας μια αναφορά. Δηλαδή, όταν λέμε τέτοια προγράμματα, τι εννοούμε, δηλαδή τι περιλαμβάνουν.
1: Είναι προγράμματα τα οποία από πολύ μικρά τα παιδιά τα εκπαιδεύουμε στο πώς να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους. Και θα το συνδέσω τώρα και με την επιθετικότητα που υπάρχει εδώ στην τελευταία με τους νέους.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι αν τα παιδιά αυτά έμπαιναν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα από την πρώιμη ας πούμε σχολική ηλικία και μάθαιναν πώς να διαχειρίζονται το θυμό τους, τη θλίψη τους, την παρορμητικότητά τους, όλα αυτά, θα μπορούσαν να μην έχουν αυτή την επιθετικότητα. Διότι τώρα βέβαια μεγάλο κεφάλαιο, έτσι, η επιθετικότητα που έχουν, που έχει παρατηρηθεί τελευταία, εκεί μπορώ να το συνδέσω λίγο και με τη ΔΕΠΗ, γιατί όταν έχω ΔΕΠΗ με συνοσηρότητα την εναντιωματική διαταραχή από την παιδική ηλικία και δεν αντιμετωπιστεί αυτό, μπορεί να καταλήξω σε αυτή την επιθετικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Όπως τη ΔΕΠΗ μπορώ να την συνδέσω και με την παχυσαρκία που λέμε, γιατί γίνεται τώρα και ένας αγώνας πάνω σε αυτό τελευταία.
0: Ναι, υπάρχει.
1: Έτσι.
0: Και αυτή η βουλιμία.
1: Ναι, υπάρχει βουλιμία. Γιατί όμως μερικές φορές, αν έχω ΔΕΠΗ και ψάχνω την ντοπαμίνη, θα την ψάξω και στο φαγητό. Οκ. Okay.
0: Μάλιστα.
1: Συνδέονται λίγο όλα αυτά.
0: Πολύ ενδιαφέροντα. Ναι. Αυτά δεν μπορούν να αναλυθούν τόσο εύκολα από μια ραδιοφωνική εκπομπή.
1: Πρέπει
0: θα να ακούσουμε
1: πολλές.
0: Και την ημερίδα.
1: Ναι.
0: Και μάλλον τελικά φτάνουν στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται μια αξιολόγηση πάντα για να ξέρει κανείς που βαδίζει όταν βλέπει τέτοιες συμπεριφορές. Ωραία. Πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής. Να θυμίσουμε λοιπόν την εκδήλωση, πολύ σημαντικό, την Τετάρτη το απόγευμα στις 6 ώρα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Μας είπατε πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Για μένα έτσι ήταν πολλά, αν και τα συναντώ, τα ακούω δίπλα μου και με την επαγγελματική ιδιότητα, αλλά και σαν, σαν πατέρας. Τα παιδιά γίνονται κουβέντες για τέτοια πράγματα. Έτσι διελευκάνθηκαν αρκετά πράγματα στη σκέψη μου. Θέλετε εσείς να απευθύνετε κάποιο μήνυμα στους ακροατές μας και να κλείσουμε την εκπομπή.
1: Αυτό που ήθελα έτσι λίγο να τονίσω κλείνοντας είναι ότι πρέπει να έχουμε πολύπλευρη προσέγγιση στα θέματα αυτά για να έχουμε αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση. Και για να έχω πολύπλευρη προσέγγιση πρέπει να έχω μεθόδους και προγράμματα. Οι μέθοδοι τώρα που χρησιμοποιούμε εμείς στο Ινστιτούτο μας, έτσι θα ήθελα λίγο να τις απαριθμίσω, είναι η πολυεπιστημική συνθετική μέθοδος Θεοχαρίδου, είναι η δική μου μέθοδος από την εμπειρία μου, είναι η πολυαισθητηριακή μέθοδος Αδαμοπούλου, που, είπα, ναι, προγράμματα συναισθηματικής νοημοσύνης, προγράμματα συγκέντρωσης προσοχής, όπως ένα από αυτά είναι το Marburg and Concentration Training, το οποίο είναι ένα εξαήμερο πρόγραμμα. 6 συνεδρίες έχει αυτό το πρόγραμμα και είναι πολύ αποτελεσματικό στο να διδάξει στο παιδί κάποιες τεχνικές που θα μπορεί να εφαρμόζει για τον έλεγχο της προσοχής του. Είναι η μέθοδος Βάρκε για την ανάγνωση, όπως είπαμε, και για τα προβλήματα λόγου, προγράμματα υποστηρικτικής τεχνολογίας και η νευροανάδραση που αναλύσαμε έτσι λίγο περισσότερο σήμερα.
0: Ωραία.
1: Κλείνοντας, εγώ αυτό που θα ήθελα έτσι να πω και να διαβάσω είναι ένα ποίημα.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο δανείστηκα τώρα, για να πω την αλήθεια, από, το, από, τις, από παρουσιάσεις του κυρίου Τσίκουλα, του καθηγητή, που πάντα παρουσιάζαμε έτσι μαζί. Το όνομά του είναι «Σήμερα», λέγεται. «Είμαστε ένοχοι για μύρια παραπτώματα και σφάλματα, μα το βαρύτερό μας κρίμα είναι η εγκατάλειψη των παιδιών, η αμέλειά μας για την πηγή της ζωής. Πολλά από τα πράγματα που ασχολούμαστε μπορούν να περιμένουν. Τα παιδιά δεν μπορούν. Ακριβώς αυτή τη στιγμή τα κόκαλά τους δένουν, το αίμα τους γίνεται, οι αισθήσεις τους αναπτύσσονται. Στο παιδί δεν μπορούμε να απαντήσουμε αύριο, το όνομά του είναι σήμερα».
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Ελεύθερη απόδοση, Ιωάννης Τσίκουλας.
0: Και από αυτόν τον ωραίο έτσι τρόπο, πρωτότυπο, να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, να χαιρετήσουμε τους αγαπητούς ακροατές και θα είμαστε μαζί πάλι την άλλη Κυριακή στην εκπομπή «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο», να συζητήσουμε για κάποιο άλλο από τα θέματα που μας απασχολούν. Γεια σας, αγαπητοί ακροατές.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Χτίζουμε την Ελλάδα του 2030, αναφέρει μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός που έγινε συνώνυμος με τη στασιμότητα δεν μπορεί να μιλά για την Ελλάδα του 2030. Δεν μπορεί το μέλλον της χώρας να είναι οι κοινωνικές ανισότητες, η οικονομική στέρηση, η αποδυνάμωση των θεσμών και η αναποτελεσματικότητα, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Συγγνώμη από την Ελλάδα για το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα, ζήτησε το Κίεβο με επίσημη δήλωση που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Για τη δίθεν συγγνώμη της Ουκρανίας, να σημειώσουμε στο Υπουργείο Εξωτερικών ότι από τότε που βγήκε η συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Στην προκειμένη περίπτωση, το φιλότιμο χάθηκε από την κυβέρνηση, γιατί με μία συγγνώμη δηλώνει ικανοποιημένη, ενώ θα έπρεπε να κόψει όλα τα κονδύλια από τους Ουκρανούς που είναι φίλοι των Τούρκων και εχθροί της Ελλάδος, όχι μόνο λόγω του ντρόουν, αλλά και λόγω της στάσης τους στο Κυπριακό, τονίζει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης σε κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. Ο 37χρονος κατηγορείται για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καθώς και για λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Ο Παλαιστίνιος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα στον Άγιο Νικόλαο και αύριο Δευτέρα θα μεταφερθεί από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στην πρωτεύουσα για να οδηγηθεί στην εισαγγελία της Αθήνας. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο κατηγορούμενος έχει σχέση με δύο άτομα μέλη της Χαμάς που συνελήφθησαν πριν από 5 μέρες στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη. Το δυστύχημα σημειώθηκε στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς ανατολικά, έξοδος Ηλιούπολης, όταν γιώταχε αυτοκίνητο που οδηγούσε 56χρονος προσέκρουσε σε στιθέο και στη συνέχεια ανετράπη στο δόστρωμα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού. Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης σε χωριό της Πέλλας. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ατόμου, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Συνεργός τους τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη προσποιούμενο στο λογιστή και ισχυρίστηκε ότι για να μην της επιβληθεί πρόστιμο πρέπει να γίνει εκτίμηση των κοσμημάτων που έχει στο σπίτι. Κατάφεραν έτσι να της αποσπάσουν 26 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 2.000 ευρώ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με τοπικές νεφώσεις, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα βορειοανατολικά υπηρωτικά, καθώς και στα υπόλοιπα υπηρωτικά ορεινά τμήματα. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας που θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231 0 25 23 20.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
12: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
11: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, λένε. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
13: κι αν έχετε ζήσει,
11: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζεις, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται, από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα.
14: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
15: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης.
16: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Τα χαιρετίσματά μου σε όλο τον κόσμο. Μου στέλνουν από το πρωί μηνύματα ότι είναι συντονισμένοι από διάφορες χώρες, Έλληνες ομογενείς, οι οποίοι έχουν αναγκαστεί να φύγουν στο εξωτερικό, διότι εδώ πέρα οι κυβερνήσεις και όλοι αυτοί εδώ πέρα οι άσχετοι ανίκανοι έχουν ξεπουλήσει την Ελλάδα για 5 τάλιρα. Εδώ πέρα άλλοι πουλάνε την ψυχή τους για 5 τάλιρα. Άλλοι πουλάνε τον αγώνα για 5 τάλιρα. Γενικά εδώ στην Ελλάδα έχουμε πολλούς που πουλάνε τα πάντα για 5 τάλιρα. Ακόμα και την ιδεολογία τους, ακόμα και τις απόψεις τους, ακόμα και τον τρόπο σκέψης τους. Το χρήμα και η δόξα αλλάζει τα μυαλά. Εγώ σας τα λέω, δεν τα ακούτε. Το χρήμα και η δόξα τους τυφλώνει. Και σήμερα πήρα μια απόφαση. Πήρα μια μεγάλη απόφαση. Σήμερα, επειδή πάρα πολλοί στέλνετε μηνύματα, μετά την εκπομπή θα σας εξηγήσω κάποια πράγματα. Και αν δεν προλάβω σήμερα γιατί είναι πιεσμένο το πρόγραμμά μου, θα κάνω μια ανάρτηση και στην προσωπική μου σελίδα και στο X για να μάθετε τι ακριβώς έχει συμβεί. Με όλους αυτούς εκεί πέρα, τους πουλημένους, τους ξεπουλημένους, όλους. Όλους. Για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Γιατί κάποιοι ξεχνάτε. Ξεχνάτε TST Focus FM 103,6. Ξεχνάτε. Δεν έχετε καταλάβει ακόμα. Δεν έχετε καταλάβει τι έχουμε κάνει εμείς εδώ πέρα. Τι έχουμε προσφέρει σε αυτή την κοινωνία. Δεν έχετε καταλάβει. Σήμερα λοιπόν θα κάτσω, θα γράψω και θα εξηγήσω τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί πάνε να πάρουν τη δόξα, πάνε να πάρουν τα εύσημα και τρέχουν και αγωνίζονται για μια καρεκλίτσα που δεν έχουν προσφέρει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Και μιλάω με ονόματα, δεν έχω να κρύψω κάτι. Πού ήτανε ρε για την υπόθεση των Τεμπών η Γρατσία και ο Αυγερινός, παράδειγμα. Για όλο αυτό που έγινε. Πού ήτανε, τι έκανε ο Θανάσης Αυγερινός σαν δημοσιογράφος για το έγκλημα των Τεμπών? Για πείτε μου εσείς εκεί πέρα έξω ρε εξυπνάγιδες. Πού ήτανε ρε από το 23 μέχρι σήμερα? Η Γρατσία πού ήταν από το 23 μέχρι σήμερα? Μία δήλωσή τους δεν υπάρχει για το έγκλημα των Τεμπών. μία αποκάλυψή τους. Και θα μιλήσετε εσείς για εμάς, ρε. Θα μιλήσετε εσείς για εμάς. Δεν τρέπεστε καθόλου. Σήμερα θα τα γράψω όλα για να τα μάθει ο κόσμος. Ξεκάθαρα πράγματα. Για όλους αυτούς τους ανύπαρκτους που εμφανίστηκαν από το πουθενά για να πάρουν μια καρεκλίτσα, για να γίνουν βουλευτές. Αφού δεν σας τα λέει άλλος, θα σας τα πω εγώ. Και ας μην έχω χρόνο και ας τρέχω σαν το Βέγκο, θα κάτσω και θα κάνω μια ιστορική ανάλυση για το τι έχει γίνει με το έγκλημα των Τεμπών από τις 28 Φεβρουαρίου του 23 μέχρι σήμερα. Να δούμε ποιοι ήταν πρώτη γραμμή και ποιοι ήταν στη Μόσχα. Να δούμε ποιοι καθημερινά εδώ πέρα φέρνανε στοιχεία στην επιφάνεια και ποιοι τρέχανε στα κομμωτήρια. Ποιοι ρισκάρανε και αποκαλύψανε το ότι κάηκαν ζωντανοί άνθρωποι μετά τη σύγκρουση και ποιοι βγαίνανε στα κανάλια και περιμένανε τις στημένες κάμερες για να κάνουν δηλώσεις με φόντο τη Βουλή. Ποιοι κάλεσαν τον κόσμο στα συλλαλητήρια, ποιοι κάλεσαν τον κόσμο να υπογράψουνε και ποιοι τα εκμεταλλεύτηκαν όλα αυτά. Γιατί με ρωτάτε, θα σας τα εξηγήσω αφού θέλετε να μάθετε αναλυτικά και να δούμε άμα κανένας θα αμφισβητήσει τον Γρηγόρη ή τον Focus FM 103,6 από όλους αυτούς τους φιλόδοξους και τους φιλάργυρους με τα κόμματά τους. Να δούμε εκεί πέρα τι έχει να γίνει, γιατί η αχαριστία υπάρχει και γιατί έχουν καβαλήσει το καλάμι και γιατί στόχος τους είναι η δόξα και το χρήμα. Εγώ θα το λέω και δεν με νοιάζει, γιατί εγώ ξέρω. Εσείς ακούστε τι σας λέει το Sky, το πρώτο θέμα και τα υπόλοιπα φιλοκυβερνητικά μέσα που όλη μέρα λιβανίζουνε. Ακούστε, θα σας πω εγώ τώρα πως έχει το πράγμα. Το απόγευμα θα κάτσω να γράψω, τελείωσε, το πήρα απόφαση. Δεν θα με τρελάνετε εσείς. Δεν θα με τρελάνετε εσείς που πέφτετε στην παγίδα καθημερινά. Όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Δεν κατάλαβες, όχι, δεν τα αφήνω να περάσει έτσι. Ποιοι βγάζανε εδώ αυτόπτες μάρτυρες, ρε. Ποιοι τους βγάζανε εδώ και σας λέγανε ότι πήγανε στα νοσοκομεία με προβλήματα υγείας και δεν τους δίνανε γνωματεύσεις. Ε, ποιοι ξεκίνησαν πρώτοι και μιλούσανε για τα μαύρα φορτηγάκια και αυτοκίνητα με τις δολοφονίες. Ποιοι βγάζανε εδώ πέρα τους πραγματογνώμονες. Ποιοι βγάζανε εδώ πέρα τους ειδικούς αναλυτές που εξηγούσαν ότι δεν βρέθηκε, δεν πήγε μόνος του στον ταΐγετο ο γιος της εισαγγελέως. Ποιοι, ρε, που θα βγάλετε και γλώσσα. Που θα βγάλετε και γλώσσα.

Εκτός κι αν ενημερωνώσεις σαν το κολονάκι. Το Μάρτιο του 23, ένα μήνα μετά από το έγκλημα των Ντεμπών, βγήκε σε αυτήν εδώ τη ραδιοσυχνότητα, σε αυτή την εκπομπή Καριστιανού. Ξέρετε πώς είχε βγει την πρώτη φορά εδώ σε αυτόν τον ραδιοφωνικό άρα. Ως μητέρα θύματος. Ούτε το όνομά της δεν ξέρατε τότε. Ούτε το όνομά της δεν ξέρατε. Σαν μητέρα θύματος, καλησπέρα κύριε Σερέτη, έλεγε. Η φίρμα τώρα που συναντιέται με πρώην πρωθυπουργούς. Έξω από τα δόντια όλα. Θα τα χώσω έτσι όπως πρέπει για να βάλετε μυαλό. Ποιος αποκάλυψε, ποιος ενημέρωσε τον κόσμο ρε για τα ηχητικά του 112. Ποιος τον ενημέρωσε τον κόσμο ότι ακούγεται μέσα το «Δεν έχω οξυγόνο» που το χρησιμοποιήσανε μετά χιλιάδες εκατομμύρια Έλληνες ως σύνθημα και κατέβηκαν στους δρόμους. Ποιοι! Ποιοι! Ποιοι τρέχανε σε κάθε κάλεσμα των συγγενών. Απαντήστε μου ρε άμα έχετε τα κότσια που έχετε φάει φόλα και δεν το ξέρετε και θα μου τη βγείτε εσείς εμένα και θα με λέτε ότι είσαι κακοπροαίρετος και είσαι μονικός. Όχι, δεν είμαι ούτε μονικός ούτε κακοπροαίρετος. Ξέρω εγώ το ποια είναι η αλήθεια και την ξέρω πολύ καλά την αλήθεια. Ποιοι ανέδειξαν ρε το θέμα με τα χημικά εγκάβματα των πυροσβεστών. Ποιοι δεχθήκανε εξώδικα. Ποιοι δεχθήκανε απειλές. Ποιους κυνήγησαν. Και μετά μαθαίναμε ότι οι συγγενείς παίρνουνε μισθό. Ότι οι συγγενείς δεχθήκαν να τους διαγράψουνε τα χρέη. Και ότι οι συγγενείς κάνουν συζητήσεις στον πρώτο όροφο σε κάτι ξενοδοχεία. Ποιοι αποδόμησαν το γελίο αφήγημα της κυβέρνησης περί ελαίων σιλικόνης. Ποιοι ανέδειξαν το θέμα με το ξεμπάζωμα και το μπάζωμα του σημείο 0. Ποιοι φωνάζανε όλη μέρα το ότι πρέπει να μπουν στη φυλακή οι πολιτικοί απατεώνες και οι αρμόδιοι που είχαν την ευθύνη για τη μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717. Ποιος μιλούσε ρε με τους μηχανοδηγούς και με όλους αυτούς που εργαζόντουσαν στο σιδηρόδρομο. Ποιος μιλούσε, ο Αυγερινός μιλούσε. Η Γρατσία μιλούσε ή οι υπόλοιποι σε αυτό το κομματάκι που έχτισε η Καριστιανού ή η Καριστιανού. Για πείτε μου. Ποιος σας ενημέρωνε για την τηλεδιοίκηση, για τα φανάρια, για τις δικλείδες ασφαλείας, για το ότι δεν υπήρχε επαρκής φωτισμός. Το ότι δεν υπήρχαν οι αυτοματισμοί που θα έπρεπε να υπάρχουν για να έχει αποτραπεί αυτή η τραγωδία. Ποιοι άλλοι έχουν δώσει ρε τον αγώνα που δώσαμε εμείς. Ποιοι πήγανε κόντρα στις συμμορίες, στις μαφίες, στους λαδροδιακινητές για το παράνομο φορτίο και μας λέγανε ψεκασμένους. Ποιοι θα μου απαντήσετε που βγάζετε γλώσσα και τολμάτε να πάτε κόντρα σε ανθρώπους που καθημερινά είναι δίπλα σας. Όλα αυτά τα χρόνια έχετε φάει φόλα και δεν το ξέρετε. Πού αλλού ρε ακούσατε για τα τροχαία, πείτε μου λίγο, για το διευθυντή κυκλοφορίας. Ξέρετε εσείς τελικά ποιο είναι το κακόψυχο αφεντικό. Σας είπε κανένας. Ποιοι αποδόμησαν τα καταπαραγγελία Μητσοτάκη fake video του Καπερνάρου και του Πορτοσάλτε και όλων αυτών που θέλαν να περάσουν το δικό τους αφήγημα. Για την Interstar, για τα καταγραφικά μηχανήματα, για τα διαγραμμένα βίντεο. Ποιοι ήταν εκεί ρε που ξεχνάτε έτσι εύκολα και μιλάτε ενώ δεν ξέρετε. Τι θέλετε να πρωτοθυμηθούμε. Την ομάδα Ανούμπης. Την τοποθεσία που μετέφεραν τα βαγόνια και τα ανθρώπινα μέλη. Τα ξεχνάει αυτά η Καριστιανού που έπαιρνε τηλέφωνα εδώ πέρα τους παραγωγούς και τους έλεγε να τις δώσουν τα στοιχεία. Ξέρεις εσύ τι Γολγοθά έχουμε ανέβει. Ξέρεις εσύ για εμάς. Που μόνο να σχολιάσουμε.

0: σχολιάζεις, ξέρεις. Σε όλους βήμα δώσαμε. Χωρίς κόμματα, χωρίς κόμματα. Και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Με έρευνες, με τρομερές αποκαλύψεις που έχουν βοηθήσει στη δικογραφία, με κάλεσμα για να συσπηρωθεί ο κόσμος, με σημεία συνάντησης. Από την πρώτη μέρα, αν κάποιος έχει δικαίωμα να ασκεί κριτική, είμαι εγώ και η υπόλοιπη παραγωγή του Focus FM 103,6 και οι υπόλοιποι συγγενείς και όσοι έχουν ζήσει ενεργά το τι ακριβώς έχει συμβεί. Που από το πουθενά μετά βλέπαμε συγγενείς να αποκτούν κάποιες περίεργες σχέσεις, γίνανε φίρμες μετά, που τους βλέπαμε μετά στα κανάλια, σε κάτι εκπομπές, με κάτι γελίους τηλεπαρουσιαστές, ασόβαρους τηλεπαρουσιαστές, να μιλάνε για ό,τι να είναι θέματα στα πρωινάδικα και στα μεσημεριανά. Γιατί καβάλισαν το καλάμι, κατάλαβες, και το μισθουλάκο τσίμπησαν και τα χρέη τους διαγράψανε και καβάλισαν το καλάμι ορισμένοι, όχι όλοι. Και τώρα κάποιοι σου λένε θα εκμεταλλευτούμε και αυτό που έχει συμβεί. Στημένο κοινό υπάρχει, εμφανίστηκαν και κάποιοι ακόμα παράγοντες που δεν έχουν παίξει κανένα ρόλο, δεν έχουν βοηθήσει πουθενά. Σου λένε και αυτοί, ωραία η πολιτική στέγη αυτή. Θα πάμε να πάρουμε μια καρέκλα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Θα γίνουμε από το πουθενά βουλευτές. Έτσι δεν είναι, κύριε Αυγερινέ? Ευκαιρία. Από το πουθενά θα γίνετε βουλευτές. Και θα μας το παίξετε εσείς εμάς καουμπόιδες. Δεν είμαστε καθόλου καλά. Δεν είμαστε καθόλου καλά. Θέλετε να τρελαθούμε τελείως? Δεν έχετε καταλάβει μάλλον. Δεν έχετε καταλάβει. Εγώ δεν πρόκειται να κρατήσω το στόμα μου κλειστό. Δεν πρόκειται. Όλα έξω από τα δόντια. Δεν πάνε να με σταυρώσουνε. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Δεν πάνε να λέω ο ελληνικός λαός, ο Γρηγόρης είναι μονικός. Όχι, δεν είμαι μονικός. Την αλήθεια λέω. Την αλήθεια λέω. Για όλους τους φιλόδοξους και τους φιλάργυρους. Πώς ξεκίνησε και πού έχουμε φτάσει. Από απλοί ακροατές που λέγανε ότι είναι θύματα και ήταν όντως θύματα και δώσαν έναν αγώνα και τους στηρίξαμε ενεργά. Και τώρα τι? Φίρμες. Τώρα φίρμες. Τώρα κολονάκια, συναντήσεις με ολιγάρχες, επιχορηγήσεις, τραπεζώματα, κρασάκια, συνολάκια, καρεκλίτσες. Και όχι τίποτα. Κάνανε ό,τι κάνανε. Δικαίωμά τους είναι, Έλληνες πολίτες είναι και έχουν κάθε δικαίωμα να κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Ρε φίλε, δεν γίνεται να βρίζεις το Focus FM 103,6. Δεν γίνεται ρε να βρίζεις το Focus FM 103,6. Ρε δεν έχετε καθόλου ντροπή. Αχάριστοι άνθρωποι. Δεν έχετε καθόλου ντροπή να βρίζετε εσείς τον Focus FM 103,6 που αφιλοκερδώς και εθελοντικά κόντρα σε κάθε απειλή στάθηκε δίπλα σας. Δεν τρέπεστε. Σας το λέω ευθέως, δεν τρέπεστε. Τα ίδια ζήσαμε και με τους υγειονομικούς κάποιους, όχι όλους. Τα ίδια ζήσαμε και με τα εμβόλια, τα ίδια ζούμε κάθε φορά. Κάθε φορά τα ίδια. Και από συγκεκριμένα πρόσωπα κιόλας, άμα θέλετε να σας μιλήσω και για πρόσωπα. Που όλοι κοιτάνε την καρέκλα. Εμείς συνεχίζουμε να πηγαίνουμε κόντρα στο σύστημα. Χωρίς κόμματα, χωρίς χρώματα, χωρίς φιλοδοξίες, χωρίς να θέλουμε ούτε ένα ευρώ από κανέναν. Γιατί μαθαίνω ότι θα αποκτήσουν αφημοί και θέλουν να ζητήσουν από τον κόσμο, λέει, οικονομική ενίσχυση. Πάνε Ελληνάκο να τους δώσει και λεφτά για το κόμμα τους. Πάνε! Ακόμα δεν σου έχουν πει πως θα σώσουν την Ελλάδα. Σου ζητάνε λεφτά όμως. Ακόμα δεν σου έχουν πει πως θα αποκαταστήσουν τη δικαιοσύνη ενώ τη διορίζει ο Πρωθυπουργός. Θέλουνε χρήμα. Φέρε χρήμα Ελληνάκο να σώσουμε την Ελλάδα. Αυτό σου λένε από το κόμμα Καριστιανού. Θα ζητήσουμε οικονομική ενίσχυση από τους πολίτες. Και θα τρέξουνε οι ανεγκέφαλοι που πιστεύουν τυφλά ότι μπορεί να αλλάξει κάτι με αυτόν τον τρόπο. Εδώ θα μου πεις, άλλοι γράψαν όλη την περιουσία τους στο ΚΚΕ. 100 χρόνια μέσα στη Βουλή δεν έχει κάνει τίποτα. Όσο και να προσπαθείς να μάθεις ένα γουρούνι να τραγουδάει, και το γουρούνι ενοχλείς και το χρόνο σου χάνεις. Αυτό έχω καταλάβει από αυτή τη ζωή. Οι εφοπλιστές, οι ολιγάρχες, όλοι αυτοί που μοιράζουνε λεφτάκια, τι γίνεται, τους αποδέχεστε? Τους αποδέχεστε? Αποδεχθήκατε τον καπιταλισμό, την πλουτοκρατία? Αποδεχθήκατε όλους αυτούς τους μεγάλους παίκτες? Χαίρεστε που έχετε κάνει νέες φιλίες? Λοιπόν, η αλαζονία είναι κακό πράγμα. Εντάξει, και απευθύνομαι σε όλες τις ψωνάρες. Έξω από τα δόντια, δεν με νοιάζει. Όταν στέκομαι σε κάποιον και μου τη φέρνει πισόπλατα, τα ξεχνάω όλα. Σας το λέω ευθέως και δεν με νοιάζει. Όταν στηρίζω κάποιον και μου συμπεριφέρεται αχάριστα, τα ξεχνάω όλα. Κατεβάζω κουρτίνα. Δεν γίνεται, ρε, να σου δίνω εγώ το χέρι να σηκωθείς. Δεν γίνεται, ρε, εγώ να σε σμπρώχνω να πάμε παρακάτω. Γιατί αγωνιζόμουνα και αγωνίζομαι για τη λαϊκή συσπήρωση. Αγωνιζόμουνα και εγώ και η υπόλοιπη παραγωγή εδώ πέρα και αγωνιζόμαστε για την ενότητα των Ελλήνων πολιτών. Και εσείς τα πουλήσατε όλα. Όλα τα ξεπουλήσατε μπροστά στις καρέκλες της Βουλής. Μπροστά στις καρέκλες της Βουλής τα ξεπουλήσατε όλα. Άντε να δούμε ποιοι είναι οι χορηγοί σας. Άντε να δούμε για ποιο λόγο παίζουν όλα τα συστημικά μέσα καθημερινά τη μάπα σας, το πρόσωπό σας, γιατί θέλετε να κάνετε και εξώδικα και μηνύσεις. Για ποιο λόγο παίζουν όλη μέρα τα συστημικά μέσα συγκεκριμένα πρόσωπα? Δεν αναρωτιέστε? Τι έγινε ξαφνικά, ρε παιδιά? Και αν θέλετε να το πάω και αλλιώς, τώρα να σας δείξω εγώ μια φωτογραφία της κυρίας... Θέλετε να πούμε της κυρίας Ελένης? Τώρα μας σας δείξω εγώ μια φωτογραφία της κυρίας Ελένης. Την Ελένη, την Βασάρα, την ξέρετε? Φέρνω ένα τυχαίο όνομα τώρα, δεν θέλω να με παρεξηγήσει η συγκεκριμένη κυρία. Η κυρία Ελένη Βασάρα, που δεν τη γνωρίζει κανένας, έχει χάσει και αυτή την κόρη της στα Τέμπη, στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, έγκλημα των Τεμπών. Κυρία Ελένη Βασάρα, δεν την ξέρει κανένας. Γιατί δεν την ξέρετε, παιδιά? Άμα σας δείξω 10 φωτογραφίες της, θα την αναγνωρίσετε? Όχι, δεν θα την αναγνωρίσετε. Αυτή δεν έχασε παιδί? Αυτή δηλαδή δεν έχει το δικαίωμα να κάνει κόμμα? Αυτή δεν έχει το δικαίωμα να πολιτευτεί? Αυτή γιατί δεν τη στηρίζετε? Για πείτε μου, ρε υποκριτές, αυτή γιατί δεν τη στηρίζετε? Ξέρετε γιατί? Γιατί έτυχε να είναι πρόεδρος ενός συλλόγου των θυμάτων των Τεμπών Ικαριστιανού, και έτυχε ο ελληνικός λαός επιτέλους να βρει και ένα πρόσωπο το οποίο θεώρησε σύμβολο. Ο ελληνικός λαός δεν κατέβηκε στους δρόμους για το πρόσωπο της Ικαριστιανού. Κατέβηκε για τους αδικοχαμένους. Για αυτά τα παιδιά και για αυτούς τους ανθρώπους που χάσαν άδικα τη ζωή τους, που κάηκαν ζωντανοί μετά τη σύγκρουση, που ζήσανε ό,τι χειρότερο μπορεί να ζήσει κάποιος. Για αυτούς όλους κατέβηκαν οι Έλληνες πολίτες στον δρόμο. Και δεξιοί, και αριστεροί, και κεντρώοι, και straight, και ομοφιλόφιλοι, και ό,τι γουστάρετε, όλοι ήταν στους δρόμους. Με ένα κοινό σύνθημα, δεν έχω οξυγόνο. Όχι με ένα σύνθημα, κάνε κόμμα. Και αυτό το σύμβολο που θεωρήσατε, και θεώρησα κι εγώ, γιατί έφαγα κι εγώ φόλα, ότι επιτέλους βρέθηκε ένα πρόσωπο, λέγαμε, το οποίο δεν πάει κομματικά, γιατί έκανε και δηλώσεις και έλεγε δεν θα κάνω κόμμα. Έκανε δηλώσεις η Ικαριστιανού και έλεγε δεν θα κάνω κόμμα. Έκανε και αναρτήσεις και έγραφε θεωρώ φθηνή δικαιολογία να κατέβει κάποιος στην πολιτική για να βοηθήσει την υπόθεσή μας. Δεν μας εκφράζει καθόλου. Το θεωρούμε φθηνή δικαιολογία για καριέρα. Αυτά έγραφε η Ικαριστιανού. Και λέγαμε όλοι, εντάξει ρε φίλε, επιτέλους ένας άνθρωπος δεν θα το πάει κομματικά. Επιτέλους βρήκαμε έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπορέσει να συγκεντρώσει τον ελληνικό λαό. Και τσουπ, αρχίσανε οι κάμερες, αρχίσαν οι συναντήσεις με τον Ηλιόπουλο, οι συναντήσεις με τον Σαμαρά, και θα πάμε και στο Σαμαρά μετά. Οι συναντήσεις με όλους αυτούς εδώ πέρα, τους κάποιους, τους διάσημους, την αφρόκρεμα. Να και το κομματάκι, να και η κολοτούμπα, να και η εμφάνιση στα καναλάκια να λέει ότι χάθηκαν παραστατικά από τις συναυλίες. Στη συναυλία που έκαναν στο Καλλιμάρμαρο υπάρχει ένα καταστατικό, υπάρχει ένα έγγραφο που λέει ότι τα χρήματα θα μοιραστούν σε όλες τις οικογένειες. Θα μοιραστούν τα χρήματα από τη συναυλία σε όλες τις οικογένειες. Είναι δεν είναι στο σύλλογο. Σε 57 οικογένειες είπαν ότι θα μοιραστούν τα χρήματα. Η κυρία Ελένη Βασάρα, ξέρετε τι λέει, ότι δεν έχει λάβει ούτε ένα ευρώ. Πού είναι ρε τα λεφτά από τις συναυλίες, στο Καλλιμάρμαρο που μαζεύτηκαν οι αριστεροί κιθαρίστες και παίξανε τζαμπαντάν για να βοηθήσουν την κατάσταση και μαζέψανε 500.000 ευρώ. Πού είναι ρε το μισό εκατομμύριο. Και γιατί στο Στραβελάκι η κυρία Καριστιανού έλεγε ότι χάθηκαν κάποια παραστατικά. Ποια παραστατικά χάθηκαν. Και πού πήγαν τα παραστατικά. Και πού πήγαν τα λεφτά. Και γιατί δεν μοιράσανε τα λεφτά όπως θα έπρεπε. Και αν τα μοιράσανε, γιατί δεν έχουν ενημερώσει. Ρωτάω. Που δεν το έχουν κάνει. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Κατάλαβες τώρα γιατί ο Γρηγόρης έχει τρελαθεί. Κατάλαβες τώρα γιατί ο Γρηγόρης του έχει γυρίσει βίδα και την έχει ψωνίσει. Κατάλαβες τώρα τι συμβαίνει. Γίνανε φίρμες. Την είδανε καουμπόιδες. Πατήσανε πάνω στον ελληνικό λαό. Πατήσανε πάνω σε εμένα, στους υπόλοιπους παραγωγούς και σε όσους τους στηρίξανε. Γι' αυτό σας λέω ότι μου έχουν τραβήξει πισόπλατη μαχαιριά. Γι' αυτό σας λέω ότι συγκεκριμένα η Καριστιανού μου έχει τραβήξει πισόπλατη μαχαιριά. Και ξέρετε κάτι ακόμα. Από τη στιγμή που δημιουργήθηκε αυτό το κομματάκι και παίζουν τα πρόσωπά τους όλη μέρα στα συστημικά μέσα, μάθατε τίποτα για τη δίκη των Τεμπών? Μάθατε πώς προχωράει το πράγμα? Εγώ έβγαλα εδώ πέρα και τον Κωνσταντινίδη και τον Χούπα και κάθε φορά βγάζω και την κυρία Βαλάνη και τους Τιλκυρίδηδες και τις υπόλοιπες οικογένειες για να μας ενημερώνουν τι συμβαίνει με τη δίκη. Καριστιανού ασχολείται με τη δίκη? Ρε, εδώ πραγματογνώμονες που βγάζαμε, κάποιοι πραγματογνώμονες που βγάζαμε εδώ πέρα να μας κάνουν ανάλυση για την πυρόσφαιρα, πλέον έχουν παρατήσει την πυρόσφαιρα, έχουν παρατήσει την υπόθεση και το έγκλημα των Τεμπών και έχουν γίνει πυρήνες κόμματος και συλλέγουν ψήφους κάτω στην Κρήτη. Από πραγματογνώμονας ο άλλος ξαφνικά έγινε άνθρωπος που συλλέγει ψήφους για το κόμμα. Και θέλετε εγώ να πω, α, εντάξει, όλα καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση, ρε. Δεν υπάρχει περίπτωση, όχι. Θα μάθει ο λαός την αλήθεια. Για όλους αυτούς. Για όλους αυτούς. Τελεία και παύλα. Και σε όσους βρίζουνε, έχω να πω ένα πράγμα. Σήμερα θα κάτσω να γράψω ολόκληρο άρθρο μόνο για σας. Γιατί όλοι εσείς δεν ακούτε την εκπομπή. Απλά σχολιάζετε. Δεν ακούτε τι συμβαίνει. Απλά εκεί βλέπετε τηλεόραση και λέτε, α, ο Γρηγόρης έχει αιμονή. Καμία αιμονή δεν έχω. Με πνίγει αδικία. Γιατί? Κάνε ένα κάλεσμα τώρα σε συλλαλητήριο για το έγκλημα των Τεμπών. Κάνε ένα κάλεσμα. Θα μαζευτούν 2 εκατομμύρια. Θα μαζευτούν στις πλατείες οι άνθρωποι. Όχι, ξέρετε γιατί? Γιατί περισσότεροι, ξέρετε, θα πούνε, καλά ρε, είστε σοβαροί. Θα κάθομαι εγώ να κατεβαίνω στους δρόμους. Γιατί? Για το κόμμα της. Θα κάθομαι να κατεβαίνω εγώ στους δρόμους, σου λέει ο Έλληνας πολίτης, για ποιον? Για αυτούς που θέλουν να πάνε να μπουν μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και να πάνε στη Βουλή να πάρουν μια καρέκλα. Αυτά λέει ο λαός. Όχι ρε, δεν πάω πουθενά, σου λέει ο άλλος. Θα κάτσω σπίτι, γιατί είδαμε τι κάνανε οι συγγενείς. Οι μισοί διαγράψανε τα χρέη, οι άλλοι μισοί αρπάξανε μισθό και κάνουν βόλτα στα αμπουζούκια με τον Καρβέλα. Κατάλαβες? Και δεν φτάνουν όλα αυτά. Ακούμε και τον ανύπαρκτο τόσα χρόνια Αυγερινό να βγαίνει στα κανάλια και να λέει, θα ζητήσουμε οικονομική ενίσχυση. Θα μας τρελάνετε ρε. Για ποιο λόγο? Πώς θα σώσετε την Ελλάδα εσείς? Πώς? Δεν λέτε στο λαό. Και ξέρετε τι έχουν στο μυαλό τους? Γιατί εγώ έχω καταλάβει πολύ καλά τι κάνουν. Πάνε να περάσουν ότι δεν είναι κόμμα και ότι είναι κίνημα, γιατί δεν θέλουν να χάσουν ψήφους ούτε από την αριστερά ούτε από τη δεξιά. Πάνε να περάσουν και λένε δεν είμαστε κόμμα, είμαστε κίνημα. Από πότε ένα κίνημα κατεβαίνει στις εκλογές? Από πότε ένα κίνημα μπορεί και κατεβαίνει στις εκλογές? Για εξηγήστε μου. Ξέρουν τι σημαίνει το κίνημα? Το κίνημα σημαίνει ότι υπάρχει μία επαναστατική ενέργεια η οποία προσπαθεί να αποκτήσει την εξουσία σε κάτι συγκεκριμένο. Και φυσικά παράλληλα βαδίζει και με τις πολιτικές εξελίξεις. Δεν μπορεί να κατέβει ένα κίνημα στις εκλογές. Εντάξει, κόμματα κατεβαίνουν στις εκλογές. Κόμμα είστε. Όσο και αν θέλετε να περάσετε το μήνυμα για να κοροϊδέψετε τον κόσμο ότι είστε κίνημα. Γιατί δεν θέλετε να χάσετε ψήφους από την αριστερά και από τη δεξιά. Και μιλάει την ξύλινη γλώσσα τώρα. Μιλάει την ξύλινη γλώσσα. Βγαίνει με το στιθοσκόπιο με μονταρισμένα βίντεο σε συγκεκριμένους δημοσιογράφους. Σε κουμπάρους βγαίνει. Γιατί δεν έρχεται στην εκπομπή. Έλα στο Γρηγόρη. Έλα στο Γρηγόρη εδώ πέρα. Βγες εδώ αν έχεις τα κότσια στο Γρηγόρη. Βγες να κάνουμε συζήτηση. Βγες που θες και debate. Έλα εδώ, κάνε μαζί μου debate. Έλα ρε εδώ πέρα. Κάνε debate να δούμε αν θα έχεις το θάρρος. Όχι μονταρισμένο, live. Να μας ακούνε live όλοι οι Έλληνες πολίτες. Έλα εδώ, Καριστιανού, έλα εδώ. Το φωνάζω και το τσιρίζω. Αν έχεις τα κότσια, έλα εδώ, μαζί μου συζήτηση. Ας τους Αυγερινούς, τους εκπρόσωπους τώρα. Ας και τις γρατσίες. Ας τους όλους τους άλλους. Εγώ και εσύ. Έλα εδώ στον αέρα. Έλα, αν έχεις τα κότσια. Έλα να μου πεις εδώ πέρα την άποψή σου, αφού τα ξέρεις όλα. Γιατί δεν έρχεσαι, τι φοβάσαι? Ότι θα αποκαλύψω όσα δεν γνωρίζει ο λαός? Το φωνάζω, βάλτε την ακούσει ρε. Ξέρω ότι υπάρχουν ακροατές που έχουν επαφή μαζί της. Μην ακούει και η ίδια, γιατί αντιγράφει και πολλά πράγματα. Εδώ βάλτε την ακούσει. Την προκαλώ να βγει στον αέρα τώρα εδώ πέρα αν έχει τα κότσια. Τώρα εδώ μαζί μου, ούτε μονταρισμένα, ούτε τίποτα. Εδώ στον αέρα να μας πει τις απόψεις της. Μπορεί? Μπορεί? Δεν μπορεί. Φοβάται. Φοβάται, όπως φοβούνται και οι νεοδημοκράτες να βγούνε. Όπως φοβούνται και οι Σιριζέοι. Εδώ, τολμάτε, ελάτε. Με τη Μουτσάτσου θα μου σώσει την Ελλάδα, που μέχρι χθες έκανε καριέρα στην Τουρκία. Και ανοίγετε εσείς το στόμα σας για εμάς και τολμάτε εσείς να μιλάτε για πατρίδα. Εδώ είμαι, περιμένω να χτυπήσει το τηλέφωνο. Το ξέρετε το τηλέφωνο του Focus. Παλιά παίρνατε, τώρα δεν παίρνετε. Τώρα είστε στο κολονάκι. Λοιπόν, τέλος τα ψέματα και η κοροϊδία. Εδώ πέρα σήμερα θα κάνουμε αποκαλύψεις. Τελείωσε το αφήγημα. Ποιες είναι οι απόψεις σας? Βγαίνει λέει ότι είμαστε υπέρ στον έλεγχο των συνόρων. Είμαστε υπέρ στον έλεγχο των συνόρων, αλλά είμαστε και με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό ξέρετε πως ονομάζεται? Αυτή η πρόταση από μόνη της είναι ξύλινη γλώσσα. Τι λέει δηλαδή? Είμαστε υπέρ των συνόρων, αλλά είμαστε και υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ξέρετε τι λέει στην ουσία? Ότι δεν έχω λύση. Δεν έχω λύση. Πώς ακριβώς θα αντιμετωπίσει τους παράνομους μετανάστες, οι οποίοι βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις ΜΚΟ? Πώς? Αυτό που λες είναι μια πρόταση για το Θεαθήνε. Για το Εφετσιλίκι. Για να μην πάρεις θέση ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Τόσα ξέρεις, τόσα λες όμως. Τόσα ξέρεις, τόσα λες. Γι' αυτό έχετε πετάξει μπροστά τον δημοσιογράφο από τη Μόσχα. Γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να μιλήσει σε live μετάδοση. Γιατί είναι χρόνια στο κουρμπέτι. Οι υπόλοιποι γιατί δεν μιλάτε? Και ποιοι είστε εσείς οι υπόλοιποι? Ανύπαρκτοι. Ποιοι είναι? Ο Σύρπης? Ο υγειονομικός ο Σύρπης είναι το μέλος? Για ρώτα το Σύρπη. Ρώτα το Σύρπη για το Focus FM 103,6. Τι άποψη έχει? Για ρώτα τον. Όταν ήταν ανεμβολίαστος, που έχει γυρίσει από 10 κόμματα. Ρώτα τον. Ποιος έτρεχε και μάζευε τρόφιμα? και δωροεπιταγές για τα σούπερ μάρκετ. Ρώτα τον, ρε. Ποιος? Ο Focus FM 103,6. Αυτός έτρεχε. Αυτός ήταν δίπλα στον Έλληνα πολίτη. Κανένα κόμμα, κανένα χρώμα και κανένας από όλους αυτούς που είναι σε αυτό το κομματάκι. Γκέγκε! Έτσι! Έξω από τα δόντια τα πράγματα. Ωραίες οι κάμερες, ωραία τα συστημικά μέσα, ωραίο το Θεαθήνε, ωραίο το εφετζιλίκι σας. Αλλά κάπου τραβάμε μια τελεία και μια γραμμή. Και σήμερα ο Κύβος ερήφθη πραγματικά. Γιατί εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους, να το ξέρετε. Εγώ θα κάτσω να γράψω όλα όσα συνέβησαν. Αναλυτικά. Και όποιος θέλει ας τα διαβάσει. Κάποιοι θα ξέρουν την αλήθεια. Έτσι. Για να δούμε μετά ποιος είναι ο αιμονικός και ποιοι είναι οι φιλόδοξοι φιλάργυροι που ξεπούλησαν τον αγώνα. Να δούμε ποιος είναι ο αιμονικός και ποιοι ξεπούλησαν τον αγώνα για τη δόξα και για τα λεφτά. Να τα βάλει ο κόσμος στη ζυγαριά, αφού είστε και δημοκράτες υποτίθεται. Να τα βάλει ο κόσμος στη ζυγαριά και να αποφασίσει αυτός το τι έχει συμβεί. Κάντε μου μήνυση επίσης, γιατί βλέπω ότι σας αρέσουν οι μηνύσεις. Το Μητσοτάκι λέγατε, αλλά ήδη έχετε γίνει. Βάλτε! Βάλτε τους δικηγόρους! Έχω όλες τις συνεντεύξεις, όλες τις έχω αναρτημένες. Όλες αναρτημένες είναι. Να έρθω στο δικαστήριο να με καλέσουνε να καταθέσω. Τι έχουν πει όλοι οι μάρτυρες. Όλοι οι εργαζόμενοι. Οι χύψοι αρμόδιοι. Και φυσικά πρέπει να παραδεχθούμε ότι τότε δεν είχε θέμα με το ΣΥΡΙΖΑ. Τότε δεν είχε θέμα με το ΣΥΡΙΖΑ η Καριστιανού. Τότε έτρεχε στον Αρβανίτη, έτρεχε στο Φαραντούρι. Δεν είχε θέμα με την Κωνσταντοπούλου τότε η Καριστιανού. Τρώγανε και πίνανε μαζί. Κάνω λάθος. Φωτογραφίες υπάρχουνε. Φωτογραφίες υπάρχουνε. Κακό πράγμα η αχαριστία. Το ξαναλέω. Κακό πράγμα η αχαριστία. Και επειδή μας το παίζετε και ορθόδοξοι, ο Θεός βλέπει. Και ο Θεός θα κρίνει. Πάμε τώρα στο Σαμαρά, γιατί είναι κι άλλοι αχάριστοι εκεί. Πάμε στους άλλους αχάριστους τώρα. Πάμε σε Μπαλτζόιδες, πάμε σε Μελετόπουλους. Πάμε σε αυτή την πλευρά τώρα. Στρατηγοί, αντιστράτηγοι, αξιωματικοί, αναλυτές, διεθνολόγοι, πανεπιστημιακοί και βράστα αυγά και κούρευτα. Αυτοί όλοι φίλοι μου, για να καταλάβετε με το Σαμαρά τι γίνεται. Ο Σαμαράς ετοιμάζει νέο κόμμα. Είναι έτοιμος βασικά, δεν ετοιμάζει. Είναι έτοιμος να ανακοινώσει το νέο του κόμμα. Σε αυτό το κόμμα, θυμάστε ότι φώναζα και τσίριζα και έλεγα τι γίνεται Καλεντερίδη, τι γίνεται Μελετόπουλε, τι γίνεται Μπαλτζόι, τι γίνεται Μάζι, τι γίνεται Γρίβα. Πώς κι εσείς υποστηρίζετε φανατικά Σαμαρά, ενώ παλαιότερα λέγατε άλλα πράγματα για τους νεοδημοκράτες, λέγατε άλλα πράγματα για το Σαμαρά. Πώς ξαφνικά εσείς ρε παιδιά ερωτευτήκατε το Σαμαρά και βγαίνετε στα κανάλια και δηλώνετε ότι ο καλύτερος είναι ο Σαμαράς. Θυμάστε τις εκπομπές εδώ που φώναζα το Μελετόπουλο να μας απαντήσει. Θυμάστε τις εκπομπές που φώναζα το Μάζι. Μάζι, Καλεντερίδη, Μπαλτζόι, Γρίβα με ονόματα έξω από τα δόντια. Τι έγινε, τι καρέκλα θέλετε, δερμάτινη, πλαστικιά, τι καρέκλα θέλετε. Λοιπόν, όλοι αυτοί θα το δείτε, θα επιβεβαιωθώ. Θα είναι υποψήφιοι με το κόμμα του Σαμαρά. Αυτοί οι 91 καθηγητές που υποτίθεται βγήκανε στη φόρα για να σώσουν την Ελλάδα και λέγανε ότι εμείς σταματάμε αυτή την εξέλιξη. Όχι, δεν σταματήσανε τίποτα. Όλοι αυτοί πάνε για την καρέκλα. Όπως πάει και η Καριστιανού. Όλοι αυτοί πάνε για να μπουν στην Ελληνική Βουλή. Σου λέει ο Μελετόπουλος τόσα χρόνια... Κάθομαι και λέω και λέω και λέω, αλλά δεν έχω μπει στη Βουλή. Ευκαιρία με το Σαμαρά. Σου λέει ο Μπαλτζόης, τόσα χρόνια βγαίνω, μιλάω, λέω, δεν πάω να μπω στη Βουλή με το Σαμαρά. Τα ίδια όλοι και ο Μάζης τα ίδια. Ο Μάζης εντωμεταξύ, που μας το παίζει ότι έχει και ιδεολογία. Πήγαινε και σε άλλα κόμματα και ζητούσε καρέκλα. Έτσι δεν είναι κύριε Μάζη? Δεν πήγατε σε άλλα κόμματα και ζητήσατε καρέκλα. Δεν κάνατε συμφωνίες, δεν δώσατε χέρια, δεν κάνατε ας με συζητήσεις τουλάχιστον. Ε! Άρα έρχεται νέα φουρνιά. Έτοιμοι να είστε. Εγώ τα λέω να τα ακούτε, να τα θυμάστε. Έρχονται οι 91 υποψήφοι του Σαμαρά. Μελετόπουλοι, μπαλτζόιδες και γρίφες και μάζιδες. Άλλοι που πάνε για την καρέκλα. Ρε, το ελληνικό κοινοβούλιο γίνεται να σωθεί η Ελλάδα. Για πείτε μου. Μιλάει κανένας από όλους αυτούς για τη σφραγίδα που γράφει Κις? Θα ανοίξει κανένας το στοματάκι του για όλους αυτούς, από όλους αυτούς, για τα υπόγεια, για τις ΤΟΕΣ, για τα κεντρικά συμβούλια και για όλα αυτά που υπάρχουνε? Θα αντιδράσει κανένας σε όλα όσα έχουν συμβεί και σε όλα όσα έχουν κάνει όλοι αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες? Πείτε μου εσείς. Το έχουν ραμμένο. Και με τον Ιστέρι μιλάνε. Κόβουνε και ράβουνε ό,τι τους συμφέρει. Απλά πραγματάκια. Απλά πραγματάκια. Όλοι αυτοί δεν αγωνίζονται για εμάς. Αν αγωνιζόντουσαν για εμάς, ξέρετε τι θα κάνανε? Θα παρήγαγαν κοινωνικό έργο. Θα ήταν στην πρώτη γραμμή και θα προσπαθούσαν να βοηθήσουν στα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών. Δεν θα λέγανε ο Σαμαράς είναι ο καλύτερος για να τους βάλει στο κόμμα και να είναι υποψήφιοι βουλευτές και να τους δώσει καρεκλίτσες. Που ο Σαμαράς, που θέλουν να τον παρουσιάζουν πατριώτη το Σαμαρά. Ο Σαμαράς, ο οποίος έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο, ξαναλέω. Ο Σαμαράς, ο οποίος το όνομά του υπήρχε στα έγγραφα του Epstein, στα email του Epstein. Ο Σαμαράς, ο οποίος, καλός ή κακός, είναι αυτός που έκλεισε στη φυλακή τους Χρυσαυγίτες. Αν όχι ο ίδιος, είναι αυτός που ξεκίνησε τη διαδικασία με έναν συγκεκριμένο και έμεσο τρόπο. Σωστά ή κάνω λάθος? Απαντήστε μου εσείς, εγώ δεν ξέρω τίποτα, εσείς τα ξέρετε όλα. Και θα έρθει αυτός να μας πει τι τώρα? Θα έρθει αυτός να μας μιλήσει για την Ελλάδα, που με το δικό του νόμο όποιος σήκωνε την ελληνική σημαία τον λέγανε φασίστα? Που με το δικό του νόμο όποιος έλεγε ότι υπάρχουν παράνομοι μετανάστες, οι οποίοι είναι παράνομοι και δεν τους ακουμπάει κανένας και έχουν 5 ονόματα σε κάθε αστυνομικό τμήμα, τον λέγανε ρατσιστή και τον κλείναν στη φυλακή ή τον μαζεύανε επί τόπου? Ποιος θα σώσει την Ελλάδα, ρε? Πρωθυπουργός ήταν πριν από τον Τσίπρα ο Σαμαράς. Έχει πολλά χρόνια. Τι έκανε, πώς την έσωσε την Ελλάδα? Περικοπές στις συντάξεις έκανε και μεγάλωνε το χρέος. Τι θα αλλάξει δηλαδή τώρα? Σας παίζει μπάλα το σύστημα, το καταλαβαίνετε? Νεοδημοκράτες είναι όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί είναι νεοδημοκράτες. Απλά η Νέα Δημοκρατία έχει παρεάκια, να το θέσω απλά και λαϊκά. Υπάρχει το παρεάκι του Μητσοτάκη, υπάρχει το παρεάκι του Σαμαρά, υπάρχει το παρεάκι του Δένδια και υπάρχουν και κάποιοι που δεν έχουν παρεάκι, γιατί είναι άφιλοι, γιατί είναι διπρόσωποι και πάνε με όλους. Βλέπε τον Άδωνη. Με όλους είναι ο Άδωνης. Και το Σαμαρά τον έλεγε τον καλύτερο και το Μητσοτάκη τον καλύτερο και το Καραμαλή τον καλύτερο και έχει φτάσει σε σημείο να είναι υπουργός με αυτόν τον τρόπο. Και εσείς μου λέτε τι? Ότι οι νεοδημοκράτες, είτε Σαμαράς, είτε Μητσοτάκης, είτε Δένδιας, είτε όποιος είναι από όλους αυτούς χατζηδάκηδες και πάει λέγοντας, θα σώσουν την Ελλάδα? Ρε, είμαστε σοβαροί τώρα? Μιλάμε σοβαρά? Θεωρώ πως εκεί πέρα έξω υπάρχουν κάποιοι διανοούμενοι. Θεωρώ εκεί πέρα έξω πως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ακούνε το Γρηγόρη και καταλαβαίνουν τι λέει. Θεωρώ πως είμαι ξεκάθαρος στο ποιοι εκμεταλλεύονται καταστάσεις. Θεωρώ ότι κάποιοι θυμούνται ποιοι πήγανε κόντρα σε 40 κύματα, σε μαφίες, σε συμμορίες, σε ολόκληρες κυβερνήσεις, σε υπουργούς, σε ισχυρούς, σε ολιγάρχες εφοπλιστές. Για να σας πούνε εσάς την αλήθεια, προχθές πάλι πρόστιμο πλήρωσα, 5 χιλιάρικα, από το ΕΣΟΥΡΟΥ. Κατά την πανδημία πληρώσαμε 25.000 ευρώ πρόστιμο στο ΕΣΟΥΡΟΥ. και άλλα πολλά που έχουμε πληρώσει. Και δεχόμαστε κάθε μήνα έλεγχο. Κάθε μήνα έρχονται υπηρεσίες εδώ πέρα και ζητάνε ένα σκασμό έγγραφα. Πλέον έχουμε συνηθίσει, έχουμε αποκτήσει ανοσία. Πριν έρθουνε, έτοιμα τα έχουμε. Ελάτε να κάνετε έλεγχο σε ό,τι γουστάρετε. Είμαστε έτοιμοι, φίλοι μου. Ελάτε, τι θέλεις, ρε. Τις τράπεζες, πάρτα. Τα εξτρέ θες, πάρτα. Τι θες. Μισθοδοσίες, πάρτες. Ποιοι εργάζονται, ορίστε. Τα ωράρια, τι θέλεις. Πάρτα όλα. Νόμιμα, άμα είμαστε, νόμιμοι είμαστε. Πάρτο. Τι θέλεις. Τη συχνότητα, δώσ' την. Εδώ είναι οι φάκελοι όλοι. Ελάτε! Και έρχονται. Αλλού πάνε. Ρωτάω, αλλού πάνε. Ή σε άλλους ομίλους που χρωστούσαν κάτι εκατομμύρια, διαγράψανε τα χρέη. Ή υπάρχουν ολόκληροι κολοσσοί που ενημερώνουν, υποτίθεται, τον κόσμο, ενώ στην πραγματικότητα προωθούν συγκεκριμένες προπαγάνδες και κάνουν πλήση εγκεφάλου. Η αλήθεια είναι ότι η τηλεόραση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή αλλιώς μέσα μαζικής εξαπάτησης παίζουν με το μυαλό σας. Γιατί το μυαλό λειτουργεί σαν μηχανή αντιγραφής. Ό,τι βλέπει υιοθετεί και ό,τι υιοθετεί αναπαράγει. Πόσοι εκεί πέρα έξω κάνουν έρευνα? Πόσοι? Για το αν ισχύουν αυτά που διαβάζουν, για το αν ισχύουν αυτά που βλέπουν. Πολύ λίγοι. Πόσοι πέσαν στην παγίδα και ακούγανε την Παγώνη, το Βασιλακόπουλο, το Τσιόδρα. Πού είναι, ρε, αυτός ο Τσιόδρας? Ακόμα και τους παπάδες που σας λέγανε να πάτε να κάνετε εμβόλιο. Πόσοι? Θα μου απαντήσει κανένας? Ή δεν έχετε απάντηση ούτε γι' αυτό? Στην ιστορία έχει γραφτεί ότι επί Πατριάρχη Βαρθολομαίου, Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου και Πρωθυπουργού Μητσοτάκη, χάθηκε η Μονή του Σινά, χάθηκε η Αγιά Σοφιά και έγινε τζαμί, καταστράφηκαν δεκάδες μοναστήρια και εκκλησίες στο Λίβανο, στη Συρία και οπουδήποτε αλλού, από τζιχαντιστές και λοιπούς. Χιλιάδες Ελληνοορθόδοξοι και καθολικοί χριστιανοί αφέθηκαν να καταδιώκονται, να ξεριζώνονται και να σφαγιάζονται απροστάτευτοι και αβοήθητοι. Και όχι τίποτα. Όλοι αυτοί που μας το παίζουν πιστοί να χτίζουν τζαμιά και να σφίγγουν τα χέρια των τρομοκρατών κάτω εκεί με τον Αλγκολάνη. Και να πούμε ότι υπάρχει και μια αύξηση στη μισθοδοσία, γιατί οι ιερείς και ο κλήρος που σας έλεγε να τρέξετε να κάνετε εμβόλια, αρχιεπίσκοποι, μητροπολίτες, βοηθοί, τιτουλάροι, επίσκοποι και πάει λέγοντας, δέχονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε μια αύξηση στο μισθό τους. Λοιπόν, οι παλιοί βασικοί μισθοί στους Μητροπολίτες ήταν 2.000, 2.200 ήταν στους Μητροπολίτες. Ξέρετε πόσο θα παίρνουν πλέον? Συν 111%, 4.600 θα παίρνουν το μήνα οι Μητροπολίτες. Ο Μητσοτάκης έφερε την αύξηση. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ξέρετε πόσο έπαιρνε? Έπαιρνε 2.600 το μήνα. Ο βασικός μισθός, ο παλιός, άσε τα αυτοκίνητα, άσε τις δουλειές, άσε την περιουσία, άστα όλα τα άλλα. Το τι μαζεύουν από τις εκκλησίες, άστα όλα αυτά δεν τα βάζω. Εγώ σου λέω για καθαρό μισθό από το κράτος. Πλέον θα παίρνει 4.600. Οι βοηθοί, οι τιτουλάροι, οι επίσκοποι και όλοι οι άλλοι παίρνανε 1.800 ευρώ το μήνα. Πλέον θα παίρνουν 3.200. Και παροχές φουλ. Και παγκάρια. Και δίσκους. Και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Και δωρεές και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Για αυτούς λεφτά υπάρχουνε? Για τον Έλληνα πολίτη υπάρχουνε? Το γνωρίζω ότι δεν θα ακούσουμε από κανέναν ευχαριστώ. Το γνωρίζω ότι κανένας δεν σέβεται και οι περισσότεροι είναι αχάριστοι. Το γνωρίζω, το έχω ζήσει στο πετσί μου. Το έχω ζήσει στο πετσί μου, φίλοι μου. Να το ξέρετε. Εγώ είμαι έξω καρδιά και έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν πολιτεύομαι. Έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν πάω για καμιά καρέκλα και ότι δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Και όσοι λένε το αντίθετο, ας μου βρούνε το όνομά μου γραμμένο σε κάποιο κόμμα. Ας το βρούνε. Θα μπορούσα κάλλιστα να είμαι σε κάποιο κόμμα και θα μπορούσα κάλλιστα να κατέβω υποψήφιος και θα μπορούσα κάλλιστα και να εκλεχθώ. Επιλέγω να μην το κάνω. Επιλέγω. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και το λέω λυπημένος αυτό, διότι εκεί πέρα έξω οι περισσότεροι είναι ανεγκέφαλοι. Οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω είναι κατευθυνόμενα μυαλά. Οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω ακολουθούν το γυαλί. Ακολουθούν την προπαγάνδα και είναι θύματα του συστήματος. Και θα το φωνάζω όσο μπορώ και όσο αντέχω. Μέχρι που μία μέρα θα με φτάσετε στο αμήν και θα κατεβάσουμε το διακόπτη και να δούμε μετά πού θα βρείτε αντικειμενική ενημέρωση, γιατί σας χαλάμε κιόλας εμείς. Να δούμε μετά ποιος θα σας λέει την αλήθεια και αν θα ξαναεπιστρέψετε στην κατάσταση από την οποία σας είχαμε ξεκινήσει, στο να είστε μπερδεμένοι και στο να μην ξέρετε ποιον να πιστέψετε. Απλά πραγματάκια. Okay.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
3: Focus στον κόσμο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στην ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τολμηρές αλλά αναγκαίες οι προτάσεις μας για συνταγματική αναθεώρηση, τονίζει στην εβδομαδιαία ανάρτηση το Πρωθυπουργός. Οι αλλαγές που εισηγούμαστε είναι αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον, αναφέρει ακόμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναθεώρηση συντάγματος που αντί να συμπεριλαμβάνει τομές για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και έλεγχο για τα οικονομικά και τα χρέη των κομμάτων, ώστε να λειτουργεί εύρυθμα το πολίτευμα, συμπεριλαμβάνει διευκολύνσεις για τις business των κολλητών του Πρωθυπουργού, ήτι το που θα βάλουν ανεμογεννήτριες και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ομολογώντας ότι νομοθέτησαν αντισυνταγματικά αφού αναθεωρούν το άρθρο 16, δεν συνιστά συνταγματική αναθεώρηση, αλλά business as usual για τον κύριο Μητσοτάκη, τονίσε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Συνεδριάζει ο ΟΠΕΚ με το βλέμμα στραμμένο στα στενά του Ορμούς. Απέλπιδες προσπάθειες συγκράτησης των τιμών του πετρελαίου. Απεσιοδοξία επικρατεί καθώς τα στενά χαρακτηρίζονται απροσπέλαστα από τα τέλη Φεβρουαρίου και οι τιμές του πετρελαίου έχουν σχεδόν διπλασιαστεί, πυροδοτώντας πληθωριστικές πιέσεις παγκοσμίως. Συνελήφθη σε περιοχή της Κρήτης 37χρονος Παλαιστίνιος έπειτα από κοινή επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της ΕΕΠ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ένταξη ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καθώς και για λήψη εκπαίδευσης και ταξίδι για τρομοκρατικούς σκοπούς. Προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, από τα οποία προέκυψαν ενδείξεις διασύνδεσης του 37χρονου με πρόσωπα που απασχόλησαν πρόσφατα τις αρχές της Κύπρου για υποθέσεις τρομοκρατίας. Παράλληλα, ερευνώνται στοιχεία που αφορούν εκπαίδευσή του στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών υλών. Όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Στη σύλληψη ενός 56χρονου Γερμανού προχώρησε το μεσημέρι του Σαββάτου η αστυνομία του Ερλιμένα Χανίων, καθώς φέρεται να φωτογράφιζε τη στρατιωτική περιοχή. Οι αρχές εντόπισαν τον άνδρα με επαγγελματική φωτογραφική μηχανή, με την οποία είχε απαθανατήσει στρατιωτικά αεροπλάνα, είτε κατά την απογείωσή τους, είτε αυτά που ήταν σταθμευμένα στη βάση. Στο χώρο των Ρίχτερ, η Βόρεια Εύβοια, δύο ισχυροί σεισμοί 4,8 και 5,2 Ρίχτερ ταρακούνησαν την περιοχή. Κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο της περιοχής του Μαντουδίου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Δευτέρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ορατότητα πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός αναμένεται και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερετή.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: σπιραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
5: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
7: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
8: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
9: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
11: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
12: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
11: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
13: τώρα ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
4: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
14: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά, 1 με 4.
15: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής, ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτεξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
16: Χάσε τόσα γιγάντες. Συγκλονιστικά.
15: Φοβερό, ναι.
16: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυριούχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
17: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, το συμμεγαλωσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείρεμα μετρέται και με το αίμα.
18: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με Δεν είμαι ημίθιος. Δεν είμαι άτρωτος. Έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα. Έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες. Εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές. Εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε.
19: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
20: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
21: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4,

0: σίγουρα τώρα θα συμμετέχουν κιόλας με τα μηνύματά τους, να το ξέρεις. Είμαστε μια τεράστια ραδιοφωνική παρέα. Έτσι, δεν είμαι δηλαδή εγώ και εσύ μόνο. Είμαστε, είναι και αυτοί οι άνθρωποι που μας ακούνε εκεί πέρα έξω, οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αυτό. Αρχικά, πρέπει να σου πω εγώ, σαν Γρηγόρης, το ότι υπάρχουν πάρα πολλές δημοσκοπήσεις τον τελευταίο καιρό και γεννούν κάποιες δεύτερες σκέψεις όλα αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή, εγώ που βλέπω μια δημοσκόπηση, το έχω συζητήσει και με τους ακροατές, η οποία λέει, τυχαία φέρνω παραδείγματα, δεν θέλω να θεωρηθεί ότι το κάνω εσύ και εμένα. Βλέπουμε, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Και βλέπουμε ότι παρουσιάζουν, ας πούμε, το ΠΑΣΟ και το ΣΥΡΙΖΑ να έχει μια χύψη διαφορά. Να έχει, ας πούμε, 8 μονάδες.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ τώρα ή το ΕΛΑΣ, λες εσύ.
0: Θες να πάμε στο ΕΛΑΣ, που είναι πιο κοντά.
1: Θες,
0: παρουσιάζει,
1: ναι,
0: ας πούμε, μια δημοσκόπηση ότι το ΠΑΣΟΚ από το Τζίπρα έχει 0,5 διαφορά. Μια άλλη όμως δημοσκόπηση παρουσιάζει ότι έχουν διαφορά 8 μονάδες. Και ένας τηλεθεατής, ένας ακροατής, ένας άνθρωπος που παρακολουθεί αυτές τις δημοσκοπήσεις αναρχέται και λέει: ρε παιδιά, τι ισχύει τελικά.
1: Κοίταξε να δεις, Γρηγόρη. Αρχικά είναι πολύ φρέσκια η περίοδος. Δημοσκοπήσεις γίνονται πολύ συχνά. Υπάρχουν πολλές εταιρείες δημοσκοπήσεων, κάνουν συνεχώς έρευνες. Κάθε μήνα εμείς σκέψου βγάζουμε 2 δημοσκοπήσεις το μήνα για 2 διαφορετικά μέσα. Υπάρχουν κάποιες ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό και είναι λογικό σε ένα τόσο θολό περιβάλλον, ακόμη είναι θολό το περιβάλλον,
0: βέβαια,
1: να υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις μεταξύ των εταιριών δημοσκοπήσεων. Σημαντικό θεωρώ είναι να βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις της κάθε εταιρείας μεμονωμένα, να μην τις συγκρίνουμε μεταξύ τους και να τις συγκρίνουμε μόνο με τις δημοσκοπήσεις που κάνει η ίδια εταιρεία τον προηγούμενο μήνα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό θα στρώσει προς το παρόν. Για μας, να σου πω ότι την πρώτη δημοσκόπηση που βγάλαμε και είδαμε το Τζίπρα στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη. Την επόμενη εβδομάδα θα βγάλουμε και άλλη δημοσκόπηση. Τώρα έχουμε ξεκινήσει να μαζεύουμε ερωτηματολόγια. Βλέπουμε να παραμένει αυτή η στάση, έτσι. Mm. Η τάση, μάλλον. Δηλαδή, θα ξαναβγάλουμε από ό,τι βλέπω, μάλλον το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση. Δεν θα το βγάλουμε στην τέταρτη που το βγάζουν κάποιες άλλες. Και βλέποντας και κάνοντας, δεν μπορώ να σου πω.
0: Κατανοητό αυτό. Εντάξει, αυτά είναι τα αποτελέσματα.
1: Ναι, αυτά είναι τα αποτελέσματα.
0: Άρα, εσύ λες ότι πρέπει ένας άνθρωπος να παρατηρεί από την ίδια δημοσκοπική εταιρεία τι αποστάσεις υπάρχουν από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση και τι αλλάζει δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι. Το ακούω αυτό. Απλά ξέρεις, όταν ο Έλληνας πολίτης δεν κοιτάει εταιρείες, κοιτάει γενικά το τι παρουσιάζουν στατιστικά. Δηλαδή, είναι πολύ λίγοι αυτοί που θα παρατηρήσουν ποια εταιρεία κάνει τη δημοσκόπηση για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν και το τι λέει κάθε φορά αυτή η εταιρεία. Στις τηλεοράσεις παρουσιάζουν από Real Polls, από Interview, από διάφορες εταιρείες.
1: Είναι σημαντικό. Κατάλαβες,
0: ο Έλληνας πολίτης, τώρα που του το λες εσύ, κάποιοι που τα ακούν μπορεί να το έχουν στο μυαλό τους και να το κάνουν. Αλλά σε γενικό επίπεδο δεν το κάνουν.
1: Okay. Είναι σημαντικό όμως να το κάνουν, γιατί εντάξει, βλέπεις πολλά μέσα ενημέρωσης και διαλέγεις κάθε φορά από πού θα ενημερωθείς.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Σωστό και αυτό. Τώρα, θέλω να περάσουμε λίγο στο τι ακριβώς κάνετε για να μπορέσετε να συλλέξετε, ας πούμε, το δείγμα. Είναι αυτό το δείγμα. Να εξηγήσουμε, δηλαδή, θα το αφήσω λίγο πάνω σου αυτό.
1: Ναι.
0: Θέλω να κάνεις, αν μπορείς, έτσι λίγο μια ανάλυση για το πώς ακριβώς διεξάγεται μια δημοσκόπηση για να μπορέσει ο ακροατής, ο μέσος ακροατής, να καταλάβει ποια είναι η διαδικασία.
1: Ωραία. Θα προσπαθήσω να το εξηγήσω όσο πιο απλά γίνεται.
0: Ωραία.
1: Αρχικά, υπάρχουν οι τηλεφωνικές έρευνες και οι διαδικτυακές έρευνες και φυσικά υπάρχει και μία mixed μέθοδος που εταιρείες δημοσκοπήσεων συλλέγουν δεδομένα και από το τηλέφωνο και από το διαδίκτυο. Εμείς σαν interview θα σου πω ότι έχουμε μία βάση δεδομένων με mail κάπου στα 100.000 mail. Έτσι, είναι mail τα οποία μαζεύουμε εδώ και 20 χρόνια, δηλαδή παίρναμε παλιά τηλέφωνο και συλλέγαμε ερωτηματολόγια και στο τέλος λέγαμε θέλετε να μας δώσετε και ένα mail για να σας στέλνουμε έρευνες διαδικτυακά και να λαμβάνετε από εκεί μέρος. Και έτσι μαζέψαμε πολλά mail και πλέον έχουμε μια πολύ μεγάλη βάση την οποία αξιοποιούμε και από εκεί κάνουμε τις πανελλαδικές μας έρευνες. Τώρα, οι άλλες εταιρείες δημοσκοπήσεων κάνουν με τηλέφωνα κυρίως. Έτσι, πολύ λίγες λένε ότι κάνουν από διαδίκτυο έρευνες. Θέλω να σου πω και να το ακούσει και ο κόσμος που μας ακούει δηλαδή, mm-hmm, ότι αν αυτές οι εταιρείες είχαν τα mail που έχουμε εμείς, θα κάναν και αυτοί οι διαδικτυακές έρευνες.
0: Ωραία, ένα λεπτό λοιπόν να τα ξεχωρίσουμε. Αρχικά υπάρχει η δημοσκόπηση που βασίζεται στο τηλέφωνο, απλά και λαϊκά τα θέτω για να τα καταλαβαίνουμε όλοι, και η δημοσκόπηση που βασίζεται στο διαδίκτυο. Πάμε πρώτα στις τηλεφωνικές, ας τις ονομάσουμε, ναι, έτσι.

0: μου ασκοπήσεις. Ωραία. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αναρωτιούνται και λένε, και πού ξέρω εγώ, ρε Γιώργο, για τις τηλεφωνικές. Τώρα θα πάμε μετά στην ψηφιακή, που νομίζω ότι εσείς ψηφιακοί είναι οι δημοσκόπησεις σας. Ωραία, πάμε στις τηλεφωνικές. Πρώτα απ' όλα, να κάνω μια ερώτηση που θέλω εγώ. Είναι μόνο σε σταθερά τηλέφωνα?
1: Όχι, είναι και σε κινητά. Και κινητά.
0: Ωραία. Παλαιότερα στις έρευνες αγροματικότητας των ραδιοφώνων ήταν μόνο στα σταθερά, γι' αυτό το ρώτησα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε αυτό. Πού ξέρει ο Έλληνας πολίτης αν κάποια τηλέφωνα δεν τα έχει κρατήσει η δημοσκοπική για να εξυπηρετήσει κάποιαν όν τα θέλω? Παράδειγμα, δηλαδή ξέρω ότι αυτά τα τηλέφωνα έχουν απαντήσει σε προηγούμενη δημοσκόπηση ότι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Για ποιο λόγο να μην τα ξανααξιοποιήσει άμα χρειαστεί, άμα τα θέλει κάποιος, άμα υπάρχει με κάποια συμφωνία, για να ξαναυπάρξει ένα ανάλογο ποσοστό για την ΕΔΕ. Παράδειγμα φέρνω, έτσι. Μπορεί και για άλλα κόμματα.
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό μπορούν να το πούνε και για τα mail, έτσι.
0: Ναι, είναι το ίδιο πράγμα.
1: Θα σου πω όμως.
0: Ότι υπάρχουν και ψεύτικα mail και ίσως το δείγμα αυτό να μην είναι αντιπροσωπευτικό.
1: Θα σου πω. Εμείς έχουμε μια βάση πολύ μεγάλη, όπως σου είπαμε, mail. Σε αυτή τη βάση μπαίνουν mail, κάποιοι διαγράφονται. Κάποιοι εγγράφονται καινούργοι, μέσα από την ιστοσελίδα μας μπορεί κάποιος να εγγραφτεί και εμείς να τον βάλουμε στο πάνελ μας, έτσι. Και αυτή η βάση ανανεώνεται και έτσι εμείς στέλνουμε και σε νέους ανθρώπους και σε παλιούς να λαμβάνουν μέρος στην έρευνα. Τώρα, στα τηλεφωνικά τι γίνεται? Εσύ πιστεύεις ότι αυτά τα 1000 τηλέφωνα, αυτό 1000 δείγμα λένε ότι, ναι, κάνουν οι δημοσκοπικές εταιρείες. Που 1000 γιατί? Γιατί τουλάχιστον 1000 λέει ο νόμος, η νομοθεσία. Εμείς παρεπιπτόντως παρένθεση έχουμε 4000 δείγμα στις έρευνες μας.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τώρα.
0: Καταλαβαίνω, δηλαδή, εντάξει, ναι.
1: 4 εταιρείες δημοσκοπήσεων μαζί, αν τις βάλεις, βγάζουν την interview.
0: Αλλάζουν όμως, αλλάζουν οι αριθμοί σε πόσους ρωτάτε πράγματα, αλλά δεν γνωρίζουμε από αυτούς τους 4000, αυτή είναι η ερώτηση. Πόσοι είναι αληθινοί ή πόσοι γνωρίζουμε τι ψήφισαν στην προηγούμενη δημοσκόπηση. Κατάλαβες τι λέω? Δηλαδή, εγώ, άμα φτιάξω τώρα 1000 email, ψεύτικα email, okay, βάζω και πακιστανικά κόλπα, ναι, ναι, και φτιάχνουν 1000 email και μπαίνουν στη δικιά σας δημοσκόπηση και απαντάνε ψηφίζω Πασόκ. Θα βγει το Πασόκ πρώτο σε ποσοστό?
1: Όχι, εσύ. Εμείς έχουμε δικλείδες ασφαλείας που αυτά τα αφαιρούν. Υπάρχουν έλεγχοι. Δεν γίνεται έτσι, ναι, απλά αυτό το πράγμα. Και να σου πω και κάτι, στο mail είναι πιο δύσκολο να εντοπίσω εγώ σαν δημοσκόπος τι ψηφίζει ο καθένας. Εγώ στέλνω σε ένα mail μια πρόσκληση, σε δεκάδες χιλιάδες mail μάλλον μια πρόσκληση, και αυτοί λαμβάνουν μέρος σε μια δημοσκόπηση και μου λένε τι ψηφίζουν. Δεν ξέρω το κάθε mail τι ψηφίζει. Ενώ στο τηλέφωνο,
0: ναι,
1: ενώ στο τηλέφωνο αυτό είναι πιο εύκολο, γιατί ο τηλεφωνητής που βλέπει έναν αριθμό τον καλεί.
0: Σωστό, εκεί μπορείς να κρατήσεις μια σημείωση.
1: Μπράβο, και του λέει ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, τσακ, το συνδέει στο τηλέφωνο με το κόμμα. Μπράβο. Τώρα δεν το λέω αυτό για να μην.
0: Καταλαβαίνω, όχι. Κρατάς μια σημείωση το 6945, ναι, πάει λέγοντας.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Απάντησε αυτό. Μπορεί να είναι πιο εύκολο όμως.
1: Ναι, δεν γίνεται όμως. Να το ξεκαθαρίσουμε, ναι, αυτό. Δεν γίνεται. Είναι προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή...
0: Το ίδιο θα γινόταν όμως και με ένα email, τώρα που το σκέφτομαι.
1: Πώς?
0: Γιατί ας πούμε πες το δικό μου το email που είναι σε ρετιστάδε, ξέρω εγώ, papaki@gmail.com. Έχω ψηφίσει σε μια δημοσκόπηση. Εσείς δεν το βλέπετε αυτό, ότι αυτό το email,
1: όχι,
0: έχει ψηφίσει? Α, είναι,
1: όχι, όχι,
0: ανώνυμα.
1: Όχι, υπάρχει η πλατφόρμα marketing με mail που στέλνει απλά τα mail και μέσα σε αυτή την πρόσκληση έχεις ένα link που πας σε μια άλλη πλατφόρμα.
0: Α, και δεν φαίνεται το email.
1: Δεν φαίνεται καθόλου.
0: Ωραία. Αλλά έτσι πώς μπορείτε και ξέρετε αν είναι αληθινό το email, εφόσον υπάρχει μεσάζοντας? Γιατί εγώ, άμα κάνω και δεύτερο email, ας πούμε, και το πω σε ρετιστάσος@gmail.com, πού θα ξέρεις εσύ εγώ αν το χρησιμοποιώ σωστά? Μπορεί να έχω δύο email εγώ.
1: Ωραία. Αν εσύ...
0: Παράδειγμα φέρνω τώρα. Έτσι, μπορεί και άλλοι να το κάνουν αυτό. Όχι,
1: ναι,
0: μόνο,
1: ναι,
0: εγώ,
1: φυσικά. Εδώ θα σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Τις προάλλες είχαμε κάνει μια έρευνα, όχι διαδικτυακή, τέλος πάντων με κάτι χορηγούμενες στο Facebook. Δοκιμάζαμε κάτι, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν το είδες καθόλου. Και αυτή την έρευνα την πήρε ένα συγκεκριμένο κόμμα, πήρε το link, το έστειλε σε μια ομάδα φίλων του κόμματος μέσα στο Facebook και ξαφνικά βρέθηκε αυτό το κόμμα πρώτο, ενώ είναι τελευταίο.
0: Ναι.
1: Ναι, και λες τι γίνεται?
0: Μπήκανε όλοι και ψηφίσανε.
1: Ναι, εντάξει, αυτό μπορεί να γίνει, αλλά και πάλι αυτό το ελέγχουμε και με σταθμίσεις και άλλες δικλείδες ασφαλείας. Ναι. Είμαστε σίγουροι για αυτό που βγάζουμε, αλλά τι θέλω να σου πω. Στο mail, εμείς στην πλατφόρμα, όταν πέφτω ερωτηματολόγια, βλέπουμε ένα IP. Δεν μπορείς εσύ, αν κάνεις δύο mail και λάβεις την πρόσκληση αυτή και στα δύο mail, δεν μπορείς να απαντήσεις δεύτερη φορά.
0: Άμα πάω από άλλη IP, μπορώ.
1: Άμα πας από άλλη IP, ναι.
0: Αυτό είναι,
1: αλλά είναι
0: να
1: δυνατό
0: πω
1: να το κάνεις αυτό το, ναι, πράγμα και πόσες φορές να το κάνεις.
0: Για τα συμφέροντα εκεί έξω, Γιώργο, όλα τα κάνεις.
1: Πόσες φορές θα το κάνεις.
0: Όλα τα κάνεις. Εντάξει, ναι, εγώ δεν θα το κάνω. Εγώ δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα έξω οι οποίοι είναι μονικοί και υπάρχει περίπτωση να κάνουν και 1000 email και να μπουν και να κάνουν αυτό το πράγμα.
1: Ωραία.
0: Καταλαβαίνω όμως ότι υπάρχει ένας έλεγχος.
1: Μπράβο. Γι' αυτό υπάρχουν και οι σταθμοί συστατιστικά, ναι, που αυτό το αποκλείουν. Δεν μπορεί δηλαδή να βγαίνει ο άλλος να μου λέει ότι έτσι όπως ψηφίζει βλέπουμε εμείς μια συμπεριφορά. Δεν μπορεί να βλέπω εγώ στο past vote, δηλαδή στο τι ψήφισε στις προηγούμενες εκλογές, να βγαίνει, ας πούμε, τι να σου πω,
0: να αλλάζουν ραγδαία τα ποσοστά.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Υπάρχει στάθμιση εκεί που ρίχνει το ένα, ανεβάζει το άλλο. Ναι. Το καθεξή.
0: Εμένα μου κάνουν γενικά πάρα πολύ εντύπωση κάποια ποσοστά. Ας πούμε, μου φαίνεται περίεργο και πρέπει να σου το πω αυτό, το ότι σε κάποιες δημοσκοπήσεις συμπεριλαμβάνουν, και πιο παλιά το κάνανε, κόμματα τα οποία δεν είχαν καν δημιουργηθεί. Γιατί εγώ, σαν ψυχολόγος, έχω ασχοληθεί με τη στατιστική και ξέρω ότι όταν δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει, ας πούμε, ένα κόμμα για παράδειγμα, πώς, φίλε, το βάζω εγώ σε μια δημοσκόπηση σαν ένα πρόσωπο μόνο. Φέρνω σε παράδειγμα τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Πριν δημιουργηθεί ο Τσίπρας, τον είχαν στις δημοσκοπήσεις, ενώ δεν ξέραμε ακόμα αν θα κάνει κόμμα, ποιους έχει δίπλα του, τι πρόγραμμα έχει, τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Τον βάζαν στις δημοσκοπήσεις. Για μένα είναι λάθος, Γιώργος, το λέω.
1: Ωραία.
0: Κανονικά θα πρέπει να υπάρχουν μόνο τα κόμματα τα οποία έχουν προγράμματα και τα οποία ξέρουμε ποιοι είναι οι άνθρωποι, ποιους συνεργάτες έχουν, για να μπορεί να είναι δίκαιο.
1: Ωραία.
0: Δεν είναι όλα προσωποκεντρικά.
1: Αρχικά παρένθεση. Τώρα που έγινε το κόμμα της Καριστιανού, έχουμε κάποιο πρόγραμμα? Έχουμε...
0: Όχι.
1: Όχι. Άρα τι άλλαξε?
0: Ναι, θα πάμε και εκεί.
1: Εντάξει,
0: θα πάμε και εκεί.
1: Θα πάμε και
0: θέλω
1: εκεί
0: λίγο να δούμε το ότι.
1: Θα σου πω.
0: Για ποιο λόγο να έχουμε, ας πούμε, μέσα στη δημοσκόπηση ένα κόμμα το οποίο δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα και με το Σαμαρά? Να, έλα το παράδειγμα αυτό. Τώρα το βλέπουμε με το Σαμαρά.
1: Ωραία, θα σου απαντήσω. Θα σου απαντήσω. Αρχικά αυτό ήταν μια απόφαση που πήρε ο ΣΕΔΕΑ. Παρένθεση, αν θες να κάνουμε και τη συζήτηση για το ΣΕΔΕΑ, γιατί ό,τι λένε για την ίντερβιου ότι δεν είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ κλπ. Τι κάνουμε και αυτή τη συζήτηση.
0: Ό,τι θέλεις, πες το. Τι είναι το ΣΕΔΕΑ?
1: Ο ΣΕΔΕΑ είναι ο Σύλλογος Εταιριών Δημοσκοπικών Εταιριών Ελλάδος.
0: Δημοσκόπησης και έρευνα αγοράς.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Πήρε μία απόφαση αυτός ο Σύλλογος που έλεγε ότι εμείς δεν θα μετρήσουμε, οι εταιρείες που είναι μέλη του ΣΕΔΕΑ δεν θα μετρήσουν ούτε την Καριστιανού ούτε το Σαμαρά μέχρι να γίνει το κόμμα. Η Interview πράγματι νομίζω ήταν η μόνη εταιρεία ή αντιδεύτερη εταιρεία που μέτρησε και Καριστιανού και Τσίπρα πριν κάνουν επίσημα το κόμμα τους. Γιατί το κάναμε αυτό? Γιατί, ρε Γρηγόρη, και οι δύο αυτοί οι άνθρωποι το είχαν πει ότι θα κάνουν κόμμα.
0: Ναι.
1: Το είχαν πει.
0: Εντάξει.
1: Και κάναν προεκλογικές εκστρατείες κανονικότατα. Βγαίνανε, κάνανε εκδηλώσεις.
0: Περίμενε, ρε Γιώργο. Και εγώ μπορεί να βγω να πω ότι αύριο θα κάνω κόμμα, αν και έχω δηλώσει ότι δεν πολιτεύομαι. Μπορεί αύριο να πω ότι θα κάνω κόμμα. Και σπάει ο διάολος το ποδάρι του, μπορεί κάτι να πάθω, χτύπα ξύλο και να μην κάνω. Δηλαδή οι δημοσκοπήσεις όλες αυτές πέσαν έξω.
1: Όχι, γιατί πέσαν έξω? Τι άλλαξε δηλαδή?
0: Αν τελικά δεν έκανε κόμμα ο Τσίπρας.
1: Ωραία, την επόμενη φορά δεν θα σε μετρούσαμε. Πολύ απλό. Και τι έγινε? Να, μα να σου πω το εξής περίεργο.
0: Δεν είναι δίκαιο για τους υπόλοιπους. Γιατί το έχω στο μυαλό μου, ναι, έτσι? Γιατί συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Δεν γίνεται να συγκρίνεις ένα κόμμα συγκροτημένο, το οποίο έχει τις απόψεις του, με ένα πρόσωπο. Γι' αυτό είναι η ερώτηση αυτή.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες?
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ τώρα Καριστιανός δεν ξέρω τι υποστηρίζει. Τότε πριν κάνει το κόμμα, έλεγα, ρε παιδιά, έχετε βάλει ένα πρόσωπο μέσα στις δημοσκοπήσεις και το συγκρίνετε με ολόκληρα κόμματα. Πλέον έχει ένα κόμμα, έχει έναν εκπρόσωπο τύπου. Εντάξει, δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα με προγράμματα, αλλά τουλάχιστον υπάρχει.
1: Ναι. Πόσο δίκαιο είναι να σου στέλνω εγώ μια δημοσκόπηση, να θες να ψηφίσεις τον Τσίπρα ή την Καριστιανού και να επιλέγεις την επιλογή άλλο, επειδή δεν τους βλέπεις την παράθεση των κομμάτων? Πόσο δίκαιο είναι αυτό? Γιατί αυτό γίνεται. Αυτό γινότανε, μάλλον.
0: Πρόσεχε και το καλώδιο λίγο. Σήκωσε το μικρόφωνο λίγο πιο πάνω, γιατί. Ωραία, ωραία. Αυτό.
1: Κατάλαβες. Αυτό γινότανε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τους κάναμε δημοσκόπηση μέχρι πριν τους βάλουμε στην παράθεση των κομμάτων και, ναι, την Καριστιανού και τον Τσίπρα, και αυτοί που θέλαν να τους ψηφίσουν πατούσαν άλλον. Άλλο κόμμα. Και έτσι έβγαινε το άλλο κόμμα.
0: Μα ρε παιδί μου, καθένας πατάει ό,τι γουστάρει. Δεν λέω.
1: Μέρεση,
0: αυτό.
1: Αλλά...
0: Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι για μένα στο μυαλό μου δεν είναι δίκιο αυτό. Οκ, okay, κατάλαβα τι εννοείς, ότι εσείς θέλατε να δείξετε τι πρόθεση υπάρχει.
1: Ναι,
0: και το είχατε έτσι στο,
1: ναι,
0: μυαλό.
1: Και για το Σαμαρά να σου πω.
0: Αλλά δεν βάζετε και ολονών τα κόμματα. Βάζετε συγκεκριμένα. Δεν μιλάω μόνο για εσάς προσωπικά,
1: ωραία,
0: για δημοσκοπήσεις μιλάω.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, θα θέσω ένα ακραίο παράδειγμα. Τον Κασιδιάρη π.χ. Και αυτός βγήκε και δήλωσε ότι θα κάνει κόμμα. Δεν το βλέπουμε όμως στις δημοσκοπήσεις. Πότε θα το κάνει?
1: Γιατί... οι άλλοι λέγανε Μάιο, όχι το τέτοιο, όχι.
0: Δεν είχαμε ημερομηνίες τότε.
1: Εντάξει, ξέραμε
0: ότι
1: θα γίνει.
0: Αλλά σου λέω
1: θα
0: ότι
1: γίνει
0: παράδειγμα φέρω
1: μήνα
0: τον Κασιδιάρη. Τον Κασιδιάρη δεν τον έχουν βάλει στη δημοσκοπήση. Όπως και άλλα κόμματα. Δεν είναι μόνο αυτοί. Υπάρχουν και άλλοι που είναι άνθρωποι που δεν τους ξέρει κανένας.
1: Ναι.
0: Και δεν τους δίνει και κανένα σημασία και αυτοί κάνουν τα κόμματά τους και δεν τους ρωτάει κανένας γι' αυτό. Θέλω να περάσουμε όμως το ερωτηματολόγιο. Δεν είναι αυτός εμένα ο σκοπός μου. Ούτε έχω νταλγά τους το ποιους βάζουν και ποιους δεν βάζουν. Εγώ θέλω να καταλάβω τη διαδικασία. Υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο λοιπόν, mm-hmm. το οποίο ας πούμε ρωτάτε. Τι θα ψηφίσετε. Τι ψηφίσατε στις προηγούμες εκλογές.
1: Πολύ σημαντικό. Αυτό δεν το κάνουμε για κατηνιά, καταλαβαίνεις. Για στατιστικούς λόγους.
0: Καλά κάνεις, ναι, εννοείται απλά.
1: Να το εξηγήσουμε, να το κάνουμε.
0: Κάποιοι ακροατές μου έχουν πει ότι εμείς, ας πούμε, δεν έχουμε τύχει ποτέ να απαντήσουμε. Ας τους πούμε λίγο τι ακριβώς τους ρωτάτε για να καταλάβουν. Άμα τα θυμάσαι, άμα δεν τα θυμάσαι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το δούμε μαζί.
1: Τι εννοείς, τι τους ρωτάμε, δηλαδή. Σε κάθε δημοσκόπηση, εντάξει, κάθε δημοσκόπηση προσπαθεί αρχικά να. Να κρατήσει την επικαιρότητα, δηλαδή κάνουμε ερωτήσεις επικαιρότητας mm-hmm. και φυσικά την καταλληλότητα που είναι στάνταρ αυτό, καταλληλότητα για πρωθυπουργός ναι. και μετά πρόθεση ψήφου και past vote.
0: Δηλαδή το πρώτο ερωτηματολόγιο αφορά το ποιο κόμμα θα ψηφίσετε, ας πούμε. Το δεύτερο, ποιος είναι ο δημοφιλέστερος πρωθυπουργός, κάπως έτσι.
1: Πρώτα κάνουμε ερωτήσεις του τύπου τι σας επηρεάζει περισσότερο, ξέρω εγώ, η ακρίβεια αυτή τη στιγμή. Να μην μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου, να μην μπορείς να κάνεις διακοπές, τέτοιες ερωτήσεις.
0: Κοινωνικά προβλήματα.
1: Γενικού ναι. θέματος, ναι. Τρεις-τέσσερις τέτοιες ερωτήσεις. Μετά, στάνταρ είναι η ερώτηση για καταλληλότητα πρωθυπουργού. Παραθέτουμε εκεί ονόματα από πολιτικούς αρχηγούς. Και μετά, σίγουρα έχουμε την. Όταν μιλάμε για πολιτικές δημοσκοπήσεις τώρα, έτσι,
0: ναι.
1: έχουμε σίγουρα την πρόθεση ψήφου.
0: Πρόθεση ψήφου, ωραία.
1: Φύλο, ηλικία και,
0: α,
1: και τόπο.
0: Καταγράφονται και αυτά.
1: Εννοείται, καταγράφονται, ναι.
0: Δηλαδή, για να βγάλετε μετά, βέβαια, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Γιατί, ας πούμε, και άμα το πάρεις και με περιοχές, δεν ψηφίζουν όλες τις περιοχές με την ίδια τάση, έτσι.
0: Σωστό. Άρα πρέπει να δηλώσει και την περιοχή. Μπράβο. Άρα λέμε, από ποια περιοχή ψηφίζει ο καθένας για να μπορούν, στο ακροατήριο απευθύνομαι, ναι. για να μπορούν να βγάλουν από ποια περιοχή ψηφίζει, τι ψηφίζει, τι ηλικία έχει για να δούμε ποιες ηλικίες ψηφίζουν ποιο κόμμα, αν είναι άντρες, αν είναι γυναίκες, ποιοι έχουν μεγαλύτερη έτσι, τάση ακριβώς. σε κάποιες κοινωνικές ομάδες. Θέλω να πάω στο Τσίπρα λίγο. Θέλω να πάω στο Τσίπρα γιατί μου έκανε εντύπωση σε μια δημοσκόπηση αυτό που είδα. Είμαι Μακεδόνας, με έχει πονέσει η ιστορία με τη Συμφωνία των Πρεσπών και θυμάμαι χαρακτηριστικά μια δημοσκόπηση, δεν θα σου πω το όνομα της εταιρείας, okay. δεν θέλω να τους δυσφημίσω, mm-hmm. που είχαν βγάλει ποσοστό εδώ στη Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα, ίδιο με αυτό που είχε στην Αθήνα. Δηλαδή είχαν βγάλει 14% ότι είχε στην Αθήνα και 14% ότι είχε και εδώ πέρα. Και μου φάνηκε όχι απλά περίεργο, μου φάνηκε ότι είναι λάθος αυτό που βγάλανε, στο λέω ξεκάθαρα γιατί ζω, έχω επαφή με τον κόσμο και την κοινωνία εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Και οι περισσότεροι λένε ότι για μας ο άνθρωπος που αλλίωσε την ιστορία και παρέδωσε το όνομα δεν παίρνει το ποσοστό που κατέγραφε η συγκεκριμένη δημοσκόπηση.
1: Εντάξει.
0: Πώς δικαιολογείται δηλαδή αυτό.
1: Μπορώ να σου πω πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Αρχικά μαζί σου, έτσι. Ο τύπος αυτός ξεπούλησε τη Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Το λέω. Εγώ συμφωνώ 100%. Όμως πρέπει να λάβεις υπόψη σου ότι ο κόσμος υπάρχει κόσμος που δεν το ασπάζεται αυτό εσύ. Mm. Σου λέει τι, πώς πούλησε τη Μακεδονία. Αυτό μα μέχρι πριν τη συμφωνία τους Σκοπιανούς τους λέγαμε Μακεδόνες και μετά τον Τσίπρα τους λέμε Βόρειο Μακεδόνες. Καλά.
0: Δεν τους λέγαμε Μακεδόνες, ναι.
1: Ναι. Τι λένε όμως.
0: Κάποιοι έχουν διαφορετική άποψη.
1: Έχω ακούσει. Ναι. Εγώ μαζί σου όμως. Okay. Εν πάση περιπτώσει, για να σου πω δημοσκοπικά. Εμείς το ΕΛΑΣ τέλος πάντων το βρίσκουμε στο ούτε 10% στην Κεντρική Μακεδονία.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ.
1: 9,1%. Και όμως, γιατί σου κάνει εντύπωση.
0: Είναι
1: πρώην πρωθυπουργός.
0: Μου κάνει εντύπωση.
1: Πήρε 17 στην Κεντρική Μακεδονία στις εκλογές.
0: Μου κάνει εντύπωση.
1: Πάρα πήρε 17. Το δίνω εγώ 9.
0: Μου κάνει εντύπωση. Από πού κατάγεσαι, αν επιτρέπετε.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Καλά, είσαι και Μακεδόνας.
1: Ναι.
0: Και μου λες τώρα ότι έχει 10%. Με τίποτα, ξέχνα το Τσίπρα, εγώ τον βλέπω στο 5, maximum 6%. Εντάξει, θα μου πεις τώρα δεν είσαι δημοσκόπος, ούτε έχεις τα ερωτηματολόγια, ούτε όλα αυτά. Αλλά ακούω την κοινωνία, θα μου πεις δεν πάει έτσι, το καταλαβαίνω.
1: Βρες τη Γρηγόρη, μα
0: άλλα
1: εγώ
0: λένε
1: λέω.
0: Και άλλα κάνουνε, το ακούω Γιώργο αυτό.
1: 19-18 πήρε στις τελευταίες εκλογές.
0: Εντάξει,
1: και το πήρε μετά τη συμφωνία των Πρεσπών, έτσι, όχι πριν.
0: Άλλο πράγμα εκείνο και άλλο αυτό. Πλέον ο κόσμος έχει καταλάβει τι εστί Τσίπρας.
1: Ελπίζω. Δηλαδή, μακάρι, αλλά δεν το βλέπω. Και να σου πω και κάτι. Δηλαδή τώρα, το ότι ο κύκλος μας, εμάς και ο δικός σου και ο δικός μου, μπορεί να έχουν αυτή την άποψη για τον Τσίπρα, δεν σημαίνει ότι αυτή είναι και η άποψη που έχει κι άλλος κόσμος. Έτσι, θα σου δώσω ένα παράδειγμα, άμα έχουμε και χρόνο.
0: Ναι, ναι, έχουμε χρόνο. Έχουμε.
1: Δύο παραδείγματα θα σου δώσω. Αρχικά, πριν μια εβδομάδα ήμουνα για ένα καφέ με κάτι συμφοιτητές μου, πρώην συμφοιτητές μου, μάλλον, και είναι μικρότερη, είναι ακόμα στη σχολή. Εγώ έχω αποφοιτήσει, όπως είπα πριν. Λοιπόν, μου λέει αυτός ο φίλος μου, εγώ ξέρεις, δεν θέλω να αλλάξω το πρόγραμμα σπουδών της σχολής, δεν μου αρέσει καθόλου. Έχουμε πολλά οικονομικά, είμαστε μηχανικοί, θέλω να τα αλλάξω.
0: Ναι.
1: Του λέω, εντάξει, να τα αλλάξουμε. Μου λέει, και έχω μιλήσει και με την παρέα μου, και αυτοί θέλουν να τα αλλάξουμε. Οπότε όλοι θα είναι μαζί μας. Να πάμε στον πρόεδρο της σχολής να ζητήσουμε αλλαγή προγράμματος σπουδών. Του λέω, εντάξει, μαζί σου. Να μην κάνουμε όμως μια έρευνα να δούμε και τι λένε οι υπόλοιποι συμφοιτητές μας. Πρώην τέλος πάντων συμφοιτητές μου και οι απόφοιτοι. Μου λέει εντάξει να κάνουμε, αλλά δεν χρειάζεται. Εγώ πιστεύω ότι όλοι είναι υπέρ στο να αλλάξει το πρόγραμμα σπουδών. Εντάξει, κάνουμε τη δημοσκόπηση, κάνουμε το ερωτηματολόγιο, του το παρουσιάζω. Πλειοψηφία δεν θέλει να αλλάξει το πρόγραμμα σπουδών. Μου λέει αποκλείεται, ψεύτικη δημοσκόπηση. Μου λέει πού το έστειλε στου δικού σου. Μα λέω μα και δική μου ρε, εσύ είναι η ίδια μα παρέα. Ναι, θα έλεγαν.
0: Ναι.
1: Όχι, λέει, δεν το πιστεύω. Λέει, δεν θα το πάμε αυτό στον πρόεδρο τη σχολή. Τώρα, τι θέλω να σου πω. Επειδή ο κύκλο μα εμά. Λέει, ναι, να αλλάξει το πρόγραμμα σπουδών δεν σημαίνει ότι και οι υπόλοιποι που δεν μιλάμε μαζί τους θέλουν ή δεν θέλουν να αλλάξει το πρόγραμμα σπουδών. Και τώρα και, θα σου πω και το δεύτερο παράδειγμα. Έχω μια πολύ καλή φίλη στην Αθήνα, την Σίλια. Είμαστε κολλητοί φίλοι, η οποία έχει ένα μειονέκτημα. Είναι αριστερή, ρε παιδί μου. Εντάξει.
0: Και αριστεροί έχουν ψυχή.
1: Και αριστεροί έχουν ψυχή. Αυτοί πολύ αριστεροί.
0: Εντάξει, και οι πολύ αριστεροί έχουν ψυχή.
1: Όχι, όχι. Τα άκρα δεν είναι ποτέ καλά. Τέλος πάντων, άκουσε να δεις. Μου λέει, αυτή είναι, έχει σπουδάσει θεατρικό σπουδών, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι του καλλιτεχνικού κόσμου. Ναι, καταλαβαίνεις. Ναι. Μου λέει, μένω ο κύκλος μου. Δεν ψηφίζει κανείς Μητσοτάκη. Απορώ, λέει, πώς βγαίνει, είναι δυνατόν. Εγώ είμαι σίγουρη, λέει είναι νοθεία. Οι εκλογές είναι νοθεία. 40% πώς παίρνει. Εμένα κανένας δεν είναι. Δεν ξέρω κανένα που να έχει ψηφίσει Μητσοτάκη.
0: Λοιπόν,
1: δεν
0: άκουσε,
1: σημαίνει όμως, ρε Γρηγόρη, ότι δεν υπάρχει κόσμος που ψηφίζει Μητσοτάκη, όπως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κόσμος που ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ απλά τα πράγματα.
0: Όπως σου ανέφερα και πριν. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα κόμματα τα οποία ίσως σε κάποιες δημοσκοπήσεις. Δεν έχουν τα ποσοστά που θα έπρεπε να έχουν. Εγώ σου φέρνω ένα άλλο παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Βλέπω το Πασόκ. Το οποίο είχε πρόεδρο Ανδρουλάκη. Πιο παλιά, έτσι. Είχε πρόεδρο Ανδρουλάκη. Και είχε 8%. Γίνονται σοκομματικές εκλογές στο Πασόκ. Πηγαίνουν, παρεμπιπτόντως να πούμε, νεοδημοκράτες στις σοκομματικές εκλογές του Πασόκ. Ψηφίζουν Ανδρουλάκη να εκλέγει πρώτος. Εκλέγεται πρώτος ο Ανδρουλάκης. Και ξανά έχουμε Πασόκ με πρόεδρο Ανδρουλάκη. Και του δίνουν δημοσκοπήσεις 14%. Για πες μου, αδερφέ, δηλαδή τώρα. Τι άλλαξε? Και από μέρα σε μέρα, ίδιο κόμμα, ίδιος πρόεδρος και σχεδόν παίρνει 6 μονάδες.
1: Κοίταξε, κάνανε ένα συνέδριο το οποίο πρέπει να πούμε δεν ήταν πολύ κακό.
0: Γελάω.
1: Εσύ,
0: γελάω.
1: Δες λίγο τα συνέδρια των άλλων κομμάτων. Πλακώνονται μεταξύ τους, βρίζονται.
0: Ναι, γιατί πιστεύεις ότι το συνέδριο πήρε 5 μονάδες.
1: Θέλω να σου πω, συσπυρώθηκε λίγο.
0: Τι συσπυρώθηκε λίγο. Αυτό ήταν μια ξεφτύλα κυριολεκτικά. Το να άλλαζε πρόεδρος και να έπαιρνε τα πάνω του, το καταλαβαίνω το Πασόκ. Αλλά δεν άλλαξε πρόεδρος. Δηλαδή δεν ξέρω. Είναι περίεργα αυτά τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Εγώ πρέπει να σου είμαι ειλικρινής όπως είμαι με όλους. Δεν το πολύ εμπιστεύομαι το αποτέλεσμα. Το σκέφτομαι πολλές φορές και σε εκπομπές μου λέω μην πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις. Δεν βλέπω να είναι σωστά αυτά που βγάζουν. Γιατί όμως. Γιατί θα το πάω με τις έρευνες ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Όπου εκεί υπήρχαν κάποια ραδιόφωνα, δεν θα στο κρύψω Γιώργο, οι οποίοι δίνανε κάποια λεφτά για να μπορούν να κάνουν ένα σεμινάριο. Ένα σεμινάριο το οποίο παρακολούθησα και εγώ και δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο. Υποτίθεται για να τους βοηθήσουν να ανεβάσουν τα ποσοστά τους. Τίποτα. Που μέσα από αυτά τα σεμινάρια, βάζω σε εισαγωγικά, είναι μια δικιά μου σκέψη αυτή, παίρνανε κάποια λεφτά για να μπορούνε να βοηθάνε τα συγκεκριμένα ραδιόφωνα μέσα από τα λεφτά που παίρνανε υποτίθεται για τα σεμινάρια και να τους δίνουν ένα καλύτερο ποσοστό ακροματικότητας. Ραδιόφωνα όπως ο Focus FM 103,6, τώρα μιλάω για τη Θεσσαλονίκη, δεν θα αναφερθώ στις εταιρείες, που αν κατεβείς κάτω στον δρόμο και ρωτήσεις 10 ανθρώπους ή 5 ή 6 θα σου πούνε στο ιδιοσιογραφικό ακούω Focus FM και μας δεν μας δίνανε τα ποσοστά που χρειαζόμασταν. Γιατί? Γιατί με αυτά τα ποσοστά θα πήγαινα εγώ στα media shop και θα έπαιρνα διαφημίσεις. Mm. Οπότε, ένα τόσο σημαντικό γραναζάκι του συστήματος που έβγαζε τις έρευνες ακροαματικότητας εμένα μου έκανε πόλεμο με τη δημοσκόπησή τους. Κατάλαβες τι λέω?
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε έχω εκεί την αμφιβολία. Και είναι η φάση που ρωτάνε και πολλοί και λένε, γιατί αυτό να μην συμβαίνει και με τα κόμματα? Γιατί κάποιοι, ας πούμε, να μην θέλουν να συντηρήσουν το ποσοστό τους και να έχουν στο μυαλό τους να προσελκύσουν κάποιους δημοσκόπους και να τους πούνε, ελάτε να συζητήσουμε ή να ανταλλάξουμε απόψεις και οτιδήποτε άλλο υπάρχει.
1: Να απαντήσω έτσι.
0: Βέβαια.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Πώς το έχεις στο μυαλό σου, θέλω να ακούσω.
1: Ναι. Δεν μπορώ να σου πω με βεβαιότητα τι κάνει ο υπόλοιπος κλάδος. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Τη Vox Pop τη θυμάσαι?
0: Δυστυχώς όχι.
1: Ήταν μια εταιρεία δημοσκοπήσεων που μέχρι το 23 δραστηριοποιούνταν σε πολιτικές δημοσκοπήσεις και έβγαζε και δημοσκοπήσεις το ντοκουμέντο που έβγαζε το Τζίπρα οριακά πιο πάνω από τη Νέα Δημοκρατία μερικές φορές. Την επόμενη μέρα των εκλογών η Vox Pop έκλεισε. Εγώ γιατί να ρισκάρω να δίνω ό,τι να είναι και την επόμενη μέρα να μην υπάρχω?
0: Ναι.
1: Γιατί να το κάνω αυτό? Δηλαδή πόσα θα πρέπει να μου δώσεις για να μου εξασφαλίσεις το τζίρο μου, τον επόμενο μου τζίρο για τις επόμενες γενιές? Γιατί όπως βλέπεις η εταιρεία, η interview ήταν του πατέρα μου, τώρα είναι η δική μου. Αν τα είχε πάρει κάποτε ο πατέρας μου και έβγαζε ό,τι να είναι,
0: ναι,
1: και την επόμενη μέρα είχε κλείσει,
0: δεν θα υπήρχε.
1: Δεν θα υπήρχε. Και δεν θα ήμουν και εγώ.
0: Το καταλαβαίνω
1: αυτό. Καταλαβαίνω.
0: Υπάρχουν όμως και πολλές δημοσκοπικές που έχουν, ας πούμε, στην Κύπρο μία βάση που δεν υπάρχει καν. Τις προάλλες διάβαζα ένα άρθρο που λένε ότι μία δημοσκοπική στην Κύπρο, μία offshore, έχει εκεί μία βάση που πήγανε και ψάξανε πού είναι η βάση τους γιατί δεν βρήκαν τίποτα.
1: Ναι.
0: Και για να μην αρχίσω να λέω τώρα για την αγορά και τους μπροστινούς και κάποιους ανθρώπους που καταχρεώνουν το κράτος και δεν γίνεται τίποτα. Άστα να πάνε και ο κακός χαμός γίνεται. Αλλά. Υπάρχει αμφιβολία.
1: Υπάρχει, εντάξει, γι' αυτό και είπα.
0: Δεν μπορώ
1: στην
0: να μη το πω, Γιώργο, δυστυχώς, γιατί
1: κάνεις.
0: Υπάρχει στον κόσμο και το βλέπω.
1: Και εγώ, ρε, εσύ, αν δεν ήμουνα στον κλάδο, θα είχα. Θα
0: δεν
1: ήμουνα...
0: το νιώθεις κι εσύ,
1: εντάξει,
0: δηλαδή, δεν δε σου έρχεται αυτή η άποψη.
1: Δεν το νιώθω,
0: ότι
1: εντάξει.
0: Εδώ ο φίλος σου που μου είπε, σου είπε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, στο είπε. Δεν γίνεται. Υπάρχει αμφιβολία.
1: Υπάρχει αμφιβολία. Εντάξει.
0: Και εγώ την έχω την αμφιβολία. Στο έχω πει, στο εγώ σου έχω πει την άποψή μου.
1: Γι' αυτό σου είπα στην αρχή, κοιτάμε ποια εταιρεία διαβάζουμε. Δεν διαβάζουμε τα πάντα και ό,τι να είναι, όπου να είναι. Εντάξει. Επίσης, να σου πω και κάτι άλλο, εσύ. Αν δεν σ' αρέσει αυτό που σου δείχνω, μην με πυροβολείς εμένα. Εγώ είμαι αγγελιοφόρος. Εγώ τα νέα σου φέρνω. Αν δεν σ' αρέσει αυτό που σου δείχνω.
0: Έχετε ένα σημαντικό ρόλο όμως, Γιώργο, γιατί ο κόσμος που βλέπει, ας πούμε, τις δημοσκοπήσεις, πάρα πολλοί λειτουργούν με αυτό το σύνδρομο του νικητή. Λένε δηλαδή, ποιος έχει το μεγαλύτερο ποσοστό, α, μπορεί να ρίξει το Μητσοτάκι, θα πάμε μαζί του. Υπάρχει ο τρόπος σκέψης αυτός. Και φυσικά υπάρχει και η αδικία του κόμματος ή του ανθρώπου, ας πούμε, σε μια δημοσκόπηση, που όταν έχει λιγότερο ποσοστό, του δίνεται λιγότερο ποσοστό, ας πούμε, κάποιοι λένε αυτός τελείωσε και δεν τον στηρίζουν πλέον. Δηλαδή είναι κρίσιμος ο ρόλος των δημοσκοπήσεων. Δεν είναι κάτι απλό.
1: Πόσοι πιστεύεις επηρεάζονται?
0: Πάρα πολύ. Πιστεύω επηρεάζονται,
1: ναι,
0: πάρα πολύ. Ναι.
1: Λοιπόν, θα σου πω πάλι.
0: Γιατί
1: μια ιστορία.
0: Συζητιέται στα καφενεία η δημοσκόπηση.
1: Καλά, εντάξει, σίγουρα. Παντού συζητιέται.
0: Ναι.
1: Αλλά λοιπόν, πριν 20 περίπου χρόνια, ο πατέρας μου, νέος δημοσκόπος τότε, είχε κάνει μία δημοσκόπηση για την εφημερίδα Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Εδώ, τοπική. Mm-hmm. Από τις πρώτες δημοσκοπήσεις που είχε κάνει, είχε μια ερώτηση. Η πρώτη ερώτηση έλεγε: πιστεύετε ότι οι δημοσκοπήσεις επηρεάζουν την κοινή γνώμη? Το 85% είπε ναι, την επηρεάζουν την κοινή γνώμη. Η επόμενη ερώτηση ήταν: εσείς προσωπικά πιστεύετε ότι η δημοσκόπηση μπορεί να σας επηρεάσει? 95% όχι, εμένα δεν με επηρεάζει.
0: Εντάξει,
1: τι γίνεται τώρα, μισό λεπτό. Εμένα δεν με επηρεάζει, επηρεάζει εσένα. Πας στον άλλον, εσένα σε επηρεάζει? Όχι, ούτε εμένα με επηρεάζει, επηρεάζει το διπλανό μου. Πας στο διπλανό, ούτε εμένα με επηρεάζει. Ποιον επηρεάζει τότε, ρε παιδιά?
0: Κοίτα, αυτό είναι η άρνησή τους που δεν θέλουν να πούνε ότι τους επηρεάζει. Αλλά τους επηρεάζει. Υποσυνείδητα συμβαίνει ότι συμβαίνει. Δεν συμβαίνει. Δηλαδή, αν πας και πεις στον άλλον, καλά και τον κλέφτη, ακόμα πας να τον πεις σε κλέφτη, θα σου πει όχι, δεν είμαι κλέφτης. Αυτό δεν μπορείς να το εμπιστευτείς. Υποσυνείδητα λειτουργεί. Είναι έτσι. Είναι κάποιες πληροφορίες που περνάνε στο μυαλό και κανένας δεν ελέγχει αν αυτές οι πληροφορίες είναι έτσι όπως είναι. Αλλά.
1: Ως ΕΔΕΑ, γιατί δεν τις ελέγχει? Που όλοι εμάς μας κατηγορούν ότι η interview δεν είναι μέλος του ΕΔΕΑ.
0: Θα έπρεπε να υπάρχουν αρμόδιοι που να ελέγχουν.
1: Να σου πω κάτι, να σου πω γιατί δεν τις ελέγχει.
0: Θα έπρεπε να υπάρχουν αρμόδιοι που να ελέγχουν τις δημοσκοπήσεις.
1: Φυσικά.
0: Και πόσες δημοσκοπήσεις βγαίνουν κάθε μέρα, 300 δημοσκοπήσεις. Ο καθένας βγάζει και μια δημοσκόπηση. Δεν λέω για συγκεκριμένους. Εδώ πέρα βλέπω κάτι στο Facebook. Ο άλλος στο Facebook ξεκινάει μόνος του, κάνει μια δημοσκόπηση και την παρουσιάζει. Κάτσε ρε αδερφέ. Πώς μπορεί δηλαδή ο άλλος να παρουσιάζει ποσοστά και δεν υπάρχει κάποιος να του βάλει ένα χέρι? Πώς μπορεί ο άλλος να βλέπει ποσοστά σε μια σελίδα ενός YouTuber, ενός ανθρώπου από το Facebook και να λέει μετά στο καφενείο, όπως είπαμε πριν, έχει 38% η Νέα Δημοκρατία να λέει. Πού το είδες? Σε μια δημοσκόπηση στο Facebook.
1: Ναι.
0: Εκεί γιατί δεν υπάρχει κάποιος?
1: Δεν κάνουν μόνο αυτό. Ξέρεις, παίρνουν και τις δικές μας δημοσκοπήσεις και τις αλλάζουν, τις παραποιούν. Κάνουν Photoshop.
0: Ναι.
1: Και κολλάνε και τα λογότυπά μας μετά. Εμείς έχουμε φάει αποκλεισμό στο TikTok γιατί λέει άλλοι λογαριασμοί σας προσποιούνται ή κάτι τέτοια. Τέλος πάντων, να σου πω για το ΣΕΔΕΑ.
0: Ναι.
1: Ο ΣΕΔΕΑ λοιπόν είναι ένα όργανο κατά την άποψή μας κάπως προβληματικό και γι' αυτό δεν είμαστε και μέλος του. Παίρνει κάποιες αποφάσεις τις οποίες δεν μπορούμε εμείς να τις καταλάβουμε και οι έλεγχοι που κάνει είναι αστείρες, Γρηγόρη.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε μέλος στην ΕΖΟΜΑΡ. Η ΕΖΟΜΑΡ είναι ο αντίστοιχος σύλλογος παγκοσμίως και διεθνώς που είναι και υποχρεωτικό εκεί να είσαι μέλος, γιατί στο ΣΕΔΕΑ να πούμε ότι δεν είναι υποχρεωτικό να είσαι μέλος. Έτσι, και από την ΕΖΟΜΑΡ, αν φας καταγγελία στην ΕΖΟΜΑΡ, κάηκες. Θα έρθει τώρα ο καθηγητής του Χάρβαρντ που είναι μέλος της ελεκτικής επιτροπής της ΕΖΟΜΑΡ να σε ελέγξει, κάηκες. Ενώ αν γίνει καταγγελία στο ΣΕΔΕΑ, ξέρεις ποιος θα έρθει να σε ελέγξει? Ο συνάδελφός μου, ο Μάριος, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Δηλαδή, 7 δημοσκόποι είμαστε στην Ελλάδα. Θα έρθει ο συνάδελφός μου, ο άλλος ο δημοσκόπος, να με ελέγξει εμένα και εγώ να ελέγξω αυτόν?
0: Σωστό. Αλλά το βρίσκεις λογικό? Μια Νέα Δημοκρατία η οποία έχει καλός ή κακός αποκαλυφθεί το ότι υπάρχουν πάρα πολλά σκάνδαλα ανοιχτά. Σκάνδαλο ΠΚΠ. Άσε που λέει ο Λαζαρίδης δεν υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠ. Έχει έρθει δικογραφία, έχουν ξυλώσει 13 υπουργούς. Άσε τη στάχνη που ρίχνουν στα μάτια τα κανάλια. Εγώ σου λέω την αλήθεια εδώ. Υπάρχουν ανοιχτά σκάνδαλα. Σκάνδαλα υποκλοπών, σκάνδαλα ΠΚΠ. Η Νέα Δημοκρατία έχει ανοιχτά μέτωπα. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να έχει χάσει ποσοστό. Δεν γίνεται στις δημοσκοπήσεις, ρε Γιώργο. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι μετά από όλα αυτά τα σκάνδαλα, εγκλήματα τεμπών, το ένα, το άλλο, παίρνει ποσοστό. Δηλαδή, μια Νέα Δημοκρατία του 2023 που ξεκίνησε και έχει αυτή την πορεία με ανοιχτά σκάνδαλα, με εγκλήματα, με το ένα, με κατηγορίες, με αποκαλύψεις. Εδώ πέρα στο τέλος την εμφανίζει ότι έχει συν 2%.
1: Συν 2% από τι?
0: Από το ποσοστό που είχε, ας πούμε, πριν αποκαλυφθεί ένα σκάνδαλο. Πώς γίνεται να αποκαλύπτεται σκάνδαλο και να μην χάνει ποσοστό και να κερδίζει ποσοστό? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Γι' αυτό σε ρωτάω. Κανονικά θα έπρεπε ο κόσμος να πει ότι γυρίσαμε την πλάτη. Και το λέει ο κόσμος. Ακούω ακόμα και νεοδημοκράτες παλιούς να λένε: εγώ το Μητσοτάκη δεν το ψηφίζω. Τους ακούω να το λένε. Στο λέω, μέσα από την καρδιά μου στο λέω. Τους ακούω να το λένε. Και τα ποσοστά είναι εκεί που είναι.
1: Εντάξει, δεν είναι στο 40 που ήταν, ε.
0: 40 δεν είχε ποτέ. Αυτό το πήρε με την πρόσδεση, επειδή κάποια απέχουνε. 41%.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε, να πάμε να ψηφίζανε.
0: Το ποσοστό δεν ήταν 41%.
1: Εντάξει.
0: Το ποσοστό έγινε 41% με την αποχή. Και θέλω να πάμε και στην αποχή μετά.
1: Ναι.
0: Γιατί πολλοί απέχουνε.
1: Τι να σου πω, εγώ πολιτική δεν μπορώ να σου απαντήσω πολιτικά γιατί η Νέα Δημοκρατία παίρνει αυτό το ποσοστό που παίρνει. Εγώ,
0: όχι, αν σου φαίνεται λογικό, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή, το να παίρνει, ας πούμε, στην πρόθεση 25%, ενέρεση, μου φαίνεται λογικό.
0: Και να αποκαλύπτονται 10 σκάνδαλα και να την έχουμε μετά στο 27%.
1: Δίνει μάχη για αυτά τα σκάνδαλα όμως. Εντάξει, δηλαδή δεν είναι. Εσύ λες ότι είναι σκάνδαλα, αλλά άμα ρωτήσει ένα μέσο νεοδημοκράτη, θα σου πει: εγώ δεν βλέπω κανένα σκάνδαλο. Ποιο σου πει για την κόρη?
0: Το θέμα δεν είναι τι λένε οι νεοδημοκράτες, το θέμα είναι τι λένε οι Έλληνες πολίτες. Οι Έλληνες πολίτες του έχουν γυρίσει την πλάτη. Όταν βλέπεις ότι το 70% δεν θέλει Μητσοτάκη για πρωθυπουργό, δεν γίνεται. Κάτι δεν πάει καλά. Το παράδειγμα σου φέρνω. Αλλά στο πολιτικό.
1: Άμα λέει ένα 70, το υπόλοιπο 30 όμως θέλει, ρε εσύ, Γρηγόρη.
0: Λοιπόν, και το 30% θεωρείς ότι ψηφίζει Νέα Δημοκρατία? Τι? Δηλαδή, ψηφίζει. Όσοι λένε δεν θέλουμε Μητσοτάκη πρωθυπουργό, ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία? Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Οι άλλοι, και άμα βάλουμε και πόσοι απέχουνε, στις τελευταίες εκλογές πόσοι απήχανε? Μεγάλο ποσοστό. Πάνω από 50%.
1: Ναι.
0: Πάνω από 50%.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτό το 30% μπορεί και να απέχει. Πάμε στην αποχή όμως. Επειδή είσαι ενεργός, πόσοι απέχουνε? Είναι πολλοί, βλέπεις τα ερωτηματολόγια σας, πολλοί να λένε ότι δεν θέλουμε να απαντήσουμε, δεν θέλουμε να ψηφίσουμε.
1: Κοίταξε να δεις, τα ερωτηματολόγια μας, αυτοί που απαντάνε είναι και αυτοί που ψηφίζουν. Εντάξει, κάποιος που δεν ψηφίζει δεν ασχολείται με αυτά, δεν απαντάει και στις δημοσκοπήσεις. Είναι πολύ απλό. Οπότε αυτό εγώ δεν μπορώ τόσο πολύ να το εντοπίσω. Η αποχή είναι μεγάλη. Κάποιοι λένε ότι τώρα η Καριστιανού, ας πούμε, θα φέρει πολλούς ανθρώπους που δεν ψήφιζαν. Θα τους φέρει στην κάλπη.
0: Φούσκα είναι. Φούσκα είναι.
1: Εγώ δεν το βλέπω προσωπικά, αλλά οκ, θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Πάντως η αποχή, εντάξει, ναι, είναι πρόβλημα.
0: Είναι μεγάλη.
1: Είναι μεγάλη, είναι μεγάλο πρόβλημα και είναι πρόβλημα σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, όπου υπάρχει εκλογική διαδικασία στην Ελλάδα, η αποχή είναι μεγάλη.
0: Ναι, στο ερωτηματολόγιο σας υπάρχει επιλογή του απέχω. Γιατί αλλιώς πώς γίνονται τα ποσοστά της αποχής. Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Εμείς δεν βγάζουμε ποσοστά αποχής. Δεν λέμε ότι θα απέχει ένα 40% από την κάλπη.
0: Δεν έχει δηλαδή η μπάρα αυτή στις μετρήσεις σας. Δεν υπάρχει μια μπάρα που λέει ότι αυτοί είναι που απέχουν. Αυτοί είναι αυτοί που δεν έχουν αποφασίσει τι θα ψηφίσουν.
1: Άλλο αναποφάσιστη ότι θα ψηφίσω, αλλά δεν έχω αποφασίσει ακόμα, και άλλο δεν θα πάω να ψηφίσω. Υπάρχει αυτό. Παίρνουμε κάποιες απαντήσεις εκεί. Είναι πάρα πολύ λίγες όμως. Δηλαδή δεν κάνουμε κάποια πρόβλεψη για αυτούς.
0: Ναι.
1: Έτσι λέει, γιατί σου ξαναλέω αυτό.
0: Άρα σε αυτά τα ποσοστά που βλέπουμε δεν είναι αυτοί που υπάρχει περίπτωση να μην πάνε να ψηφίσουν. Αυτό καταλαβαίνω. Στην ουσία, οι αναποφάσιστοι είναι αυτοί που δεν θα πάνε να ψηφίσουν, ή αυτοί που θα απαντήσουν.
1: Αν κάποιος αναποφάσιστος δεν πάει να ψηφίσει, είναι πολύ πιθανό αυτό. Εντάξει, ξέρεις πάνε κάποιοι αναποφάσιστοι, ξέρεις πότε επιλέγουν τι θα ψηφίσουν.
0: Πότε.
1: Μέσα στο παραβάν. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είσαι πάνω από την κάλπη και μπορεί να είσαι ανάμεσα ενός-δυο κομμάτων, τέλος πάντων, και να μην ξέρεις και να αποφασίσεις εκείνη τη στιγμή.
0: Σωστό. Θέλω όμως να σε πάω λίγο στα δικά μου τα κατάτοψη.
1: Ναι.
0: Και έχουμε μπροστά 10 λεπτά, γι' αυτό σε κράτησα στο τέλος. Θέλω να συζητήσω για τον πατριωτικό χώρο.
1: Okay.
0: Θέλω να συζητήσω για τον πατριωτικό χώρο. Εγώ έχω δηλώσει ότι δεν είμαι με κανένα κόμμα, δεν ανήκω σε κανένα κόμμα, δεν πολιτεύομαι, δεν έχω τέτοιο σκοπό, αλλά υποστηρίζω τον πατριωτικό χώρο. Όποιος και αν είναι αυτός. Θεωρώ ότι ο πατριωτικός χώρος, Γιώργο, και θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σου, έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στην Ελλάδα. Γιατί? Θα στο θέσω λογικά. Γιατί έχουμε προβλήματα με τους παράνομους μετανάστες. Βλέπουν οι Έλληνες πολίτες ότι, για παράδειγμα, αυτοί έχουν κάποια πλεονεκτήματα, ενώ εμείς δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Όπως λέγαμε και πριν ξεκινήσει η δεύτερη ώρα μαζί, σου είπα ότι εγώ έχω πάρα πολλούς φίλους που φεύγουν στο εξωτερικό. Ενώ άλλοι νέοι έρχονται με παράνομο τρόπο, τους δίνεται φαΐ, ηλεκτρικά είδη, μία στέγη. Ενώ σε άλλους τα παίρνουν αυτά, σε άλλους τα χαρίζουν. Και κάποιοι πιστεύουν και στην αντικατάσταση πληθυσμού. Τέλος πάντων,
1: ναι,
0: πανευρωπαϊκά υπάρχει αυτό. Ενισχύεται το πατριωτικό στοιχείο. Δηλαδή, λένε ότι, ξέρεις κάτι, πρέπει να τελειώσει αυτό. Η ισλαμοποίηση, πρέπει να τελειώσουν τα τζαμιά, πρέπει να τελειώσουν. Υπάρχει αυτή η άποψη εκεί πέρα έξω και δεν είναι ένα ποσοστό μικρό. Εγώ σου λέω, πιστεύω ότι είναι ένα 25% με 30%. Εγώ στο λέω αυτό. Μπορεί να είναι μεγάλο, το πιστεύω εγώ για τον ελληνικό λαό. Δηλαδή ότι το 30% έχει τέτοιες απόψεις πατριωτικές και φωνάζει περήφανα ζήτω η Ελλάδα. Στις δημοσκοπήσεις όμως δεν αποτυπώνεται αυτό το ποσοστό. Στις δημοσκοπήσεις αποτυπώνεται στον πατριωτικό χώρο maximum ένα 10%. Και αναρωτιέμαι και λέω, καλά ρε, πώς γίνεται οι πατριωτικές δυνάμεις να είναι μόνο 10%. Δεν μου κάθεται καλά αυτό στις δημοσκοπήσεις. Περίμενα περισσότερα ποσοστά στις πατριωτικές δυνάμεις. Ειλικρινά σου μιλά.
1: Mm-hmm.
0: Εσύ πώς το βλέπεις?
1: Κοίταξε, αίσθησή μου είναι, τώρα προσωπική εκτίμηση, ότι δεν, το θέμα αυτό που περιγράφεις με, τέλος πάντων, τους μετανάστες, να το πούμε τώρα, εδώ που έρχονται και παίρνουν περισσότερα από όσα παίρνουν οι ίδιοι Έλληνες, δεν είναι τόσο έντονο όσο είναι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Συμφωνείς?
0: Όχι, θεωρώ ότι είναι το ίδιο.
1: Όχι.
0: Το ίδιο είναι.
1: Εγώ που έχω πάει, ας πούμε, πρόσφατα είχα πάει στη Στουτκάρδη, εκεί που έχω τα ξαδέρφια κλπ. Πήγαινα από μικρό παιδί, έτσι. Δηλαδή από 20 χρόνια. Από 5 χρονών.
0: Δημοτικό στη Στουτκάρδη έβγαλα.
1: Σοβαρά?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα έχεις πάει τώρα πρόσφατα.
0: Και πρόσφατα έχω πάει. Ναι.
1: Ρε εσύ, τι κακό είναι αυτό που γίνεται στην κεντρική πλατεία εκεί πέρα?
0: Εντάξει, δεν είναι και Γαλλία.
1: Δεν είναι και Γαλλία.
0: Αλλά και στην Ελλάδα δεν είναι λίγοι. Κάθε μέρα 800 έρχονται.
1: Εντάξει, μισό λεπτό όμως. Εγώ φοβόμουν να κυκλοφορήσω εκεί πέρα. Εντάξει. Αυτό στην Αριστοτέλους δεν συμβαίνει. Με συγχωρείς πάρα πολύ.
0: Συμβαίνει και πάνω από την Αριστοτέλους.
1: Και η Θεσσαλονίκη είναι πολύ μεγαλύτερη.
0: Πάνω από την Εγνατία. Θες να πάμε μια βόλτα και στο Ραχάτι και στα κόλπα εκεί πέρα στη Ρωμαϊκή αγορά, να δούμε αν θα κυκλοφορούμε. Δεν είναι το θέμα μας όμως πόσους έχουμε εμείς και πόσους έχουν οι άλλοι.
1: Όχι.
0: Είναι το πώς αντιδράει ο κόσμος.
1: Θέλω να σου πω.
0: Και ο κόσμος αντιδράει, να το ξέρεις.
1: Στο εξωτερικό, οι δεξιές, αυτές οι πατριωτικές δυνάμεις όπως τις περιέγραψες, είναι πιο ψηλά στις δημοσκοπήσεις. Πολλές φορές είναι και πρώτο κόμμα σε κάποιες χώρες, έτσι.
0: Στην Ελλάδα, εγώ θέλω για την Ελλάδα
1: στην
0: να μιλήσω.
1: Ελλάδα, στην
0: πώς
1: Ελλάδα.
0: Πώς γίνεται ο πατριωτικός χώρος να έχει 10% και να μου βγάζουν δημοσκοπήσεις ότι ο Βαρουφάκης παίρνει 2,7%. Δεν γίνεται τώρα ο Βαρουφάκης να παίρνει 2,7, για παράδειγμα σου λέω, και η Ελληνική Λύση να παίρνει 5%. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, σας παρακαλώ πολύ τώρα, μην λέμε τρέλες. Να παίρνει, ας πούμε, 0,7 η Νέα Αριστερά που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πλέον αριστερά, Νέα Αριστερά, και τη δίνουν 0,7. Δηλαδή, Βαρουφάκης με Νέα Αριστερά παίρνει περισσότερο από τον πατριωτικό χώρο. Δεν θα τρελαθώ τελείως.
1: τι να σου πω, δηλαδή, δεν ξέρω αν το καλύπτουν αρκετά αυτό το κομμάτι. Εδώ δες λίγο το Σαμαρά που θέλει να έρθει για το καλό της χώρας και για να καλύψει αυτό το πατριωτικό κενό που υπάρχει.
0: Μα δεν είναι πατριώτης ο Σαμαράς, τον αντιρατσιστικό νόμο έφερε. Και θέλουν να τον κάνουν πατριώτη με το ζόρι. Και αυτό βγήκε και ο Θεοχάρης και έλεγε ότι είναι ακροδεξιός.
1: Ναι. Σε άκουσα εχθές που είπες ότι βγάλανε το Σαμαρά από το κοτέτσι και θα ξαναγυρίσει, έτσι δεν είπες?
0: Αφού κάνει κόμμα, έτοιμος είναι.
1: Ναι. Λοιπόν, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Πράγματι, ο Σαμαράς έφυγε από το κοτέτσι της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά εγώ νομίζω ότι μαζί του πήρε και άλλους ανθρώπους. Και αυτοί οι ψηφοφόροι που πήρε από τη Νέα Δημοκρατία έχουν φύγει ήδη. Οπότε πρόσεχε, όταν ο Σαμαράς κάνει νέο κόμμα,
0: ναι,
1: δεν θα βλάψει τη Νέα Δημοκρατία, θα βλάψει άλλους.
0: Ένα λεπτό.
1: Ναι.
0: Ο Σαμαράς, επειδή έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία ή τον διαγράψανε, δεν είναι νεοδημοκράτης. Πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας ήταν. Τις περισσότερες ψήφους θα τις πάρει από τη Νέα Δημοκρατία. Μα ο στόχος του Σαμαρά.
1: Τις πήρε ήδη.
0: Ναι, μα ο στόχος του Σαμαρά όμως, Γιώργο, δεν είναι να. Πρώτα απ' όλα δεν έχει καμία σχέση με τον πατριωτικό χώρο. Τους ψήφους που θα τους πάρει από τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό κάνει κόμμα ο Σαμαρά.
1: Αυτό σου λέω όμως, τους έχει πάρει ήδη ρε εσύ.
0: Ναι,
1: τα
0: δηλαδή.
1: Ποσοστά που
0: πόσο βλέπεις το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας? Αυτό πες μου. Δημιουργείται αύριο κόμμα Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Πόσο βλέπεις το ποσοστό της
1: Νέας Δημοκρατίας? Πόσο το έδωσα στην τελευταία δημοσκόπηση? 28%?
0: Δεν ξέρω, 28% πόσο.
1: 27 θα το δώσω.
0: 1% θα χάσει.
1: Δεν θα, πάρει από τους, δεν θα πάρει άλλο από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Στη Νέα Δημοκρατία είναι σαμαρική, ρε Γιώργο.
1: Ρε εσύ, έχουν φύγει ήδη αυτοί οι άνθρωποι.
0: Δηλαδή δεν θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία ο νοδημοκράτης και θα κάνει τον πατριωτικό χώρο.
1: Η ζημιά που είναι να γίνει έχει γίνει. Έχουν φύγει ήδη.
0: Δεν το πιστεύω αυτό, ξέρεις γιατί. Ο Σαμαράς είναι ένα πρόσωπο συγκεκριμένο. Θέλω να σου υπενθυμίσω κάτι που σίγουρα το έζησες. Τη Χρυσή Αυγή. Ό,τι και αν ήταν η Χρυσή Αυγή, ήταν κόμμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου και είχε φτάσει τρίτο κόμμα. Είχε ένα καλό ποσοστό. Η Χρυσή Αυγή μπήκε φυλακή γιατί ο Σαμαράς έκανε κάποιες σωστές ή λάθος κινήσεις. Έτσι. Έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο, ο καθένας κρίνει διαφορετικά. Δεν θα τοποθετηθώ εγώ για ποια είναι η άποψή μου. Έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο και με αυτόν τον τρόπο πήγε κόντρα σε κάθε Έλληνα. Ονόμασε τον Έλληνα που είναι περήφανος και σηκώνει μια ελληνική σημαία φασίστα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Αυτόν τον Σαμαρά, πίστεψέ με, επειδή σου λέω ανήκω στον πατριωτικό χώρο, οι πατριώτες δεν πρόκειται να τον ψηφίσουν. Δεν πρόκειται να τον ψηφίσουν. Δηλαδή τα χέρια να τους τα κόψεις και τα δύο, Σαμαρά δεν θα ρίξουν. Να το ξέρεις, το λέω εγώ που τους ζω. Τώρα αν οι δημοσκοπήσεις βγάλουν το ότι ο πατριωτικός χώρος ψήφισε Σαμαρά, εγώ θα γελάσω. Εγώ πιστεύω ότι ο Σαμαράς έρχεται για να γκρεμίσει τη Νέα Δημοκρατία. Και άμα οι δημοσκοπήσεις δεν δώσουν τα ποσοστά αυτά πιο χαμηλά, 1% δεν θα χάσει με τίποτα ο Μητσοτάκης. Εγώ θα φωνάζω με αυτό το μικρόφωνο και στο παραδέχομαι, Γιώργο, ότι είναι στημένες οι δημοσκοπήσεις.
1: Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, πιστεύεις ότι αυτός που θα φύγει από τη Νέα Δημοκρατία και θα πάει να ψηφίσει Σαμαρά, αυτή τη στιγμή απαντάει στις δημοσκοπήσεις ότι ψηφίζει Νέα Δημοκρατία? Ο Σαμαρικός δηλαδή ψηφίζει Νέα Δημοκρατία τώρα?
0: Ο Σαμαρικός αυτή τη στιγμή, Σαμαρικοί αρχικά είναι πάρα πολλοί που ανήκουν, είναι ήδη στη Νέα Δημοκρατία ακόμα. Εγώ πιστεύω ότι και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ακόμα, ας πούμε.
0: Πιστεύω ότι και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα αποχωρήσουν. Θες να σου πω και κάποια ονόματα, εγώ τους έχω στο μυαλό μου. Και κάνανε ήδη κάποιες κινήσεις. Χρυσομάλης, κάπως έτσι λέγεται ένας βουλευτής.
1: Ναι.
0: Που πιστεύω ότι θα αποχωρήσει, θα πάει στο Σαμαρά. Πιστεύω ότι θα έχουμε τέτοιες ανακατατάξεις. Πιστεύω ότι θα δημιουργηθεί δηλαδή ένας σεισμός στη Νέα Δημοκρατία. Είναι δύο πρώην πρωθυπουργοί, νεοδημοκράτες. Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός και ένας ενεργός πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας και οι δύο νεοδημοκράτες, ναι, οι οποίοι θα έρθουν σε σύγκρουση, ρε Γιώργο. Έτσι το βλέπω εγώ.
1: Θα το δούμε. Δεν το έχω μετρήσει, αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτοί που είναι να ψηφίσουν Σαμαρά έχουν φύγει ήδη από τη Νέα Δημοκρατία, έχουν πάει σίγουρα ως ένα σημείο στον Βελόπουλο, σε άλλα μικρά κόμματα. Θα το δούμε.
0: Πάντως, έτσι όπως τα λες εσύ, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, τώρα έχω ανοίξει μια δημοσκόπηση τυχαία.
1: Ναι.
0: Ο πατριωτικός χώρος, πες, έχει. Σου βάζω εγώ ένα μάξιμουμ με τη νίκη μέσα, σου βάζω ένα 10% ότι έχει. Δηλαδή, άμα έρθει ο Σαμαράς, παιδιά. Και έτσι όπως το περνάς εσύ, ας πούμε, αυτό το μήνυμα, το ότι θα χτυπήσει τον πατριωτικό χώρο Σαμαράς. Ο πατριωτικός χώρος πού θα πάει, ρε φίλε? Δηλαδή, στο πόσο ποσοστό θα καταλήξει?
1: Έλα ρε εσύ τώρα, νομίζω το ισοπεδώνουμε λίγο.
0: Το ισοπεδώνουμε γιατί όντως είναι ισοπεδωμένο.
1: Υπάρχουν πατριώτες στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή.
0: Ποιοι?
1: Έλα ρε εσύ, βλέπουν εκεί πέρα, τσιμπάνε με τα Ραφάλ, με το ένα, με το άλλο, τσιμπάνε. Με τις Μπελαρά.
0: Δεν το πιστεύω. Θεωρώ ότι με αυτά που γίνονται τώρα και με τις εξαγορές από διάφορες ξένες δυνάμεις και με την Golden Visa, γιατί παίζει πολύ και το τουρκικό στοιχείο, το τουρκικό στοιχείο με τα νησιά, υπάρχουν θέματα με τον 25ο μεσημβρινό, με το Αιγαίο, με τη συνεκμετάλλευση. Ο Έλληνας είναι σαν αμένα κάρβουνα. Ο Έλληνας αυτή τη στιγμή ξεστηφωνάζει από μέσα του. Η Ελλάδα στους Έλληνες. Αυτό φωνάζει. Και υπάρχουν πολλοί. Και θέλω να μου υποσχεθείς, γιατί έχουμε ένα λεπτό, το ότι θα ξανακάτσεις απέναντί μου.
1: Όποτε θες.
0: Και ότι θα ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση σε. Όποτε είναι. Ένα μήνα θες. Δύο μήνες
1: θες.
0: Για να έχουμε τα καινούργια δεδομένα.
1: Ωραία. Εγώ σου λέω, βγάζουμε δύο δημοσκοπήσεις το μήνα. Μπορούμε να έχουμε ένα μηνιαίο ραντεβού, να έρχομαι να,
0: ναι,
1: να στα λέω.
0: Ό,τι θέλεις, ό,τι
1: διαφωνούμε,
0: θέλεις.
1: Συμφωνούμε, δεν έχει σημασία.
0: Μα αυτό είναι υγεία στη συζήτηση, να διαφωνούμε για να ερχόμαστε
1: έτσι,
0: αντιπαράθεση.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Κάτι ακόμα που θυμήθηκα, και ο γάμος των ομοφυλοφίλων έχει παίξει χαρακτηριστικό ρόλο σε όλο αυτό που συμβαίνει.
1: Σίγουρα. Δημοσκοπικά αυτό όμως το βλέπεις, δεν το βλέπεις? Ότι από τότε, αν δεις δηλαδή την ανάλυση των δημοσκοπήσεων, από τότε που ψηφίστηκε αυτή η νομοθεσία μέχρι και σήμερα, η Νέα Δημοκρατία έχει πονέσει.
0: Σωστό. Οπότε κρατάω αυτό που είπες. Ο Γιώργος πλέον προστίθεται στην εκπομπή. Το λέω να το ξέρετε. Θα έρχεται εδώ πέρα και θα πατάμε ένα στον άλλον κουτουλιές πάντα με απόψεις, έτσι. Για το τι συμβαίνει με τις δημοσκοπήσεις.
1: Θα χαρώ πάρα πολύ.
0: Γιατί θα τρελαθώ τελείως. Εντάξει.
1: Έτσι,
0: χάρηκα πάρα και πολύ, Γιώργο. Υγεία και,
1: εγώ,
0: και ευλογία
1: και εγώ,
0: να έχεις. Ευχαριστούμε.
1: Καλά.
0: Σε ευχαριστούμε για όλα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4. Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σε το ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τολμηρές αλλά αναγκαίες οι προτάσεις μας για συνταγματική αναθεώρηση, τονίζει στην εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργός. Οι αλλαγές που εισηγούμαστε είναι αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον, προσθέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης μιλά για την αλλαγή του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, όταν το χρησιμοποιεί ο ίδιος καταχρηστικά και συνέχεια για να αποφύγει τον έλεγχο των υπουργών του, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αναθεώρηση συντάγματος που αντί να συμπεριλαμβάνει τομές για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και έλεγχο για τα οικονομικά και τα χρήματα των κομμάτων, ώστε να λειτουργεί εύρυθμα το πολίτευμα, συμπεριλαμβάνει διευκολύνσεις για τις business των κολλητών του Πρωθυπουργού. Ήτι το που θα βάλουν ανεμογεννήτριες, παντού σύμφωνα με το άρθρο 24, και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ομολογώντας ότι νομοθέτησαν αντισυνταγματικά αφού αναθεωρούν το άρθρο 16. Δεν συνιστά συνταγματική αναθεώρηση, αλλά business as usual για τον κύριο Μητσοτάκη, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Συνεδριάζει ο ΠΕΚ με το βλέμμα στραμμένο στα στενά του ορμούς. Απέλπιδες προσπάθειες συγκράτησης των τιμών του πετρελαίου. Ομολόγησε μετά από 12ωρη ανάκριση ο 37χρονος Παλαιστίνος που συνελήφθη στην Κρήτη ότι είχε στρατολογηθεί από την Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Σημειώνεται ότι ο 37χρονος συνελήφθη λίγες μέρες μετά από τη σύλληψη δύο Παλαιστινίων στην Κύπρο, οι οποίοι κατηγορούνται για υποθέσεις τρομοκρατίας. Ο 37χρονος συνομιλούσε με τον ένα από τους δύο αυτούς συλληφθέντες, με τον οποίο είχαν εκπαιδευτεί μαζί σε στρατόπεδο της Χαμάς. Ο Παλαιστίνιος είχε τεθεί υπό στενή επιτήρηση εδώ και 15 μέρες και διαπιστώθηκε ότι είχε παραγγείλει από το διαδίκτυο χημικές ουσίες που προορίζονταν για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη ζήτησε και πήρε ο 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη από άνδρες του αστυνομικού τμήματος Αερολιμένα Χανίων, καθώς εντοπίστηκε να φωτογραφίζει με επαγγελματική κάμερα στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή του ακροτηρίου. Προσερχόμενος στον εισαγγελέα, αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε ότι οι φωτογραφίες είναι το χόμπι του και πως δεν γνώριζε ότι δεν επιτρεπόταν η λήψη φωτογραφιών στη συγκεκριμένη περιοχή. Δύο ισχυρίσεις ΜΗ 4,8 και 5,2 ρίχτερ ταρακούνησαν τη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη της περιοχής, υπάρχουν ζημιές που προκλήθηκαν από τους σεισμούς σε σπίτια, κτίρια και μαγαζιά. Καταλυστήσεις σημειώθηκαν στο δικό δίκτυο του Μαντουδίου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Αύριο Δευτέρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υποηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ορατότητα πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 31 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλα, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
6: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46.
8: Τηλέφωνο 2310252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
11: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις ανάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
9: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί μου. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή.
3: Κι αν έχετε ζήσει,
9: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πει τον καταγραφέα του Κουτσούλη τη Περιστέρη και σου λέει: νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
12: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα τη Αθήνα το χειμώνα του 1941. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
13: Yeah. Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Έχουμε μέσα στο στούντιο Κονδυλάκης Τιμ, Ραφαήλ Χάγκαν, Χρήστος Αβραμίδης, Νικόλαος Κονδυλάκης, Μάρκος Κονδυλάκης, ο κακός χαμός. Καλησπέρα κύριε Νικόλαε.
14: Καλησπέρα σε όλους.
13: Καλησπέρα κύριε Νικόλαε.
14: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα.

0: Πήγε ο Μάρκος ο Κονδυλάκης, ένας από τους γύρους μου, τους δύο τους δίδυμους, γιατί αυτοί είναι οι προπονητές. Εγώ επικουρικά πηγαίνω πλέον από ό,τι γνωρίζεις. Είμαστε σε μια φάση προετοιμασίας, σε δεύτερη μάλλον φάση, γιατί η πρώτη έγινε, παίξαν τα παιδιά κάτω, ο Χρήστος Αβραμίδης σε τετράδα. Χάσαμε στον τελικό, οκ. Είχαμε κάνει όμως, θα πω κάτι έτσι για να το ξέρετε απλά, ένα σχέδιο, μια στρατηγική. Αυτό θα ακουστεί για πρώτη φορά. Στην προετοιμασία που κάναμε, γιατί ξέραμε ότι θα παίξουμε στην διοργάνωση του Ζαμπίδη, υπήρχε ένα στρατηγικό σχέδιο, Γρήγορη. Είχαμε πολλές προτάσεις να παίξουμε και άλλα μάτς με τον Αβραμίδη. Εμείς προτιμήσαμε να παίξουμε για τη ζώνη, γιατί ξέραμε ότι αν περάσουμε και παίξει ο Αβραμίδης και πάει στη δεύτερη φάση και παίξει 8 γύρους, 5 και 3 δηλαδή, θα ήταν για μας στρατηγικά πολύ εύκολο να παίξουμε 8 γύρους, που αυτό κάναμε τελικά. Γιατί μετά στο Ζαμπί θα έχουμε να παίξουμε όλο και όλο τρεις.
1: Ένα λεπτό για να καταλάβει και το ακροτήριο, κύριε Νίκο, γιατί εσείς τα ξέρετε. Έχουμε ένα τεράστιο event.
0: Ναι, του Ζαμπίδη, ναι.
1: Ο Ζαμπίδης παίζει με έναν από τους καλύτερους πυγμάχους παγκοσμίως.
0: Με τον Mayweather, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Να πούμε κάποια πράγματα για αυτό το event, για να καταλάβει και ο κόσμος που δεν ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι ένα τεράστιο event στο οποίο ο Χρήστος Αβραμίδης θα παίξει κι αυτός.
0: Θα παίξει ακριβώς, είναι από τους πιο παλιούς παίκτες στην Ελλάδα, ο Χρήστος Αβραμίδης, με πάρα πολλούς αγώνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με δύο τίτλους παγκόσμιους και πανευρωπαϊκούς και πανελλήνιους στην πυγμαχία που είχε παλαιότερα. Έχει πάρα πολλούς τίτλους, μεγάλη εμπειρία, οπότε διαλέχθηκε και αυτό. Ο αντίπαλός είναι πιο νέος, θα σας τα πει τώρα ο Μάρκος ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Εγώ πριν δώσω το μικρόφωνο στο Μάρκο τον Κοντιλάκη, έτσι για εκτίμηση, αγαπητέ Γρηγόρη, σε αυτούς πραγματικά θέλω να πω ότι χρωστάω μεγάλη χάρη σαν προπονητής. Είναι τρεις άνθρωποι. Ο Μιχάλης, ο Χατζηανδρέου και ο Φάνης, οι οποίοι μας βοήθησαν πολύ στην οικονομική φάση των παιδιών που μας υποστηρίζουν κάθε φορά που έχουμε έξοδα, γιατί αυτά θέλουν έξοδα για να πας κάθε φορά στην Αθήνα. Μπράβο. Τα παιδιά μου πρόσφατα ήταν στο αγώνα κάτω στην Αθήνα. Πάλι με έξοδα δικά μας θα πάνε τα παιδιά. Λοιπόν, τον Ανδρεάκο, ο οποίος έρχεται από το Muay Thai, ο άνθρωπος και υποστηρίζει τα παιδιά στην προπονητική. Λοιπόν, και την Κασάπη τη Βίκη που την ξέρεις βέβαια, είναι Ολυμπιονίκης, είναι δίπλα μας εκεί που κάνουμε προπόνηση, του Ιακώβου στην ομάδα. Αυτοί οι άνθρωποι μας έχουν στηρίξει απίστευτα. Θα το πούν και τα παιδιά. Και θέλω πάντα να επιβραβεύω και να.
1: Βέβαια, η εκτίμηση είναι πολύ σημαντική.
0: Γιατί μην ξεχνάμε πώς ξεκινάμε και με τον Στοφορίδη και με τον Ιβάν που έρχονται και κάνουμε προπόνηση. Για μας, θα τα πει και ο Χάγκαν αυτά, είναι μεγάλη υπόθεση, Γρηγόρη, γιατί βοηθάνε τα παιδιά μας, ας πούμε, έτσι τώρα ο Ιβάν και ο Στοφορίδης, για να πάνε μπροστά αυτά τα παιδιά. Για να δώσουν το αποτέλεσμα.
1: Αθλητές οι οποίοι έχουν, ας πούμε, τα κιλά και το ύψος για να μπορούν να κάνουν προπονήσεις, για να καταλαβαίνει και το ακροατήριο, κύριε Νίκο, γιατί αυτά δεν τα γνωρίζει. Μιλάτε για τον Ιβάν Καζατζίδη και για τον Γιάννη Στοφορίδη, τους δύο αθλητές αυτούς.
0: Μεγάλα ονόματα.
1: Μπράβο, μεγάλα ονόματα τα οποία βοηθάνε τους πιο νέους να αποκτήσουν μια εμπειρία μέσα από το σπάρινγκ. Μέσα δηλαδή από την προπόνηση.
0: Ακριβώς. Θα δώσω το λόγο στο γιο μου, γιατί αυτός κάνει προπονήσεις.
1: Πάμε στο Μάρκο Κονδυλάκη, πάμε. Μάρκος είναι έτοιμος, φοράει τα ακουστικά του για να ενημερώσει τον κόσμο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και πάλι, Γρηγόρη, και σε όλους τους ακροατές.
1: Βέβαια.
2: Να ξεκινήσουμε από το event που περιμένουμε, το Battle of Legends, που διοργανώνεται από το Mayweather με τον Μιχάλη τον Ζαμπίδη. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη διοργάνωση που έχει γίνει ποτέ στην Ευρώπη. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι 50 φορές αίτητος, 50-0 έχει ο Mayweather. 150 επαγγελματικά παιχνίδια έχει ο Μιχάλης ο Ζαμπίδης. Αν δεν κάνω λάθος, τα 86 είναι κερδισμένα με νοκάουτ. Μιλάμε για το μεγαλύτερο γεγονός μαχητικό που γίνεται ποτέ στα χρονικά στην Ευρώπη. Τώρα, επιλεχθήκαμε για να παίξουμε εκεί στη βασική κάρτα. Και το τονίζω στη βασική κάρτα, διότι από την Βόρεια Ελλάδα είναι ελάχιστες οι σχολές που στέλνουν παίχτες να παίξουν στη βασική κάρτα αυτών των αγώνων. Να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Περιγιάλη και τον κύριο Μπουρουτζόγλου, που είναι οι δύο άνθρωποι πίσω από αυτό τον αγώνα, που μας προτείνανε για να παίξουμε στο main event της βραδιάς. Για να ενημερωθεί ο κόσμος, μιλάμε για ένα event που θα γίνει στο Telecom Arena στην Αθήνα στις 27 του Ιούνιου. Υπάρχουν εισιτήρια στο online κατάστημα. Εκεί συμμετέχουμε με τον Χρήστο τον Αβραμίδη στα 77 κιλά. Να πούμε στον κόσμο ότι ο Χρήστος αυτή τη στιγμή είναι 80 κιλά και ήμασταν 86 κιλά και δεχτήκαμε να πέσουμε στα 77 για να παίξουμε τον Νίκο τον Ταυλαδάκη, έναν ανερχόμενο αθλητή, πολύ δυνατό, πολύ σκληρό παιδί. Θα δώσουμε έναν πάρα πολύ ωραίο αγώνα. Είναι παιδί που δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Παρόλο που είναι μικρό στην ηλικία, τον έχουμε παρακολουθήσει, τον έχουμε μελετήσει. Είναι πολύ άξιος ο αντίπαλος. Και εμείς είμαστε προετοιμασμένοι να δώσουμε έναν πάρα πολύ ωραίο αγώνα. Να συνεχίσουμε λοιπόν με τον αγώνα του Ραφαήλ, ο οποίος έγινε πριν μία εβδομάδα. Για πρώτη φορά παίξαμε επαγγελματική πυγμαχία.

0: Γρηγόρη.
1: Ο Ραφαήλο Χάγκαν, τον οποίο έχουμε γνωρίσει και σε παλαιότερη συνέντευξη και έχει έρθει εδώ πέρα στο στούντιο. Ναι. Άρα ο Focus FM 103,6 τον γνωρίζει ήδη.
0: Για τρίτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, μας στηρίζεται σε όλον αυτόν τον αγώνα.
1: Συγγνώμη, ανοίγω μια παρένθεση να πω ότι οι αθλητές θα μας μιλήσουν σε λίγο για να τους γνωρίσετε και καλύτερα. Και τον Χρήστο τον Αβραμίδη, ο οποίος αγωνίζεται στο main event με τον Ζαμπίδη. Και τον Ραφαήλ τον Χάγκαν, για τον οποίο μιλάει τώρα ο Μανώλης ο Κοντιλάκης.
0: Μάρκος.
1: Μάρκος, συγγνώμη, μπερδεύτηκα.
0: Μα εν κατακλείδη των παιδιών είναι η όλη διαδικασία, όχι δική μας. Εμείς μια προεργασία κάνουμε για να ξέρει ο κόσμος πού πηγαίνουμε. Λοιπόν, ο Ραφαήλ Χάγκαν. Δεύτερη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Muay Thai, ενηλίκων, ενώ το παιδί ήταν ανηλικό, έπαιξε με υπογραφή γονέα. Έτσι, έχει συμμετάσχει μέχρι τώρα σε αρκετά μεγάλες διοργανώσεις, παρόλο το μικρό της ηλικίας του. Έρχεται από μια οικογένεια αμυγός αθλητική, μιας και ο πατέρας του είναι παλέμαχος ποδοσφαιριστής. Νομίζω όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο όλοι ξέρουν τον Έμπεν Χάγκαν. Λοιπόν, παίξαμε λοιπόν το προηγούμενο Σάββατο πρώτη φορά στη διοργάνωση του κυρίου Λαβδάκη. Ένα άνθρωπο που μα στήριξε πάρα πολύ, παίξαμε επαγγελματική πυγμαχία. Να σημειώσω ότι παίξαμε επαγγελματική πυγμαχία με κάρτα ΣΕΠ. Η κάρτα ΣΕΠ είναι ο σύλλογο επαγγελματική πυγμαχία, σου δίνει το δικαίωμα να μπαίνει στην παγκόσμια κατάταξη, στο παγκόσμιο box rec. Αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Ελλάδα είμαστε 5-6 άνθρωποι που έχουμε τέτοιε κάρτε. Αν δεν κάνω λάθο, Θεσσαλονίκη μπορεί να είμαστε και οι μόνοι που οι αθλητέ μα έχουν κάρτε επαγγελματική πυγμαχία.
1: Για ποιο λόγο όμως συμβαίνει αυτό και δεν έχουν οι υπόλοιποι? Θέλω να το καταλάβω λίγο καλύτερα.
0: Για ποιο λόγο, θα σας εξηγήσω αμέσως. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, και λέω δυστυχώς γιατί η μαμά των μαχητικών αθλημάτων είναι μόνο η πυγμαχία. Είχε ανέβει πάρα πολύ το kick, είχε ανέβει πάρα πολύ το MMA και όλοι ξεχνούσαμε την πυγμαχία. Αλλά τα πραγματικά ταλέντα, και δυστυχώς ας μην γελιόμαστε Γρηγόρη, τα πολλά χρήματα είναι στην πυγμαχία. Όλοι λοιπόν στραφήκαμε, ίσως λάθος, σε άλλες μορφές, λίγο πιο βίαιες εισαγωγικά, που πουλούσαν λίγο παραπάνω και αμιλούσαμε την πυγμαχία. Ναι, αλλά όσο περνάνε τα χρόνια, ο κόσμος ζητάει να δει πραγματική τέχνη. Και η τέχνη είναι μόνο στην πυγμαχία. Γι' αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή ο Σύλλογος Επαγγελματικής Πυγμαχίας κάνει μια προσπάθεια να εντάξει και άλλους ανθρώπους και να φανούν πραγματικά ταλέντα. Πραγματικά άνθρωποι που μπορεί να υποστηρίξουν όλο αυτό το βάρος του professional boxing. Έτσι και εμείς λοιπόν ακολουθώντας αυτό το ρεύμα, και θα πω και επιτρέψτε μου την έκφραση πρωτοπόροι για ακόμα μια φορά, γιατί ο πατέρας μας από το 80 που ασχολείται, μην μιλάω και λάθος και είναι και πιο πριν, ήταν πάντα ανορθόδοξος σε όλα και πάντα κόντρα στο ρεύμα, και αυτή τη φορά για ακόμα μια φορά είμαστε εμείς μπροστά να κάνουμε το επόμενο βήμα και να βγάλουμε τις κάρτες. Λοιπόν, έπαιξε ο Ραφαήλ, για να μην πολυλογώ και να δώσουμε το λόγο στα παιδιά, σε αυτή την υπέροχη διοργάνωση στο Άλς Βέικου. Αν δεν κάνω λάθος, είχε 12 παιχνίδια, 12 ματσάρες. Στο main event της βραδιάς βγήκε ένα φανταστικό νοκάου, το οποίο το έχουν τα media για πρώτη φορά ασχολήθηκαν τόσο πολύ με παιχνίδι πυγμαχίας. Ο Ραφαήλ λοιπόν έπαιξε απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν εθνική ομάδα, έχει πάνω από 100 παιχνίδια, έχει 10 δηλωμένα παιχνίδια, και ενώ στην αρχή υπήρχε ένας φόβος από τον διοργανωτή πώς θα πάει το παιδί, γιατί είναι πρώτη φορά στην επαγγελματική πυγμαχία και προσέξτε τον και κάνε τον. Ο Ραφαήλ μπήκε μέσα έχοντας και ήδη στο κεφάλι του ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα, και μαγιά του που ανέβηκε εκεί πέρα πάνω, γιατί κανένας δεν θα ανέβαινε έχοντας περάσει αυτό που βίωσε ο Ραφαήλ. Ανέβηκε ψύχρεμος. Δεν βιάστηκε. Οι αποφάσεις του ήταν στιγμιαίες. Άκουγε. Χτυπούσε όταν έπρεπε. Ένα παιχνίδι ενός επαγγελματία. Πραγματικού, και το λέω και να τριχιάζω.
1: Άνετος, άνετος.
0: Πραγματικού επαγγελματία. Πραγματικού επαγγελματία. 120 κιλά άνθρωπος, παιδί 19 χρονών, έτσι, στάθηκε απέναντι από ένα γίγαντα. Ο προπονητής του αντιπάλου μας, πανάξια σχολή, φοβεροί άνθρωποι, έτσι, φοβεροί άνθρωποι. Μου διαφεύγει το όνομα τώρα από το άγχος της συνέντευξης. Πες το, Ραφαήλ, πες το όνομα.
2: Το αντιπάλου του.
0: Ναι, το αντιπάλου.
2: Οδυσσέας Τσακουρίδης.
0: Οδυσσέας Τσακουρίδης. Εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός αθλητής, εξαιρετική σχολή. Εξαιρετικοί άνθρωποι. Μας δώσαν συγχαρητήρια όλοι και εννοείται ότι ήρθαν άμεσα προτάσεις. Αυτά, Γρηγόρη, από εμένα. Θα ήθελα να περάσουμε στα παιδιά, ήδη μακρηγόρησα.
1: Ναι. Θέλω να πω κάποια πράγματα εγώ. Ναι. Θέλω να πω ότι γενικά δεν έχουν στηρίξει τον αθλητισμό και αυτοί που θα έπρεπε, οι αρμόδιοι, για να μπορέσει να αναδειχθεί το κάθε ταλέντο. Έχουμε πολλά ταλέντα, θεωρώ, στην Ελλάδα. Εγώ το έχω βιώσει από το φίλο μου, τον Βαγγέλη τον Ανιτζανιάν, ο οποίος είναι ένας φοβερός πυγμάχος και πραγματικά τον θυμάμαι από μικρή ηλικία το πόσο προσπαθούσε μόνος του. Ενώ θα έπρεπε να του παρέχουν την ανάλογη βοήθεια, γιατί όλοι ξέρουμε ότι είναι τα χρυσά γάντια ο Βαγγέλης. Τον αναφέρω τώρα γιατί τον έχω ζήσει. Θέλω να προχωρήσουμε. Θέλω να ακούσουμε. Έχουν κάνει σπάρινγκ μαζί. Πολύ ωραία. Πάμε, Ραφαήλ, για σένα. Πάμε λίγο να εξηγήσεις ποιος είσαι, από πού προέρχεσαι, να τα ξαναυπενθυμίσουμε στο ακροατήριο. Ποιος είναι αυτός ο γίγαντας για τον οποίο μιλούσε ο Μάρκος πριν από λίγο.
2: Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα.
2: Όπως είπαμε και πριν, ονομάζομαι Ραφαήλ Χάγκαν. Είμαι 19 ετών. Ασχολούμαι με το kickbox. Κατά κύριο λόγο, έχω περάσει και από το Muay Thai για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Τώρα ασχολούμαι και με την πυγμαχία. Ασχολούμαι 6 χρόνια περίπου. Ίσως και λίγο παραπάνω, λίγο λιγότερο. Μου διαφεύγει, συγγνώμη.
1: 19 ετών. Πω, θηρίο ανήμερο για 19 ετών. Πού να τον δείτε, άμα τον δείτε μπροστά σας θα φοβηθείτε. Εδώ πέρα έχει γεμίσει το στούντιο, να πούμε, με τον Ραφαήλ. Για πες μου, Ραφαήλ, από μικρή ηλικία λοιπόν το kickbox, με τι άλλο έχεις ασχοληθεί από πολεμικές τέχνες?
2: Έχω κάνει ένα μικρό πέρασμα στο Muay Thai. Όπως έχω πάρει και έναν τίτλο εκεί πέρα, δεύτερη θέση στον κόσμο, αναγνωρισμένο από την IFMA. Και τώρα κάνω τα πρώτα μου βήματα στην πυγμαχία. Στην επαγγελματική πυγμαχία, μάλλον.
1: Αυτός ήταν ο πρώτος επαγγελματικός αγώνας?
2: Πρώτος επαγγελματικός στην πυγμαχία. Έχω παίξει και άλλους δύο στο kickbox επαγγελματικούς.
1: Ωραία. Στην πυγμαχία πώς σου φάνηκε ο πρώτος επαγγελματικός αγώνας?
2: Μου άρεσε πάρα πολύ. Το απόλαυσα, το διασκέδασα. Ξέδωσα, γιατί είχα και ένα άσχημο συμβάν λίγο πριν. Κυριακή έπαιζα. Την Πέμπτη έχασα μια γυναίκα που αγαπούσα πάρα πολύ, τη θεία μου.
1: Συλληπιτήρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σαν δεύτερη μάνα. Και είχα χρέος να παίξω και να τα πάω και καλά σε αυτήν, διότι ήταν η νούμερο ένα υποστηρικτριά μου πάντα παντού. Να δει τους αγώνες μου, να με στηρίξει, να μου ετοιμάσει φαγητά. Τα πάντα.
1: Ξέρεις κάτι, το πιο σημαντικό πράγμα είναι η ψυχολογία. Για εμένα, έτσι. Εσείς ξέρετε σίγουρα καλύτερα, αλλά το να μπορείς να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου, αλλά να μπορείς να διαχειρίζεσαι και το άγχος σου, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και από ό,τι έχω καταλάβει, μπορείς και το κάνεις. Ανεβαίνεις δηλαδή, μπαίνεις μέσα στο ring, παίζεις τον πρώτο σου επαγγελματικό αγώνα, έχεις απέναντί σου, από ό,τι καταλαβαίνω, έναν σκληρό αντίπαλο. Και όμως διαχειρίζεσαι το άγχος και διαχειρίζεσαι και το μυαλό σου. Πώς μπορείς και το καταφέρνεις αυτό το πράγμα?
2: Δεν υπάρχει κάποιο μυστικό. Είναι, πιστεύω, στο χαρακτήρα μου η διαχείριση του άγχος. Του άγχους. Όσο γίνεται, βέβαια, γιατί το άγχος είναι κάτι που δεν γίνεται να μην το έχεις. Το θέμα είναι να μην το αφήνεις να συγκυριέψει. Γιατί χωρίς άγχος πιστεύω ότι δεν ξέρεις που πας, αν δεν αγχώνεσαι σε τέτοιες περιπτώσεις. Και όπως είπα και πριν, δεν μπορούσα να κάνω και κάτι άλλο, γιατί τη το είχα χρέος. Έπαιξα για αυτήν και μόνο για αυτήν. Οπότε ναι, δεν μπορούσα να μην τα πάω καλά και να μην διαχειριστώ τα συναισθήματά μου.
1: Συγχαρητήρια για αυτό που κατάφερες. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα για αυτές τις προπονήσεις, επειδή γνωρίζω ότι τα αρκετά κιλά. Σε αρκετά κιλά υπάρχουν πολύ λίγοι αθλητές στην Ελλάδα με τους οποίους μπορείς, ας πούμε, να κάνεις προπονήσεις.
2: Ναι.
1: Έτσι, είπαμε για τον Γιάννη τον Στοφορίδη, είπαμε για τον Ιβάν τον Καζατζίδη, δύο πολύ καλοί αθλητές. Υπάρχουν φυσικά και άλλοι.
2: Εννοείται.
1: Θέλω να μου πεις εσύ πώς νιώθεις που έχεις έτσι κοντά σου και κάνεις προπονήσεις τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προπονηθεί σκληρά και έχουν καταφέρει πολλά.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να ιδρώνω με αυτούς τους ανθρώπους. Πέρα από τον Γιάννη τον Στοφορίδη και τον Ιβάν τον Καζατζίδη, έχουν βοηθήσει πολύ στην προετοιμασία μου και ο Νίκος ο Αβραμίδης και ο Βαγγέλης ο Νανιτζανιάν, σίγουρα και άλλοι που μου διαφεύγουν αυτή τη στιγμή, και ο Μαλιχούδης ο Χαρίλης, εννοείται. Μου διαφεύγουν και άλλοι σίγουρα, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ να τους βοηθάω και μπορούν να με βοηθάνε, γιατί όταν είσαι με τους καλύτερους σημαίνει ότι κάτι κάνεις και είσαι καλά.
1: Ένα λεπτό θέλω να πάω στον κύριο Νίκο. Κύριε Νίκο, να σας πω κάτι για τον Ραφαήλ συγκεκριμένα. Αθλητική παιδεία, καλός χαρακτήρας, ευγενικός άνθρωπος, που συχνά πυκνά ο κόσμος, που ακούει για πολεμικές τέχνες, που ακούει για πυγμάχους, ακούει γενικά για τέτοιου είδους αθλητές, έχει στο μυαλό του μια άλλη εικόνα. Έχει μια εικόνα, ξέρεις, πολλές φορές θεωρούν ότι είναι τραμπούκι, πολλές φορές θεωρούν ότι έχουν, ας πούμε, σχέση με τον υπόκοσμο. Και εγώ δεν διακρίνω κάτι τέτοιο και εμένα αυτό μου αρέσει, γιατί μιλάμε για καθαρούς αθλητές.
3: Ξέρεις, Γλώρη, μου έχουν πει πολλές φορές ότι είμαι παράξενος. Το έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά. Γιατί, θα τα πει και ο Αβραμίδης μετά, στη σχολή όποιος έρχεται και έβλεπα κάτι το οποίο εμένα δεν μου άρεσε, το πρώτο που ήταν να κάνει ήταν στον στρατό. Λοχίας ήμουν εκεί πέρα και εκπαιδευτής. Και έβλεπα ότι από την αρχή πρέπει να βάλεις το νερό στο αυλάκι, που λέγανε οι παλαιότεροι. Δηλαδή, όταν καταλάβαινα στα μάτια κάποιου ότι θα έπρεπε πρώτα να υπερηφανευτεί ή να έχει εγωισμό, έπρεπε αυτόχρονα να του κατεβάσω πρώτα τον εγωισμό. Εγώ με καράτε ξεκίνησα και η φιλοσοφία ήταν παλαιότερα. πρώτα να κατεβάσει τα μάτια κάτω, να γίνει ταπεινό και μετά συνεχίζουμε. Εάν δεν το καταφέρω αυτό, άστο ρε φίλε, δεν χρειάζεται να είσαι μαζί μου. Είχα στην καριέρα μου 12 περίπου βαριού 130 κιλά. Άνθρωποι από τη νύχτα που πέρασα κτλ. Όταν κάτι δεν μου άρεσε. Ναι. Γι' αυτό με λέγανε παράξενο.
1: Στο χαρακτήρα εννοείται.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Γιατί να σου πω κάτι, έχω γνώσει πολλές, επειδή από 13 χρόνια και είμαι 64. Ναι. Είμαι από τους πιο παλιούς προπονητές. Γιατί λοιπόν να δώσω τη γνώση μου σε κάποιον που θα το έχει για όπλο. Αν εσύ δεν μου κάνεις για χαρακτήρα, δεν είσαι σωστός και καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει έδαφος να σπείρω, μα δεν θα το κάνω.
1: Και ξέρετε τι πιστεύω κιόλας, ότι αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν, το στόχο δεν έχουν τα μάτια στον πραγματικό στόχο. Ακριβώς. Και έχουν το μυαλό τους αλλού ή στην αλαζονία ή σε άλλα. Ακριβώς. Πράγματα, δεν το καταφέρουν το στόχο.
3: Αυτό λέγαμε τον Αβραμίδη κάποτε. Το να σηκώσει το χέρι του κάποιος ή να το κατεβάσει, τι είναι, μια κίνηση. Πρέπει να μάθει την ήττα για να απολαύσει την νίκη. Όλοι θέλουν να πάνε και να πούνε, α, έχασα, φταίει ο προπονητής, φταίει ο διαιτητής. Όχι. Ο εαυτός μου φταίει, με αυτόν παλεύω και αυτόν προσπαθώ να βελτιώσω. Εάν δεν το καταλάβεις, σίγουρα κάτι πάει λάθος.
1: Είναι αυτό που λένε ότι μέσα από τις ήττες χτίζονται πρωταθλητές.
3: Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
3: Έτσι είναι.
1: Και δεν πρέπει να τους παίρνει από κάτω.
3: Όχι,
1: πάμε όμως να γνωρίσουμε λίγο και τον Χρήστο τον Αβραμίδη, γιατί μετά θέλω να κάνω ρωτήσεις και στους δύο. Λίγο πιο κοντά τράβηξε το μικρόφωνο, Χρήστο, για να μπορέσεις να μιλήσεις. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν.
4: Ονομάζομαι Χρήστος Αβραμίδης.
1: Να σου πω λίγο κάτι πριν ξεκινήσουμε. Πες. Και μόνο που είσαι πόντιος, είμαι σίγουρος ότι έχεις την ψυχή για να κερδίσεις. Πάμε. Χρήστος Αβραμίδης.
4: Καλησπέρα και από μένα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Γιατί η υγεία πάνω απ' όλα. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτόν τον άνθρωπο που με μεγάλωσε και με έφτιαξε αυτό που είμαι εγώ σήμερα. Αυτό που βλέπετε, αυτός ο μαχητής και αυτός ο άνθρωπος με αυτή την προσωπικότητα είναι ο Νίκος Κονδυλάκης. Είναι εδώ μπροστά μου, είναι μαχητής, αυτός μου έμαθε να είμαι και εγώ μαχητής. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Είναι πάντα στο μυαλό μου, νύχτες, μεσημέρια, πρωινά, πάντα όλη μέρα. Όλη μέρα οι οδηγίες του, τη φωνή του μπορώ να τη διακρίνω ανάμεσα σε χιλιάδες κόσμο. Γι' αυτό και έχω ανέβει και έτσι, τον έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Τον ακούω τυφλά.
1: Και αυτή η σχέση που περιγράφεις, τον βλέπω κιόλας συγκινείται ο προπονητής σου, είναι πραγματικά μια σχέση την οποία θα έπρεπε να έχει κάθε αθλητής με έναν άνθρωπο που ασχολείται ενεργά μαζί σου και προσπαθεί να σου μάθει αυτά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό και πραγματικά εγώ ανατρίχιασα. Το λέω και στο ακρατήριο. Ανατρίχιασα και μόνο γιατί βλέπω έναν άνθρωπο που εκτιμάει. Θέλω να μάθω όμως και πράγματα για σένα. Ξεκίνησες από τι ηλικία να ασχολείσαι?
4: Εγώ ξεκίνησα 15 χρονών. Έπαιξα τον πρώτο μου αγώνα στις 2 εβδομάδες. Αφού ξεκίνησα πολύ γρήγορα, βέβαια, κάτι είδε ο δάσκαλος και.
1: Kickbox,
4: ναι. Και μου έκανε μια πρόταση να παίξω στο Βόρειο Ελλάδος. Τότε έκανα 2 εβδομάδες. Έπαιξα, βγήκα πρώτος με 2 αγώνες. Με 3 αγώνες. Στον 1,5 μήνα έπαιξα το πρώτο μου επαγγελματικό στην Κύπρο. Και μετά ξεκίνησε η ανωδική πορεία με πολλούς αγώνες. Έβλεπε και ο δάσκαλος ότι το αγαπάω, μου αρέσει. Δούλευε πάρα πολύ και δουλεύει μαζί μου. Ξέρει τα πάντα για μένα. Ξέρει, ας πούμε, άμα φάω ένα χτύπημα. Ξέρει άμα με πόνεσε, πόσο με πόνεσε. Ξέρει τη σωματοδομή μου, το τι χτύπημα θα με βολέψει ανάλογα τη στάση που θα είμαι για να το βγάλω. Εγώ, ας πούμε, πώς παίζω. Έχουμε το πλάνο μας, το οποίο το έχουμε δουλέψει ανάλογα με τον κάθε αντίπαλο, όπως και τώρα με τον Ταυλαδάκη που θα παίξουμε τώρα στις 27 Ιουνίου. Έχουμε το πλάνο μας. Μέσα στο παιχνίδι όμως έχει και
1: ανατροπές,
4: έχει ακριβώς. Εκεί πέρα πάνω μπορεί να μου πει κάτι να αλλάξω ή κάποιο χτύπημα να κάνω. Εγώ πάνω σε αυτό, στην οδηγία του δασκάλου μου, χτίζω κι εγώ. Δηλαδή θα μου πει να κάνω ένα χτύπημα, ας πούμε να κάνω ένα παρέ, μια αποφυγή, το οτιδήποτε. Εγώ θα συνεχίσω με κάτι και πάνω στη συνέχεια που θα δώσω εγώ θα συνεχίσει και ο δάσκαλος.
1: Είναι σαν να παίζει και ο δάσκαλος.
4: Ακριβώς. Οπότε εγώ τι κάνω, με το που ακούω κάτι, ας νομίζω ότι είμαι μακριά ή ότι θα φάω κόντρα κτλ. Το κάνω γιατί για να μου το λέει ο δάσκαλος κάτι ξέρει, κάτι βλέπει. Οπότε σε δευτερόλεπτα, αυτό είναι δευτερόλεπτα. Με το που το ακούς το κάνεις κατευθείαν. Και έχω και την εμπειρία πλέον. Και ακούω και τη δικιά μου και τη γωνία και ακούω και το αντιπάλου τη γωνία. Γιατί έχω παίξει σε πολύ δύσκολους αγώνες, με μεγάλα ονόματα στο χώρο και δεν μιλάμε για Ελλάδα, μιλάμε για εξωτερικό. Και έχω ανέβει πάρα πολύ σε επίπεδο.
1: Σε αυτή την ικανότητα, ναι, λοιπόν. Έχεις λοιπόν την εμπειρία και την ικανότητα. και της καθοδήγησης φυσικά. Το να ακούς και να παίζεις παράλληλα χρειάζεται να μπορείς να το κάνεις. Γιατί εγώ μόνο που το ακούω είναι πολύ δύσκολο. Το να ακούω κάποιον και παράλληλα να προσπαθώ να συγκεντρωθώ στο τι πρέπει να κάνω. Αλλά θέλω να μου πεις στο εξωτερικό, σε ποιους αγώνες έπαιξες και με ποιους έπαιξες για να το ακούσεις και το ακροατήριο.
4: Έχω παίξει στη δεύτερη πιο μεγάλη διοργάνωση στον κόσμο, στο Infusion, με τον Σέιφ Χαρνάφη. Ο νικητής από τον αγώνα μας έπαιρνε την πρόκριση για έναν αγώνα στο Αμπουντάμπι για 50.000 ευρώ. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, βασικά πριν ξεκινήσει ο αγώνας, βλέπαμε ότι δεν μας είχαν ενημερώσει ότι θα πρέπει να είμαστε στο στάδιο. Τέλος πάντων, πήγαμε πολύ γρήγορα στο στάδιο μέχρι να αντιδούμε, να δέσω τα χέρια μου κτλ. Να κάνω κάποιο ζέσταμα, να ξεκινήσουμε στόχους. Μπήκαμε πολύ γρήγορα. Ξεκινήσαμε τον αγώνα και βλέπουμε ότι η διαιτησία δεν ήταν τόσο πολύ με το μέρος μας. Δηλαδή μου κάνανε πολλές παρατηρήσεις. Εγώ έχω ένα χτύπημα πολύ καλό. Είναι το spinning backfist. Είναι γυριστό με το χέρι.
1: Μην τα αποκαλύπτεις όλα. Τα λες όλα.
4: Το ξέρουν ήδη όλοι οι αντιπαλοί μου, αλλά παρόλο που το ξέρουν πάλι πέφτουν.
1: Ναι, αλλά μην τα λες.
0: Μιλάμε εκπλήξεις για τον επόμενο.
1: Ναι, κράτα κανένα άσο στο μανίκι. Το περίμενε.
4: Και μας κάνανε κάποιες παρατηρήσεις. Μου στερήσανε δηλαδή, στην ουσία έπαιξαμε δύο γύρους και στον πρώτο γύρο και στο δεύτερο μου κάνανε επίσημη παρατήρηση, το οποίο σημαίνει ότι χάνω το γύρο. Mm-hmm. Δηλαδή, άμα δεν έρχεται νοκάουτ, θα έπαιρνα τον αγώνα. Και μετά τη δεύτερη παρατήρηση που μου έκανε στο δεύτερο γύρο, το τελείωσα το μάτς κατευθείαν με ένα αρκετά μεγάλο σερί. Και βγήκα στα 10 καλύτερα νοκάουτ της χρονιάς τότε. Έχω παίξει και με τον Ατακάν Ασλάν στο Ντουμπάι. Που έχει πάρει το προηγούμενο Σαββαίβρο της Τουρκίας ο Ατακάν και το έλεξα τον αγώνα στα 47 δευτερόλεπτα με...
1: Μπράβο, καλά τον έκανες αυτόν. Έτσι, αυτόν καλά τον έκανες. Πιο γρήγορα έπρεπε.
0: Έτρεχε να φύγει, δεν προλάβει. Πιο γρήγορα.
4: Η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ φουριός σαν αθλητής. Μου αρέσει το ξύλο, μου αρέσει να παίζω, μου αρέσει να δίνω θέαμα. Δεν φοβάμαι κανέναν και τίποτα. Όπως γράφω και στην πλούσα εδώ πέρα, άμα δεις.
3: Του σέβομαι όλους,
4: δεν φοβάμαι κανέναν.
1: Πολύ ωραίο. Πολύ, θα το υιοθετήσω αυτό. Να ξέρεις, τα έχω να το λέω. Ότι ο Αβραμίδης είπε: του σέβομαι όλους, αλλά δεν φοβάμαι κανέναν. Εγώ κάποιους δεν τους σέβομαι, να σου πω.
4: Αυτό εδώ πέρα μου το έμαθα ο δάσκαλος. Αυτό το είχαμε και σαν σλόγγαν και παλαιότερα. Ο δάσκαλος ο Νίκος Κονδυλάκης. Και έτσι σου μαθαίνει να ξεκλειδώνεις άλλα επίπεδα στο μυαλό σου. Γιατί όπως και να το κάνεις, είναι μία μάχη.
1: Βέβαια.
4: Πόσο ψύχρεμος πρέπει να είσαι για να ξέρεις ότι θα πας να παίξεις ξύλο, μεταφορικά το λέω το ξύλο.
1: Ναι.
4: Αλλά επειδή το ξέρεις ότι θα πας να αντιμετωπίσεις αυτό το πράγμα, πρέπει να διαχειριστείς και όλα τα υπόλοιπα. Την ψυχολογία σου, το άγχος που εντάξει, άλλοι μόνο όλοι έχουν. Αργότερα σου φεύγει βέβαια ή.
1: Το διαχειρίζεσαι
4: διαφορετικά. Γιατί όσο κάτι είναι οικείο, γι' αυτό παίζω συνέχεια. Mm-hmm. Αυτή τη χρονιά έχω παίξει 8 αγώνες. Παίζω συνέχεια γιατί δεν θέλω να έχω πολύ μεγάλο διάστημα από αγώνα σε αγώνα. Θέλω να έχω πάντα επαφή με το ring.
1: Ναι.
4: Να το κάνω σπίτι μου.
1: Να είναι συνήθεια.
4: Ακριβώς, να είναι οικείο. Ναι. Όσο πιο οικείο είναι για μένα, τόσο περισσότερα πράγματα μπορώ να κάνω. Τόσο πιο πολύ μπορώ να δουλέψω, τόσο έτοιμος μπορώ να είμαι από αγώνα σε αγώνα και να αντιμετωπίζω και πάντα και καλούς αντιπάλους. Εγώ ποτέ δεν παίζω με κάποιον που να είναι κατώτερος από μένα.
1: Με και θύματα που το λέει η πιάτσα, με θύματα.
4: Δηλαδή δεν θέλω να κάτσω εγώ να στήσω το όνομά μου, ναι, με 5 αγώνες οι οποίοι θα είναι βατοί. Εγώ θέλω να τεστάρω τον εαυτό μου, να παίξω με μεγάλα ονόματα και αργότερα να λένε εξής, ποιος είναι αυτός. Είναι ο Χρήστος Αβραμίδης που έπαιξε με τον Τάδε.
1: Ναι.
4: Που έπαιξε με τον Τάδε εκεί πέρα.
1: Και... Αυτό είναι πολύ καλό γιατί μέσα από τον ανταγωνισμό γίνεσαι καλύτερος. Αν παίζεις με θύματα, εγώ τώρα δεν το λέω έτσι, αν παίζεις με θύματα, τι να γίνει, αφού ξέρεις ότι θα τον κερδίσεις. Το θέμα είναι να κοντραριστείς. Και πρέπει να έχεις και τώρα να σου το πω κάκαλα ποντιακά για να το κάνεις αυτό. Γιατί άλλοι δεν το κάνουν και το ξέρεις. Άλλοι χτίζουν καριέρα πάνω σε θύματα. Έτσι. Και ο σεβασμός που λες από αθλητή σε αθλητή, αυτό που έλεγα πριν και στον προπονητή σας, κάποιοι δεν σέβονται με στο ring, ρε Χρήστο. Και θέλω να μου πεις αντικειμενικά, έχεις πετύχει ποτέ τέτοιους αντιπάλους που δεν δείχνουν τον ανάλογο σεβασμό που δίνεις εσύ?
4: Έχω τύχει και ήταν σε αγώνα που πριν τον αγώνα μου είχε πει ο δάσκαλος. Μου λέει δεν θα ηρεμείς και δεν θα χαλαρώνεις ποτέ. Θα χτυπήσει το καμπανάκι, θα κάνεις 1-2 βήματα πίσω και μετά θα κατεβάσεις τα χέρια. Ή ξεκινάει ο αγώνας. Με το που το χτυπήσει το καμπανάκι, συνήθως δίνουμε τα χέρια, ας πούμε, και ξεκινάει. Ναι. Μπορεί εκείνη την ώρα που θα πάει να του δώσει το χέρι, όλο να χτυπήσει.
1: Ναι.
4: Έχω δει πολλά πράγματα.
1: Να είναι ανήθικος.
4: Ναι, έχω δει κουτουλιές. Έχω δει κλωτσιές στα γενετικά όργανα κατά λάθος.
1: Βρώμικο παιχνίδι.
4: Ναι.
1: Εκεί ο διαιτητής, συγγνώμη, ο διαιτητής εκεί πέρα δεν πρέπει να παρέμβει, ας πούμε τώρα.
4: Ναι.
1: Κανονικά. Α, είναι και διαιτησία.
4: Επεμβαίνει. Πάντα επεμβαίνει.
1: Βάζω ένα αστερίσκο, συγγνώμη, σε διακόπτω. Βάζω ένα αστερίσκο. Θέλω μετά να έχουμε χρόνο. Σας έχω 45 λεπτά, σας δίνω. Θέλω να μιλήσουμε για όλα. Okay. Θέλω να μου πείτε μετά για τη διαιτησία. Να το θυμηθώ, αν δεν το θυμηθώ, να το επισημάνετε.
3: Θα σου πω πολλά για τη διαιτησία.
1: Ωραία.
4: Για πάμε παρακάτω. Έχει τύχει σε έναν αγώνα, έχουμε κατέβει 13 άτομα ελληνική αποστολή από Ελλάδα στη Γερμανία. Και έχουν χάσει όλοι και παίζω τελευταίο μάτς. Και παίζω με έναν μαύρο τότε, το όνομα του δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Ο Σύλλογος Ποντίων στη Γερμανία το έχουν κανονίσει μόνοι τους χωρίς να μου το πούνε και με βάζουν στην είσοδο μέσα με ποντιακή λίρα και τους ευχαριστώ πολύ γι' αυτό.
1: Και εγώ θα κλείσω με Παυλίδη Θεοδόρο, το λέω να ξέρεις, πάμε.
4: Παίζουμε τον αγώνα και σε κάποια στιγμή στον αγώνα γίνεται ένα αντικανονικό χτύπημα και σταματάει ο διαιτητής στον αγώνα, τον διακόπτει βασικά και γυρνάει το κεφάλι του για να πάει στην γραμματεία. Εκείνη τη στιγμή μας λέει μας stop και μας πάει στις γωνίες. Γυρνάει για να πάει στη γραμματεία και βλέπω τον αντίπαλό μου να μου ορμάει, να έρχεται κατά πάνω μου. Εγώ δεν είχα άλλη επιλογή από το να πάω μόνο μπροστά.
1: Ναι.
4: Πηγαίνω μπροστά κι εγώ, χτυπιόμαστε, μπαίνει στη μέση ο διαιτητής, μας αναχωρίζει. Μας πηγαίνει πίσω, μάλλον δεν καταλάβαινε τι είχε συμβεί ο αντίπαλός μου. Και με το που γυρνάει πάλι πλάτη ο διαιτητής, πάλι μου ξαναρωμάει. Συνεχίζουμε, χτυπιόμαστε τέλος πάντων, μας ξαναχωρίζει ο διαιτητής, μας κάνει παρατήρηση και τους δύο ότι είναι stop. Όταν λέω stop, είναι stop. Σταματάμε, συνεχίζω αγώνα, κερδίζω.
1: Μπράβο.
4: Τον αγώνα και είμαι μόνος από την ελληνική
1: αποστολή. Πόσους αγώνες έχεις.
4: 176
1: αγώνες. 176 αγώνες. Mm. 176 αγώνες.
4: 77 επαγγελματικά.
1: Πόρε φίλε, πόσο χρόνο είσαι?
4: Είμαι 28 χρονών, παίζω αγώνες από τα 15 μου. Έχω παίξει σχεδόν σε όλο τον κόσμο.
1: Τρελό έτσι.
4: Ειδικά,
3: Πετρόπουλο.
4: Ειδικά στην Ευρώπη, έχω παίξει παντού και αρκετές φορές. Μου αρέσει... Για ποιο λόγο με επιλέγουν στις διοργανώσεις περισσότερες?
1: Περίμενε, πριν πεις για το Ζαμπίδι, γιατί το κρατάω για το τέλος αυτό.
4: Δεν είναι μόνο γι' αυτό.
1: Ναι, όχι, μην πας κατευθείαν εκεί όμως. Πάμε, σιγά-σιγά. Okay. Πάμε, πες. Γιατί σε επιλέγουν στις διοργανώσεις?
4: Γιατί με επιλέγουν, γιατί είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρω πολύ καλά τι κάνω και ποιος είμαι και τι μπορώ να κάνω. Πιστεύω πολύ στον εαυτό μου, γιατί δουλεύω σκληρά. Όπως και τώρα. Για αυτό το συγκεκριμένο αγώνα καταπονούμαι πάρα πολύ με διπλές προπονήσεις, πολύ ωραίες προπονήσεις, με αυστηρή δίαιτα. Γι' αυτό έχω και ευχαριστώ πολύ και την διατροφολόγο μου, την Έφη την Καραβίτη, που είναι δίπλα μου και κάθε εβδομάδα με τις μετρήσεις, με όλα, να ξέρουμε το που βρισκόμαστε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό για έναν αθλητή ο οποίος κάνει πρωταθλητισμό και όταν μιλάμε για μεγάλα σαλονιά όπως είναι τώρα στο Ζαμπίδι και σε άλλες μεγάλες που έχουμε παίξει. Για να μπορούσα να το απεξέλθει εκεί πέρα, δεν είμαι μόνο εγώ. Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα που υπάρχει από πίσω, οι οποίοι όλοι μαζί βοηθάνε στο να φέρουμε αυτό το αποτέλεσμα. Όπως είναι ο δάσκαλος ο Νίκος Κονδυλάκης, ο Μάρκος ο Κονδυλάκης, να τους αναφέρω.
1: Όλους, εννοείται, να τους πεις. Ο Κωνσταντίνος.
4: Νιώθω μια μεγάλη υποχρέωση και πολύ μεγάλη ευθύνη στην πλάτη μου όταν παίζω και έχω δίπλα μου αυτούς τους ανθρώπους. Το Γιάννη τον Ανδρεάκο, που είναι προπονητής Μαϊτάι. Είναι σε κάθε προπόνηση απίκο, βοηθώντας με στόχους, με ΠΑΟ κτλ. Τον Κωστή τον Κονδυλάκη, ο οποίος έχει αναλάβει την ενδυνάμωσή μου στο γυμναστήριο του Innsbox. Και φυσικά όλους τους χορηγούς μου, οι οποίοι πέρα από το ότι έχουν τη διαφήμισή τους, το οποίο για πολλούς δεν σημαίνει και κάτι, πιο πολύ το κάνουν γιατί με γνωρίζουν εμένα σαν άνθρωπο.
1: Σε στηρίζουν.
4: Και ακριβώς με στηρίζουν για να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω.
1: Για αθλητές, αθλητές με τους οποίους κάνεις εσύ προπονήσεις, σπάρινγκ στα κιλά σου. Διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι σε έχουν βοηθήσει. Και αυτοί δεν είναι από κάποιες άλλες ομάδες.
4: Εννοείται. Και θα θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε έναν πολύ μεγάλο αθλητή, ο οποίος μόνο με αυτόν πλέον μπορώ να ανέβω και να μπορώ να παίζω, να πω ότι θα είμαι έτοιμος για σπάρινγκ για να παίξω σε κάποιον αγώνα. Είναι ένας στη Βόρεια Ελλάδα. Και είναι ο Λεβάνο Γκουρούλη. Όπως και γι' αυτό όποτε χρειάζεται.
1: Μεγαλύτερο σε ηλικία, νομίζω.
4: Μεγαλύτερο σε ηλικία, πολύ έμπειρος κι αυτός. Τρομερός παίκτης. Έχουμε πάει πολλές φορές για αγώνες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όμως μαζί. Είναι μαθητής του Μετσικολάβα. Πολύ μεγάλος προπονητής κι αυτός. Έχει αφήσει ιστορία στο ελληνικό kickbox. Mm-hmm. Παλαιότερα με τον Γιάννη τον Σοφοκλέους.
1: Πολλά ονόματα.
4: Με μεγάλα ονόματα.
1: Και
4: μεγάλα
1: ιστορία,
4: ονόματα είναι η αλήθεια.
1: Ιστορία,
4: μεγάλα ονόματα, γι' αυτό και έχω φτάσει σε αυτό το σημείο που, έχω φτάσει εδώ πέρα.
1: Έχει χτιστεί η καριέρα σου λοιπόν μέσα από αυτές τις προπονήσεις και αυτούς τους αγώνες. Επειδή έχουμε ένα τέταρτο μπροστά μας, θα φύγω λίγο από σένα, γιατί θέλω στο τέλος να μου πεις για το Ζαμπίδι και για τον αγώνα, αν είσαι προετοιμασμένος καλά. Και τον Ραφαήλ θα ρωτήσουμε. Και τον Ραφαήλ θα ρωτήσουμε για το Βέλγιο. Σας κρατάω λίγο στο πλάι, γιατί θέλω να μου πει για τη διαιτησία. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο, κύριε Νίκο. Το αναφέρω έτσι για να ξεκινήσουμε. Γίνεται το κακός χαμός. Στις πολεμικές τέχνες τα ίδια και εκεί στημένοι διαιτητές και πληρωμένοι διαιτητές και αδικίες.
3: Πάρα πολλές φορές. Εμείς έχουμε την καλή τύχη να έχουμε ίσως τον καλύτερο διαιτητή και το πιο έμπειρο και φίλος μου και παλέμαχος. Και αυτό σαν και εμένα είναι το 62 γεννηθής, το Στέλιο του Θεοδωρίδη, ο οποίος έχει σφυρίξει άπειρους, αν πούμε σφυρίξει τη λέξη, αγώνες και πυγμαχίες κτλ. Και μέσα από αυτόν και εγώ, γιατί ήμασταν μαζί στο εξωτερικό, γυρίσαμε μαζί από το εξωτερικό, είχαμε την ίδια πορεία, έτσι, σαν και σαν αθλητές. Και το τι έχουν δει τα μάτια μου, Γρηγόρη, από αυτά που έχω δει, αλλά και από αυτά που έχω ακούσει, δεν το πιστεύω πολλές φορές. Από στημένα πράγματα, από αδικίες που έχουν γίνει, που πλέον κάπου απίδησα, και έτσι είχα πει το Χρήστο τότε, φίλε, θα φεύγουμε έξω. Και γιατί το είπα, εκεί για να με αδικήσουν, έλεγα, άντε στην ευχή, είναι έξω. Δεν το αδεχόμουν αυτό, να κατεβαίνουμε κάτω, λοιπόν, τις περισσότερες φορές, να χάνουμε γιατί ήταν ο γιος του τάδε.
1: Ναι.
3: Λοιπόν.
1: Για να βοηθήσουν δηλαδή κάποιον αθλητή ή κάνουν κάποια πράγματα.
3: Ακριβώς.
1: Είναι και το χρηματικό στη μέση.
3: Είναι πιστεύω. Και αυτό, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Δυστυχώς δεν υπάρχει γνώση. Δηλαδή, φαντάσου ότι δεν ξέραν πολλές φορές τους κανονισμούς στο kickbox. Τι είχαμε σε αγώνα, μας λένε ότι δεν έχει έξτρα ράουντ το kickbox. Μα δεν έχει έξτρα ράουντ η πυγμαχία και μπορεί να σε βγάλει σόπαλο. Και τέτοια πράγματα διάφορα τα οποία έχουν γίνει. Γιατί δεν έχουν γνώση, δεν παίρνουν από σεμινάρια οι άνθρωποι.
1: Ναι.
3: Αυτό είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ άσχημο. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε το πάντα κακό από αρχαιοτά των χρόνων. Ότι πάντα το δίρη και βασίλευε και εδώ πέρα η κατσίκα του διπλανού πάντα ισχύει.
1: Ναι.
3: Δεν πάμε να κάνουμε κάτι από κοινού και έτσι μπερδευόμαστε. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τώρα που είπε και ο Μάρκος ότι η πυγμαχία είναι κάτι που καλπάζει αυτή τη στιγμή. Γιατί εκεί τα πράγματα, Γρηγόρη, επειδή είναι μέσα στο επαγγελματικό κομμάτι και με συμβόλαια δεν μπορούν να κάνουν αυτά που κάνουν στα άλλα κομμάτια. Δηλαδή να πω κάτι, όταν από ένα σεμινάριο γίνεσαι προπονητής ή από το ίντερνετ, για μένα της παλιάς κοπής άντρα δεν ισχύει αυτό.
1: Ναι.
3: Ένας που δεν έχει νιώσει όπως εγώ ότι θα πει ρίγκ και δεν ξέρει εκείνη, αλλά ανοίγει σχολή, πάλι δεν ισχύει αυτό.
1: Να κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα. Δεν πρέπει να υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές για να ανοίξει μια σχολή, ας πούμε, να έχει μια χυψή εμπειρία. Δηλαδή ναι. Με ένα σεμινάριο πάω ανοίγω σχολή.
3: Στην Ελλάδα είσαι, αλλά.
1: Στην Ελλάδα
3: είμαι, ναι, το ξέρω. Ναι. Να πω ένα παράδειγμα. Όταν ας πούμε γίνεται ένα σεμινάριο και εσύ παίρνεις ένα χαρτί το οποίο σου λέει έκανε, ξέρω εγώ, box, έκανε σαβάτ, έκανε kickbox κτλ. Και ξαφνικά είσαι προπονητής. Δεν ξέρεις όμως τι θα πει αυτό. Δεν έχεις πάει ποτέ να φορέσεις γάνι και να σπάσεις τη μύτη σου όπως ναι. Οι δικές μας είναι λιωμένες. Δεν έχεις δεχτεί το κάτω, δεν έχεις δει την διοργάνωση έξω. Παρά μόνο λες, αυτό είναι δυστυχώς το κακό κομμάτι. Θα αναφερθώ όμως λίγο, αν με επιτρέπεις, σε κάτι που
1: χρησιμοποιεί. Βέβαια, ό,τι θέλετε.
3: Είπε λίγο πριν και ο γιος μου και ο Κωστής. Και ο Μάρκος.
1: Λίγο πιο ήσυχο στο μικρόφωνο για να σε ακούω καθαρά.
3: Και ο Μάρκος και ο Χρήστος και ο Ραφ, ότι εδώ είμαστε μια ομάδα. Ξέρεις, θα σου πω κάτι. Θυμάσαι το καπέλο, εγώ πέρασα καρκίνο. Λοιπόν, σώθηκα τέλος πάντων. Τα παιδιά αυτά, όταν ήμουν στο κρεβάτι του πόνου, γιατί μου δώσαν 5 μήνες, μου φέραν τις ζώνες που πήραν κάποτε παγκόσμιες και μου είπανε, σου γυρνάμε πίσω αυτό που μας έδωσες. Γι' αυτό συγκινήθηκα λίγο πριν. Σου γυρνάμε πίσω τη δύναμη. Εγώ δεν ξέρω πώς θα ζήσω.
1: Άρα δεν μιλάμε για ομάδα, μιλάμε για οικογένεια.
3: Ακριβώς αυτό πήγα να πω. Ήταν τη δεύτερη κουβέντα μου.
1: Είναι πολύ πιο σημαντικό.
3: Καμιά φορά μου λένε, είναι παιδιά. Όχι, είναι παιδιά μου. Εγώ δεν έχω
1: είναι οικογένεια.
3: Παιδιά.
1: Λοιπόν.
3: Είναι παιδιά, μπράβο. Είναι
1: πολύ
3: οικογένεια.
1: Σημαντικό. Αυτό το κατάλαβα και από τον Χρήστο που μίλησε.
3: Ακριβώς.
1: Για τον τρόπο που μιλούσε.
3: Ναι.
1: Μιλάμε για οικογένεια, όχι για ομάδα.
3: Έτσι.
1: Είστε οικογένεια.
3: Ξέρεις γιατί, Γρηγόρη, πίσω από όλα αυτά που είπε πολύ σωστά από τα παιδιά, κρύβεται η έφορος η Μαρία Κοσμίδου που έχει δώσει την ψυχή της. Τα παιδιά από την Καβάλα. Ο Μπουριζόγλου με την ομάδα. Είναι μια ομάδα ανθρώπων. Η Έφη, η Καραβίτη, η οποία είναι ο άνθρωπος που μας δίνει διατροφολόγος. Η Βίκη Κασάπη, εσείς από πίσω. Οι άνθρωποι που αγαπάνε αυτό, επειδή το αγαπάμε. Εγώ δεν το έκανα για τα λεφτά. Μια ζωή, είχα άλλη δουλειά. Εμένα ήταν το πάθος μου αυτό. Ακόμα και τώρα, μετά από αυτά που πέρασα, αν το πιστεύεις, πηγαίνω στο γυμναστήριο του παιδί μου και απλά κάθομαι.
1: Ναι. Μπορώ
3: να το σκουπίσω. Απλά κάθομαι.
1: Είναι η ζωή σας, κύριε Νίκο.
3: Αυτό είναι. Το αγαπάω, ναι. Γι' αυτό και αποδίδω αυτό. Δηλαδή το δίνω πίσω
1: και αυτό. Και το εκτιμάνε κιόλας, το βλέπω, ναι. Το εκτιμάνε. Είναι πολύ σημαντικό.
3: Η αγάπη είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Απλά ξέρεις, επειδή με ρώτησες για τη διαιτησία, δεν θέλω να ακούω. Κουράστηκα στην ηλικία μου να ακούω τα ψέματα όπως πολύ σωστά είπες. Δεν εκπαιδεύονται. Όχι. Γιατί η εποχή αυτή, Γρηγόρη, που τη ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, είναι ό,τι δηλώσεις είσαι μέσα από το ίντερνετ, είμαι κάποιος, το έμαθα.
1: Αυτά η ψηφιακή είχα. Εποχή αυτή, όλα εικονικά.
3: Ακριβώς.
1: Όλα εικονικά.
3: Για μένα ναι.
1: Έτσι. Θέλω λίγο και τον κύριο Μάρκο. Κύριε Μάρκο, θέλω να σα κάνω κάποιες ερωτήσεις.
5: Πριν.
1: Για πες.
5: Πριν κάνεις τις ερωτήσεις, να κάνω λίγο τον
0: τον βαρετό τύπο της υπόθεσης και να δώσουμε 2-3 ευχαριστίες, γιατί πίσω από την όλη διαδικασία υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι και κάποιες σχολές που μας βοηθάνε πάρα πολύ. Είναι ο Χαρέλης ο Μαλιχούδης μαζί με τον Δημήτρη τον Μπουρουτζόγλου που είναι στην Καβάλα. Μας βοηθάνε πάρα πολύ. Είναι ο δάσκαλος ο Χριστοφορίδης ο Βλαδίμηρος που είναι στον Εύωσμο, ο Ευπάτορ, που μας βοηθάει πάρα πολύ για τα επαγγελματικά της πυγμαχίας. Έχει εξαιρετικούς πυγμάχους. Είναι ο ύφεστος του αδελφού μας, του Μπέλη, του Μπάγια και της συζύγου του, της Μαρίας. Είναι ο Αρμάνο Δανελιάν μαζί με τον Νίκο τον Αβραμίδη, εξαιρετικοί παίχτες που είναι πάντα κοντά μας.
1: Συγχαρητήρια για την νίκη που πήρανε.
0: Συγχαρητήρια. Ο δάσκαλος ο Ελευθεριάδης του ΠΑΟΚ και ο Βαγγέλης ο Νιντζανιάν που είναι πάντα κοντά μας. Νομίζω δεν ξεχνάω. Εννοείται ο Ιβάν ο Καζατζίδης και ο Στοφορίδης ο Γιάννης. Ο Λεβάν ο Γκουρούλη με την ομάδα του και όλο το προπονητικό του team. Οι νίκες μας, οι ήττες μας, οι αγώνες που δίνουμε, ένα κομμάτι ανήκει σε όλους αυτούς που είναι κοντά μας και μας βοηθάνε. Και οφείλουμε πάντα ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ξέρεις, δεν είναι τόσο εύκολο να πεις έλα Χρήστο, έλα Ραφαήλ να βάλουμε γάντια. Στη θεωρία και στο είμαστε πρωταθλητές, είναι όλοι πρώτοι. Στο έλα να κάνουμε σπάρινγκ, όλοι γίνονται τελευταίοι.
1: Ναι. Εμένα μου αρέσει και η ενότητα που υπάρχει μέσα σε όλα αυτά τα ονόματα που ανέφερες. Μου αρέσει δηλαδή, να σου το πω έτσι απλά, να βλέπω τον Βαγγέλη, τον Ραφαήλ, παράδειγμα τον Χρήστο, όλους αυτούς μαζί να προπονούνται. Μου αρέσει,
0: εμένα μου αρέσει.
1: Δεν μου αρέσει να είναι διαχωρισμένοι και να έχουν μεταξύ τους προβλήματα και όλα αυτά. Αθλητές είναι όλοι μαζί. Γιατί.
0: Να συμπληρώσω ότι έχει τύχει φορά να μας προτείνουν να παίξουμε π.χ. με τον Χαρίλη τον Μαλιχούδη.
1: Ναι.
0: Έτσι, για λεφτά.
1: Ναι.
0: Για καλά λεφτά. Όχι. Όχι. Δηλαδή, το ring που νομίζουν μερικοί, δεν είμαστε στη Ρώμη άρτος και θεάματα. Υπάρχει μια φιλοσοφία και μια αγάπη γύρω-γύρω από αυτό. Δεν ξεπουλάμε τις ιδέες μας, τον εαυτό μας και κυρίως την ευρύτερη οικογένεια του μαχητικού αθλήματος για λεφτά. Εντάξει. Και εν κατακλείδη λοιπόν, το να πεις ναι, δέχομαι να κάνω sparring, γιατί δεν μιλάμε για αγώνα. Εκεί τα δεδομένα αλλάζουν. Δέχομαι οποιονδήποτε αθλητή τέτοιο επίπεδου στη σχολή μου για να κάνει sparring, θέλει πολλά κιλά.
1: Ναι, κάκαλα.
0: Ναι, θέλει πολλά κιλά να πεις μάγκες ελάτε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και το λέω διότι είναι πολλοί άνθρωποι στο χώρο μας που τους λες να έρθουμε και σου λένε όχι. Και μετά βγαίνουν και λένε είμαστε πρωταθλητές, είμαστε σχολή. Είμαστε... Όχι. Θα είσαι πρωταθλητής και καλή σχολή όταν θα γυρνάς σε άλλες σχολές και θα δέχεσαι να χτυπηθείς.
1: Σωστό.
0: Τότε...
1: Συμφωνώ, συμφωνώ. Να σου πω και κάτι ακόμα όμως.
0: Ναι.
1: Αυτό που ανέφερες για τα χρήματα. Γιατί και εκπομπή έχει το ανάλογο ύφος και με ξέρεις σαν άνθρωπο. Κόντρα στη φιλαργυρία. Κόντρα στη φιλοδοξία. Με τα μάτια στο στόχο. Γι' αυτό το λέω και στον Ραφαήλ και στον Χρήστο ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που τους έχετε διδάξει. Και εσύ και ο πατέρας σου και ο αδερφός σου προφανώς και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τους έχουν βοηθήσει, έτσι. Ταπεινή, με σωστό χαρακτήρα, με σωστή διαχείριση συναισθημάτων για να μπορούμε να καταφέρουμε αυτά που θέλουμε.
0: Ξέρεις, άμα δεν δώσεις, αυτό ισχύει σε όλη την αγορά, έτσι, και αν το δούμε το ring σαν αγορά, το ίδιο είναι. Άμα δεν δώσεις, δεν θα πάρεις. Να σημειώσω ότι ο Χρήστος με τόση εμπειρία, γιατί τους αγώνες του Χρήστου τους έχει πλέον μόνο ο Λεβάν, που είναι ενεργός, και ο Σοφοκλέους. Κάνας, εντάξει, και ο Μιχάλης Ζαμπίδης, ο οποίος έχει παραιτηθεί τα τελευταία χρόνια και ξαναγυρνάει μόνο και μόνο για αυτό το τεράστιο event. Με τόση εμπειρία, λοιπόν, ο Χρήστος κατέβηκε στην Αθήνα στην τετράδα να παίξει και η αμοιβή ήταν μόνο για τον πρώτο.
1: Ναι.
0: Έτσι, και δεν το πήραμε.
1: Εντάξει. Δεν έχει
0: θέλω, να πω ότι, θέλω να πω ότι θα μπορούσε να πει ρε παιδιά, είμαι Αβραμίδης. Έχω 170 και αγώνες.
1: Ναι.
0: Δεν θα κατέβω να παίξω.
1: Σωστό.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση αυτός ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει περίπτωση να πει όχι. Αντίθετα, και δεν θέλω να πω γιατί έχουμε σκοτωθεί για αυτά τα πράγματα πολλές φορές με πολλούς, βασικά με συγκεκριμένους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Πολλοί έχουν αρνηθεί να ανέβουν να παίξουν μαζί του.
1: Το πιστεύω.
0: Αδίκως έχουν αρνηθεί.
1: Το πιστεύω και βλέπω πολλοί να μην ανεβαίνουν και με τον Ραφαήλ και θέλω να πάω λίγο στον Ραφαήλ.
0: Με τον Ραφαήλ, συγγνώμη.
1: Γιατί ένα έχω 8 λεπτά, γι' αυτό το λέω.
0: Ένα τελευταίο και πάω στον Ραφαήλ. Με τον Ραφαήλ, και συγγνώμη που το λέω αυτό έτσι στο ακροατήριο, κανένας δεν ανέβηκε να παίξει. Κανένας, κάθε φορά. Έχουμε πόσο καιρό που βρίσκουμε κλειστές πόρτες. Ακούνε Χάγκαν, ακούνε Κονδυλάκης και όλοι. Όχι. Γιατί ρε παιδιά. Και μπορείς να περάσεις.
1: Ραφαήλ, για πες λίγο, τι έγινε, σε φοβούνται, ρε φίλε.
2: Δεν ξέρω, ίσως με σέβονται υπερβολικά. Ας μην μιλήσουμε για φόβο.
1: Λοιπόν, τώρα παίζεις στο Βέλγιο. Τι μου λένε εδώ πέρα.
2: Παίζω στο Βέλγιο, ναι. Μετά την πυγμαχία που παίξαμε την προηγούμενη εβδομάδα, κάνουμε μια μικρή επιστροφή στο kickbox. Θα παίξουμε K1. Τρία τρίλεπτα, κλασικά, back fist, γόνατα, τα πάντα.
1: Και είσαι έτοιμος, είσαι έτοιμος.
2: Νιώθω πολύ έτοιμος, πολύ σίγουρος για τον εαυτό μου. Σέβομαι τον αντίπαλό μου γιατί είναι ένας πολύπειρος, μεγάλος ηλικία βέβαια. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, 41 ετών. 40-41 ετών. Παρ' όλα αυτά, δεν τον υποτιμάω για κανένα λόγο. Έχει πάρα πολλούς αγώνες, πολύ δυνατός αθλητής. Τον μελετάμε συνεχώς, προπονούμε συνεχώς και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα που θέλουμε θα έρθει.
1: Κρατάω αυτό το σημαντικό που είπες, το ότι δεν υποτιμάμε κανέναν. Και το ότι είμαστε έτοιμοι για όλα. Αυτό. Ραφαήλ Χάγκαν, το γράφω από κάτω, δεν χρειάζεται κάτι. Και αν βρεις κανέναν να ανέβει μαζί σου εδώ στην Ελλάδα, έλα να μου πεις. Να το κάνουμε διαφήμιση. Λοιπόν, πάμε και στον Χρήστο τώρα, ο οποίος στο τεράστιο αυτό event. Εγώ απορώ να σου πω τώρα. Χρήστο, καλησπέρα, να σου πω κάτι πριν πάμε και να μας εξηγήσεις και εσύ πώς νιώθεις. Πόσο Mayweather παίζει με το Ζαμπίδι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, είναι απίστευτο. Όχι ότι ο Ζαμπίδι είναι λίγο, τεράστιο αθλητή. Αλλά ποιο θα το πίστευε, έτσι. Το ότι θα ερχόταν ο Mayweather στην Ελλάδα να παίξει.
4: Πραγματικά. Αυτή η βραδιά θα είναι. Θα αφήσει ιστορία.
1: Και θα είσαι κομμάτι τη ιστορία.
4: Ακριβώς. Και είναι η πρώτη φορά που έρχεται ο Floyd Mayweather στην Ευρώπη. Οπότε όποιοι ασχολούνται με τις πολεμικές τέχνες ή όποιοι το γνωρίζουν, που το γνωρίζουν πάρα πολλοί άνθρωποι, γιατί είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής σε όλο τον κόσμο, από όλα τα αθλήματα, ο πιο ακριβοπληρωμένος. Θα έρθουν για να τον δούνε. Είναι η μόνη ευκαιρία για να τον δουν από κοντά και να δουν αυτόν τον αγώνα. Γενικά θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Θα δούμε πολύ ωραίες τεχνικές, πολύ μάτι, αντίληψη, επίπεδο. Όλοι μας, ακόμα και εμείς που είμαστε ενεργοί αθλητές. Γιατί και εμείς αυτούς έχουμε για πρότυπα και βλέπουμε και θέλουμε να γίνουμε σαν και αυτούς και προσπαθούμε και πολεμάμε για να τους φτάσουμε και να τους περάσουμε. Άμα μπορέσουμε.
1: Παρατηρείς και μαθαίνεις βέβαια. Εννοείται, από τους πιο
4: παλιούς. Και από τον καθένα κάτι έχεις να κλέψεις.
1: Έτσι, ακριβώς.
4: Από τον ένα μπορεί να κλέψεις ένα direct, από τον άλλο ένα κροσέ, από μια προσποίηση, το τίποτε. Το θέμα είναι ότι θα δεις κάποια πράγματα και θα ανοίξουν οι ορίζοντές σου, το μυαλό σου θα ανοίξει. Μπορεί να το βάλεις στο δικό σου στυλ.
1: Νέες τεχνικές δηλαδή, έτσι.
4: Ακριβώς.
1: Είσαι έτοιμος εσύ τώρα για αυτόν τον αγώνα?
4: Εγώ δουλεύω με όποιον και να παίξω. Δουλεύω σαν να παίζω εγώ με το Floyd Mayweather ή με το Ζαμπίδι. Δεν ταιριάζω ποτέ στην προπόνηση. Μου αρέσει πάρα πολύ η προπόνηση. Δεν μπορώ να μην κάνω προπόνηση. Η ζωή μου είναι. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι. Ακόμα και τις μέρες που θα πω ότι κάθομαι, χορεπώ, δεν θα κάνω διπλή προπόνηση, θα κάνω μονή. Δες το λίγο έτσι να κυκλοφορήσει το αίμα. Αυτό το έχω μάθει από μικρός. Είναι τρόπος ζωής, όπως και η διατροφή. Είναι μέρος της ζωής μου. Δηλαδή η διατροφή μου είναι, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, είναι προσεγμένη. Δεν ποτέ μου είναι τρογούτε λιπαρά.
1: Οπότε προετοιμάζεσαι χρόνια γι' αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω. Για να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο εννοώ, και για να παίξεις τέτοιους αγώνες.
4: Εννοείται, και χρειάζεται πολύ μεγάλη πειθαρχία και χαμένα γενέθλια, γιορτές.
1: Θυσίες.
4: Εννοείται. Παιδικά.
1: Όλες τις
4: βόλτες, όλα αυτά εδώ πέρα, εννοείται ότι τα αφήνεις στην άκρη. Γιατί έχεις βάλει κάποιους στόχους.
1: Αυτά για να μπορείς να πεις όμως τώρα ότι είμαι πάντα έτοιμος και για όλους και για όλα.
4: Ακριβώς. Αυτό μου έλεγε πάντα ο δάσκαλος. Πρέπει να είσαι πάντα έτοιμος. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα σου έρθει μια ευκαιρία. Θα σου χτυπήσει την πόρτα μια ευκαιρία. Και μπορεί να σου πούνε σε δύο εβδομάδες παίζεις. Οπότε εσύ πρέπει πάντα, μου λέγε, πάντα μου λέει, πρέπει να είσαι σε προετοιμασία. Παίζεις τον αγώνα. Ξεκουράζομαι. Εγώ προσωπικά αυτό κάνω. Τώρα, ας πούμε, θα κάτσω για καλοκαίρι. Τώρα δύο μήνες.
1: Ναι.
4: Αυτό εδώ πέρα. Όλη την υπόλοιπη χρονιά είμαι από αγώνα σε προετοιμασία. Αγώνα, προετοιμασία. Αγώνα, προετοιμασία.
5: Δύο μήνες, έχουμε αγώνα το Σεπτέμβριο.
1: Δεν θα κάτσει δύο μήνες. Περίμενε, κάτσε.
4: Εννοώ, εντάξει. Δεν θα χτυπηθώ τόσο.
1: Πετάει κάτι τέτοια μηνύματα τώρα, έτσι θα πέταξε μέσα στην εκπομπή, Μάρκο.
5: Κοίτα, το περνάω πλαγίω. Τώρα που έχουμε την ασφάλεια του μικροφόνου, μα φέρει τίποτα στο κεφάλι.
1: Έτοιμο λοιπόν ο Χρήστο για τον αγώνα. Τι μήνυμα θα έστελνε δηλαδή τώρα εκεί πέρα να ακουστεί?
4: Το μήνυμα που έχω να στείλω είναι ότι για να με έχουν επιλέξει, μάλλον κάτι βλέπουν σε μένα. Και αυτό που βλέπουν σε μένα, πιστεύω ότι όποιοι έχουν έρθει και έχουν δει αγώνα μου ή βλέπουν αγώνα μου είτε από το ίντερνετ είτε από κοντά, είναι ότι νιώθουν τον φόβο, να το πω, την αδρεναλίνη που έχουν και οι αντιπαλοί μου και το επίπεδο που δείχνουμε. Γιατί εγώ μέσα στο ρίγκ όταν μπαίνω, έξω το ρίγκ είμαστε φίλοι, εννοείται σεβασμός σε όλα. Αλλά μέσα στο ring τα ξεχνά όλα. Ή εγώ ή αυτός.
1: Τελείωσε.
4: Ένας από τους δύο θα βγει από το ring ορθίος.
1: Το κρατάω αυτό. Ή εγώ ή αυτός, λέει ο Χρήστος και στέλνει το μήνυμα
4: για
1: κάτω.
4: Αυτό θέλω να, να με συγχωρήσει λίγο. Μπορώ να ευχαριστήσω λίγο τους χορηγούς μου.
1: Ένα
4: ξεχωριστά.
1: Πάμε.
4: Γιατί είναι όλοι ένα λιθαράκι το οποίο με βοηθάνε για να, να βλέπετε αυτό εδώ πέρα το αποτέλεσμα πάνω στο ring.
1: Πάμε.
4: Θέλω να ευχαριστήσω την πίστα Car στο Ρήσιο, το Drive Park, το Air Park Plus, το Lucifer, τεχνικές εργασίες Πότσι, την Olympus που είναι πάντα δίπλα μου με ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμό για τις προπονήσεις μου, το Relief που είναι χειροπράκτης και αναλαμβάνει κάθε μου τραυματισμό, και το Times τώρα που έχει μπει καινούριο.
1: Όλους τους χορηγούς. Επειδή έχουμε δύο λεπτά και θέλω να πάω στο Κοντιλάκι. Ένα λεπτό δώσουμε το Ραφαήλ. Ραφαήλ, και από σένα γρήγορο μήνυμα. Θέλω γρήγορο, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Γρήγορο μήνυμα.
2: Ένα πολύ γρήγορο μήνυμα. Ελπίζω να είμαι καλά, να έχω την υγεία μου και εγώ και οι προπονητές μου. Για να είμαι εδώ, να με ακούτε και να με βλέπετε για πολλά χρόνια ακόμα.
1: Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Είστε τρελός, εννοείται αυτό το πράγμα. Πάμε, σας ακούω.
0: Για να κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να δικήσω τον Κώστα τον Λοχανίδη. Ένα πυγμάχο και αυτόν με κάρτα επαγγελματικής πυγμαχίας, ο οποίος ήρθε σε εμάς πριν ένα χρόνο. Το παιδί έχει κάνει απίστευτα βήματα πρόοδου. Δεν είναι μαζί μας σήμερα. Θα είναι όμως μαζί μας, Γρηγόρη, γιατί να ξέρεις, θα είναι ο επόμενος που θα γράψει
1: ιστορία. Εννοείται, την επόμενη φορά.
0: Παίζει απέναντι σε έναν άνθρωπο που έχει πάνω από 100 αγώνες. Πολύ έμπειρο πυγμάχο, γραμμένο μάτς στο BoxRec. Οπότε σου υπόσχομαι ότι την επόμενη φορά θα είναι ένας ακόμα λόγος να δεις.
1: Καλά, εννοείται. Focus FM. Άκουσε με. Focus FM 103,6. Το ξέρεις, είναι χορηγός επικοινωνίας. Στηρίζει ενεργά όλους τους αγώνες και στηρίζω και άλλες ομάδες. Αλλά πρέπει να σου πω κάτι συγκεκριμένο. Συγκεκριμένα με τον πατέρα σου. Ξέρεις, έχω αδυναμία. Ξέρεις, αφού είναι πατριωτάρα. Είναι πατριωτάρα. Θέλει την ελληνική σημαία. Μ' αρέσει εμένα αυτό.
0: Πάντα. Μόνο έτσι μπαίνουμε στο ring. Σημαία σταυρό και ξεκινάει.
1: Έτσι. Με τρελαίνουν. Καλά, τώρα που έχετε φέρει και τον πόντι εδώ σήμερα. Λοιπόν, θέλω κάτι τελευταίο. Μήνυμα προς όλους αυτούς τους αθλητές εκεί πέρα έξω που μας ακούνε. Για ποιο λόγο, γρήγορα όμως, γιατί έχουμε πολύ λίγο χρόνο, να ασχοληθούν με τις πολεμικές τέχνες. Για ποιο λόγο, ένα λόγο δώσε μου.
0: Γιατί άμα δεν έχεις φάει δυνατή μπουνιά, δεν ξέρεις σημαίνει αγάπη, αγαπητέ μου φίλε.
1: Καλύτερα να μιλήσει ο κύριος Νίκος. Καλύτερα να μιλήσει ο κύριος Νίκος Μάρκο, γιατί έτσι όπως το πάει. Καμία μάνα δεν θα φέρει το παιδί της με το να τρώει μπουνιές. Πάμε κύριε Νίκο, πείτε μας.
3: Γιατί είναι από τα μόνα αθλήματα, πιστεύω, που αγωνίζεσαι 6 μήνες για τα 3 λεπτά, επάνω για τα 6 λεπτά, για τα 5 λεπτά, είναι σαν τη ζωή. Μαθαίνεις να εργάζεσαι πριν για να πας στο πρόβλημα. Το πρόβλημα εκεί που πας αντιμετωπίσεις, Γρηγόρη, σε μόνος σου. Αυτό δείχνει. Και το συνέστημα είναι το μέγιστο αγαθό. Όταν κατεβαίνεις κάτω, εγώ είπα, δεν φοράω στόχους με κάποιον που δεν μπορώ να είμαι ένα. Αγκαλιάζεις τον υδρότα του, πεθαίνεις μαζί του, πονάς μαζί του. Έχω κλάψει όταν είμαι στο ρίγκ, όταν έπαιζαν τα παιδιά μου. Τα παιδιά μου είναι αθλητές, όχι είναι παιδιά μου.
1: Ναι.
3: Και τα παιδιά μου έχω κλάψει το ζυγάρι.
1: Όλα παιδιά σου.
3: Ναι, όλα παιδιά μου ακριβώς. Έχω κλάψει. Και όταν κατεβαίνει κάτι και τον αγκαλιάζεις, όλο αυτό που κάνετε μαζί είναι το ζουμί, αυτό που πήρες και έδωσες. Η αγάπη είναι εκεί μέσα, Γρηγόρη. Ο πόλεμος για τη ζωή. Είσαι μόνος να ανεβαίνεις. Εσύ και ο προπονητής σου. Και στο τέλος είσαι απόλυτα μόνος σου.
1: Και στη ζωή μόνος σου είσαι.
3: Έτσι ακριβώς.
1: Και τους μαθαίνεις να ζουνε, δάσκαλε.
3: Ναι, Σπαρτιάτες, εκεί πρέπει να είσαι εκεί. Ταπεινός πάντα, όπως λέει και η Κασάπη, ταπεινός για να πας μπροστά. Γιατί όταν εκεί να κάνει σοφή οι Κινέζοι, πέφτει και μέσα.
1: Πέφτει
3: όταν είναι ψηλός κάνει μεγάλο θόρυβο, γιατί είσαι χαζός. Όταν είναι κοντός κάνει μικρό θόρυβο. Η ταπεινότητα λοιπόν είναι μεγάλο πράγμα.
1: Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ.
3: Εμείς ευχαριστούμε για όλα.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλά να τα πάτε στους αγώνες, αν και είμαι σίγουρος. Και εμείς εδώ είμαστε και για την επόμενη φορά να σας δώσουμε βήμα.
3: Ευχαριστούμε ο Θεός μαζί μας.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γρηγόρη.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
7: Η ώρα είναι 4.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλς Ελλάς, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, φαγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Αναστορό. Με τον Κώστα Μανατίδη. Κάθε Κυριακή.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Κυριακή 31 Μαΐου, τελευταία Κυριακή φίλε Στέφανε του Μάη. Επειδή η εκπομπή μας είναι εβδομαδιαία, να ευχηθούμε από σήμερα καλή χρονιά, καλό μήνα, με υγεία, με ευλογία, να μας πάνε όλα καλά. Στο σημείο αυτό να χαιρετήσουμε τη Μαρία την Τζιαράπα εκεί με την παρέα της που μας ακούει, με τον Πάνο, την Μάρθα και, και τον Νίκο. Την καλή μου φίλη την Τζέννη την Ξενίδου που έπεσα λίγη σε αγαπημένο τραγούδι. Να είσαι καλά Τζενάκι μου και περαστικά. Φυσικά στην ξαδέλφη μου την Γιώτα την Αμανατίδου. Γεια σου Γιωτάρα μου, που υπηρετεί τον ποντιακό πολιτισμό και την παράδοση. Ξέρει αυτή με ποιον τρόπο. Να χαιρετήσω και τη Γιώτα την Κατινιού. Να ευχαριστήσω και τον φίλο μου τον Στέφανο που εδώ σήμερα, παρόλο ζεστή Κυριακή εδώ στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον, οι δρόμοι άδειο, ο κόσμος στις παραλίες. Γι' αυτό συντονιστείτε στον Focus 103,6 στην εκπομπή Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη, από τα σπίτια, από το διαδίκτυο, από το αυτοκίνητο, από τις παραλίες, από παντού. Πάμε.

Ο γιατρός ζητάει να το διαβάσω αυτό που έγραψε. Βλέπω εκτός από γιατρός πρέπει να είναι και ποιητής. Η ζωήν εσ πολλά πίκρας και ο λίγων γλυκίν. Τα βάσανα αρχινώνεα στην Ανατολήν. Αβούτ η ζωήν να είσαι. Μόνο τη χαράν τα βάσανα να μην έσαν στον κόσμο να πάν. Δηλαδή, μόνο χαρά να έχουμε, όχι βάσανα στον κόσμο. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, περνάμε στον φίλο, τον συγχωρεμένο, καλό παράδεισο, στον Αχιλέα το Βασιλιάδη. Πάμε να ακούσουμε.

Κάθε Κυριακή με συγκινείτε με τα μηνύματά σας, αλλά ιδιαίτερα με συγκινεί ένας πολύ καλός φίλος, ένας στρατηγός εν αποστρατεία, ο Κυριάκος ο Κοσμίδης, ένας καταπληκτικός άνθρωπος, ένας τέλειος αξιωματικός, που μας ακούει με την αγαπημένη του και αγαπημένη μας τη Χαρούλα τη Βιολέντη από το νησί της Αποκάλυψης. Εκεί μας ακούει κάθε Κυριακή. Να στείλουμε τα φιλιά μας σε όλα τα νησιά μας και ιδιαίτερα στο νησί της Αποκάλυψης. Επίσης να χαιρετήσω τον φίλο τον Θέμη τον Καραΐτη που μας εύχεται καλή εκπομπή. Να είσαι καλά Θέμη μου. Άλλον καλό φίλο τον Νίκο τον Παυλίδη που μας ακούει στην Ποντοϊράκλεια Κιλκής. Γεια σου Νικόλα, τα χαιρετήσματά μας στο Κιλκής. Και φυσικά στην καλή μας φίλη, τακτική ακροάτρια, την Τίνα την Κοτσαϊλίδου.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Εξαιρετικά παρθένο ελαιολαδό διαλεκτό 5 λίτρα 29,99 και έξτρα 4 πόντι. Πάριζα το στελαφρύ φαντής 5,99 το κιλό. Σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες Essex και υγρό 45 μεζούρες 4,65 και έξτρα 4 πόντι. Χαρτίγια Endless Economy 8 ρολά 1,99 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Λοιπόν, Στέφανε, πέρασε η πρώτη μισή ώρα, έτσι. Επειδή μαθαίνω από τα παιδιά μου ότι κάποιοι τώρα φεύγουν φαντάρι από Τετάρτη, ξεκινάνε να μπαίνουν οι σειρές, να κατατάσσονται εκεί, Θήβα και λοιπά, Θήβα πήγα κι εγώ. Γι' αυτό δύο τραγούδια επόμενα να τα χαρίσουμε στους φίλους μας, τους νέους που θα παρουσιαστούν στο στρατό. Και μη μασάνε, ένας χρόνος δεν είναι τίποτα, περνάει εύκολα, έχει αλλάξει ο στρατός, είναι πάρα πολύ ωραία, είναι μια εμπειρία, θα περάσουν πάρα πολύ καλά. Βάλε από την αρχή.

Λοιπόν, και το επόμενο τραγούδι είναι από το Θεόφιλο το Πουνταχίδη, τον αγαπημένο του Γιώργου του Τσάκαλου που το χαιρετάμε εδώ που μας ακούει. Θεόφιλος Πουνταχίδης, αφιερωμένο στα φανταράκια, το επόμενο.

Λοιπόν, ακούσαμε και το αφιέρωμα εδώ για τα φανταράκια μας. Δεν ξεχνάμε όμως, Στέφανε, και τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές, έτσι. Για αυτούς έχουμε παρακάτω. Παρακάτω θα πούμε για αυτούς και θα αφιερώσουμε και τραγούδια, όχι συγγνώμη. Πάμε λίγο νότια τώρα σε καλλιτέχνη εξ Αθηνών. Για πάμε.

Λοιπόν, περνάμε να ακούσουμε το τραγούδι Ελενίτσα, να το χαρίσουμε σε όλο τον κόσμο μας ακούει. Σε όλο τον κόσμο μας ακούει εντός και εκτός Ελλάδος, γιατί έχουμε, Στέφανε, και πολλούς που μας ακούνε απ' έξω, έτσι, και τους κάνουμε παρέα. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Κυρκίας. Λοιπόν, δώσε. Και επειδή μας ακούνε πολλοί από το Κυρκής, να βάλουμε αυτό το τραγούδι Κυρκής Πατρίδα Ανέχωσε, να το χαρίσουμε στον Δημήτρη τον Αμανατίδη, το πρώην στέλεχος της Εθνικής Τραπέζης, στην φίλη μου την Κυριακή της Σιδηροπούλου, στη Μάρθα που μας ακούει εκεί με την παρέα της στην Πολύχνη, μας έφερε καλή ακρόαση, στη Γιώτα Τιντάνου, την καλή μου φίλη. Πάμε, πάμε να ακούσουμε.
1: Αμάνεσαι με πεγάσαι το νου και την καρδιά.

Λοιπόν, και έτσι όπως έρθαν τα πράγματα, συνεχίζουμε πάλι με Κιλκισιώτισσα, με τη λίτα την κόλια από το Σεβαστό Κιλκής, και πιστεύουμε να χαιρετήσουμε τον Λάζαρο τον Φωτιάδου, γεια σου ρε Λάζαρε, τον Δημήτρη τον Αμανατίδη, το πρώην στέλεχος της Εθνικής Τραπέζης, που χαιρετάει όλους, λέει, τους γνωστούς και φίλους. Γεια σου Δημήτρη μου. Για να ακούσουμε.

Ο φίλος ο Βαγγέλης από την Ελβετία μας χαιρετά. Να σε καλό, καλά Βαγγέλη. Τα χαιρετίσματά μας εκεί στην Ελβετία. Στην Ελβετία είναι και ο φίλος μου ο Βασίλης ο Τζουμπανίτης. Χαιρετίσματα και στο Βασίλη.

Ακούσαμε και την Λίτα Κόλλια από το Σεβαστό. Κυριάκο, ένα χωριό πριν από εκεί που υπηρετούσε στο Κιλκής, στην Αργυρούπολη. Συνεχίζουμε με τον μεγάλο δάσκαλο, τον Γιώργο τον Σασκαλίδη. Έτωνε ένας παιδάς.

0: Οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το α και το ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα.
21: Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
22: Περνάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, της εκπομπής Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη, εδώ στον Focus FM 103,6. Μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο και φυσικά live στο Facebook. Περνάμε σε άλλο Κυλκυσιώτη πάλι, Σάκης Πογέλης, αγαπημένος, στιχουργός, ερμηνευτής, μουσικός. Και είναι δύσκολο, ξέρεις φίλε μου, και να τραγουδάς και να παίζεις λίρα, έτσι, είναι δύσκολο. Για να ακούσουμε το Σάκη.

τα Θεοδόσια στην παρέα μας, να στείλουμε τα φιλιά μας στην Κατερίνα την Ορφανίδου, στον Θοδωρή, τον Πέτρο και τον Χάρη. Και φυσικά στον Νίκο τον Ορφανίδη, τον αγαπημένο μου φίλο και συνεργάτη.

Λοιπόν, Θοδωρή Αβραμίδη, βλέπω σκουφά σήμερα δεν μας ακούει. Σίγουρα θα έχει πάει σε καμία παραλία. Μπορεί να μας ακούει και εκεί όμως, γιατί ο σκουφάς είναι παντός καιρού και καταδρομέας, πρώην καταδρομέας. Κυριάκο, Κοσμίδη, σε περιμένουμε όταν έρθει στη Θεσσαλονίκη εδώ να έρθει στην εκπομπή να παρουσιάσουμε μια εκπομπή μαζί. Αυτό είναι δέσμευση. Και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι της κόρης μου, να της το χαρίσω. Αναστασία, πάμε, δώσε.

Ο φίλος μου ο Κυριάκος ο Κοσμίδης μαζί με τη γυναικούλα του, τη Χαρούλα τη Βιολέντη, μας ακούνε εκεί στην Πάτμο, στο νησί της Αποκάλυψης. Και από ό,τι έχω ακούσει αυτές τις μέρες από τις τηλεοράσεις, αν θυμάμαι καλά, κάτι άκουσα εσύ Κυριάκο, ότι η Πάτμος έχει πρόβλημα με νερό. Θα σε στείλω ένα βιτιοφόρο 10 τόνους εκεί να έχεις να ποτίσεις τα ζαρζαβάτια σου, τις κοτούλες σου και ό,τι τι θέλεις. Για σένα Κυριάκο, πάμε. Για τα φιλιά μας και σε όλη την παρέα που είναι εκεί στο νησί της Αποκάλυψης, την Πάτμο.

Έτσι, Στέφανε, να μην ξεχνάμε και τις 353.000, έτσι, τους προγόνους μας, γενοκτονία. Θα περάσουμε να ακούσουμε τραγούδι που το έχω τρίτη φορά που το παίζουμε, Στέφανε, αυτή την Κυριακή. Το αγάπησα, είναι τραγούδι που κυκλοφόρησε ούτε πριν ένα μήνα περίπου. Κυριάκο, στον Θεό θα λέγατε τα παράπονα μου, όχι από σένα φυσικά, έτσι. Από τη Γιώτα, άντε, ούτε από τη Γιώτα. Πάμε.

0: τραγούδια είναι αφιερωμένα με αγάπη στον Τάσο τον Κυριακίδη. Που μας ακούν εκεί στο Ρόσμαρι, στο Beach Bar στην Περαία και είναι τέρμα η ένταση, μαθαίνω.
1: Στο Θεόν, τα λέγατε.

Μακάρι χαρούλα μου να βάλει ο Θεός το χέρι του εκεί να βρέξει, να βρέξει πάρα πολύ στην Πάτμο, να γεμίσουν εκεί τα μυευτήρες σας, να μην έχετε πρόβλημα με το νερό. Αλλά και εμείς από εδώ ό,τι μπορούμε να κάνουμε θα το κάνουμε. Πάμε, Τάσος Κυριακίδης.

Το επόμενο τραγούδι χαρισμένο και πάλι στον Τάσο τον Κυριακίδη από μένα, συγγνώμη, και από τον Κώστα τον Γεωργίου, και λέει: το γάμο σου Τάσο θα τον κάνουμε εκεί στην πισίνα. Δεν μας πήρε σήμερα, φίλε, που έχει καλό καιρό. Στην πισίνα, στην αρένα, στα Γιάννητσά. Τα φιλιά μας στον Τάσο και στον Δήμο. Πάμε, πάμε.

Στέφανε, η Χαλκιδική δεν μας ξεχνάει. Φύγαν πολλοί, αλλά εκεί μας ακούνε. Γι' αυτό το επόμενο τραγούδι το αφαιρώνει ο Γιάννης ο Τριανταφυλλίδης με πολύ αγάπη στη γυναίκα του, την Ελένη, το 11. Να χαιρετήσουμε τον εγγονό του, τον αγαπημένο μου τον Μικρό Γιαννάκη, και τα συμπεθέρια. Πάμε.

Λοιπόν, ακούσαμε και το τραγούδι Ελληνίτσα που το χάρισε ο Γιάννης Τριανταφυλλίδης στη σύζυγό του. Θα περάσουμε σε έναν καλό φίλο, σε έναν καλό καλλιτέχνη, Θόδωρο Θεοδωρή ή Θόδωρο Σαμουρκασίδη, Ζάχο Αλεξανδρίδη. Να χαρίσουμε το τραγούδι αυτό στον Δήμο, τον καλό φίλο που φιλοξενεί εκεί τα φιλαράκια μου στην Βουρβουρού. Γεια σου Δήμο, σε όλη την παρέα τα φιλιά μας. Και φυσικά στον Θόδωρο το Σαμουρκασίδη.

0: Βάλε διαφημίσεις και να περάσουμε στο τελευταίο ημίωρο. Μόλις τελειώσει το τραγούδι, βάλε διαφημίσεις.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Λοιπόν, Στέφανε, όπως είπαμε, δεν ξεχνάμε και τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές, έτσι. Αλλά να πούμε, να πάνε ήρεμα, χαλαρά, χωρίς άγχος, χωρίς στρες, και να γράψουνε. Όμως οι εξετάσεις αυτές δεν είναι το α και το ω της ζωής, έτσι. Εντάξει. Θα παίξουμε δύο τραγούδια για τους μαθητές. Το πρώτο, Μάθα γράμματα, Γιορίκα.

Λοιπόν, θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι αφιερωμένο στους μαθητές μας που δίνουν εξετάσεις, γιατί και η τέχνη είναι σημαντική, έτσι. Σήμερα, φίλε, τεχνίτη δεν μπορείς να βρεις, ούτε υδραυλικό, ούτε μαραγκό. Α, τηλεκτρολόγος, κάτι γίνεται. Να χαιρετήσουμε και το πνευματικό μου αδελφό, τον Τζαμασλίδη, το Γιάννη. Α, Αλεξανδρούπολη. Πήγε να δει το γιο του, τα φιλιά μας και στο γιο σου, Γιάννη μου. Το φαντάρο. Δώσε.

Τάσο Κυριακίδης μας στέλνει την αγάπη του από τη μαγική Βουρβουρού. Πόσο θα ήθελα τα σούλη μου να είμαι εκεί μαζί σου. Δεν πειράζει, την επόμενη φορά. Να ευχηθούμε και πάλι καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές. Να πάνε να γράψουν με ηρεμία και ό,τι κάνουν. Δεν είναι το α και το ω οι πανελλαδικές εξετάσεις για τη ζωή. Και επειδή σήμερα έχουν πάρα πολλοί φίλοι και φίλες στα γενέθλια, να τους ευχηθούμε χρόνια πολλά. Θυμάμαι τώρα έτσι για αυτό τη Βάσο, θυμάμαι την κόρη της Λίτας. Γεια σου Βασούλα, χρόνια πολλά και πολλοί άλλοι. Πάμε.

Να χαιρετήσουμε και τον άρχοντα της λαχαναγοράς, τον Πάνο τον Κουσίδη. Γεια σου Πάνο μου. Ακόμη ένα τραγούδι, Θόδωρος Σαμουρκασίδης, Ζάχος Αλεξανδρίδης. Πάμε να ακούσουμε.

Πλησιάζουμε προς το τέλος, φίλε Στέφανε. Ας ακούσουμε τα τριαντάφυλλα τσιτσέκια. Για τον Τάσο τον Κυριακίδη. Αυτό και το επόμενο.

επόμενο τραγούδι και πάλι να το χαρίσουμε στο φίλο μου τον Τάσο τον Κυριακίδη, και τα λόγια του μου θυμίζουν αυτό που κάνει τα live, όταν κάνει κάτι live εκεί στα κεντρικά στην αποθήκη, που λέει: πιέστε, χορέψτε, όλα τα πληρώνω εγώ, τέτοιος είναι ο Τάσος.

Τι έχεις Στέφανε τώρα, 40 μίλα. Για δώσε να το χαρίσουμε σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, σε όλους τους φίλους, σε όλες τις φίλες, σε αυτούς που μας ακούνε εντός και εκτός Ελλάδος και αυτοί που μας ακούνε στις παραλίες.

ευχηθούμε καλό υπόλοιπο Κυριακής. Καλή εβδομάδα αύριο. Καλό μήνα. Να ευχηθούμε να είμαστε όλοι γεροί, να είμαστε όλοι δυνατοί για να μπορέσουμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή που είναι, φίλε, η γιορτή του Πατέρα. Λοιπόν, να ευχηθούμε σε όλους τους μαθητές μας καλή επιτυχία σε εξετάσεις πανελλαδικές, χωρίς άγχος, χαλαρά. Να ευχηθούμε και καλή θητεία σε αυτούς που παρουσιάζονται την Τετάρτη.

0: Πατοδίκα.
1: Να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας στον καλό μας φίλο, τον Στέλιο του Χατζή. Θα ευχαριστήσουμε για τα καλά της λόγια και την κούλη της Σιδηροπούλου και αν εξετάζει γραπτά μαθητών πανελλαδικών, καλή δύναμη και καλή φώτιση.

0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
8: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Και έρχονται τα μνημόνια τώρα. Βεβαίως να έρχονται τα μνημόνια και θα τα πληρώσουμε. Θα τα πληρώσουμε όλοι. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ευθύνη υπάρχει παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί. Όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος. Και ο τελευταίος λοιπόν πολίτης θα υποχρεωθεί να πληρώσει.

Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus FM 103,6 και Μάχη FM 99,8. Μας ακούτε και κάτω στην Αθήνα, Νότια Ελλάδα, Βόρεια Ελλάδα. Εδώ από το κέντρο, την καρδιά, τη Βασίλισσα, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, την όμορφη Θεσσαλονίκη. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μία αγροτική Κυριακή. Όπως κάθε Κυριακή, 6 με 8 το απόγευμα, εδώ και 5 ολόκληρα χρόνια. Στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα και στα DEX, έτσι, γιατί θα κάνουμε και λίγο διαφήμιση το σπίτι μας, γιατί το θεωρούμε αυτό το ραδιόφωνο σπίτι, όχι μόνο για αυτούς που εργάζονται, γιατί η διοίκηση επέτρεψε να μπει όλος ο κόσμος μέσα, να ακούσει, να υπάρχει διάλογος, να υπάρχει πραγματική δημοκρατία, αυτά που πρέπει να ακούγονται, που δεν ακουγόντουσαν σε καμία περίπτωση όλες τις δεκαετίες που έχουν περάσει. Για να συντονιστούμε λοιπόν, σήμερα, και ξέρω Στέφανε Εμμανουήλ, αγαπητέ μας συγχολήπτη, έτσι ο μάγος που κάνει εκεί και πατάει τα πλήκτρα και μας συνδέει όλους μαζί και γινόμαστε μια πολύ πολύ πολύ μεγάλη παρέα, και για όλον τον ελληνισμό, τον απανταχού ελληνισμό, μπαίνετε διαδικτυακά στο www.focusfm.gr και www.machifm.gr. Παραδοσιακά μας ακούτε στους 103,6 για την περιοχή της Θεσσαλονίκης και 99,8 στην περιοχή της Αθήνας. Και φυσικά είμαστε παντού, όλα τα μέσα που μας δίνονται μέσω του διαδικτύου, είμαστε εκεί για όλους εσάς ανά πάσα στιγμή, για να δείτε και να ενημερωθείτε, ή αν δεν προλάβετε να δείτε κάποιες σημαντικές εκπομπές, γιατί σε αυτά τα ραδιόφωνα πραγματικά είναι το πιο όμορφο μέσο έτσι επικοινωνίας με την πραγματικότητα, να το τονίσουμε αυτό, γιατί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, έντονα τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά την εισαγωγή μας έτσι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουμε σταματήσει την ερμηνεία των λέξεων. Δεν είμαστε πλέον παρατηρητικοί, δεν ερμηνεύουμε σωστά, και σαν εκπαιδευτικός το λέω ξεκάθαρα, ότι αν δεν αλλάξει, αν δεν γίνουν σοβαρές μεταρρυθμίσεις, και θα μου πείτε ποιοι θα είναι αυτοί οι μεταρρυθμιστές, στην παιδεία θα έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Μια μεγάλη ψαλίδα που τουλάχιστον θα χρειαστεί μια δεκαετία για να κλείσει. Γιατί τα περισσότερα παιδιά δεν γνωρίζουν το ελληνικό συντακτικό από την πρωτοβάθμια ακόμα εκπαίδευση. Και αυτό γιατί όλοι αυτοί οι μεταρρυθμιστές κάπως, όλος διόλου, εφάρμοσαν ένα σύστημα, μια ατζέντα αυτό της παγκοσμιοποίησης, το να μην μπορούμε να αναλύουμε γεγονότα και πρόσωπα. Και αυτό το λέω γιατί ακούγονται πάρα πολλά, και επειδή είμαι άνθρωπος που είμαι καθημερινά έξω με όλο τον κόσμο, και ναι, εντάξει, είμαι και χωριάτισα, τι να κάνουμε τώρα. Ναι, και δηλώνω χωριάτισα και περήφανη. Και όλοι εσείς εκεί στην πόλη που νομίζετε ότι είσαστε από την πόλη, γιατί οι Αθηναίοι, δεν υπάρχουν ντόπιοι δηλαδή Αθηναίοι, όλοι μαζευτήκαμε από τα γύρω χωριά. Εγώ προσωπικά παραμένω στο χωριό μου, οπότε μπορώ να αυτό αποκαλούμε και χωριάτισα. Αλλά είχα μια εκπαίδευση στην οποία μπορούσα να ερμηνεύσω κάθε άνθρωπο, ακόμα και τι φοράει. Να είμαι δηλαδή παρατηρητική. Γιατί και μου αρέσει το ωραίο, και θέλω να δω και την έκφραση, ακόμα και ο διάλογος που έχω με κάποιο παιδί, με κάποιο μεγαλύτερο, καταλαβαίνω τι θέλει να πει. Γι' αυτό όταν βλέπουμε και χαμογελαστούς ανθρώπους, είναι πιο φωτεινοί, πιο ευδιάθετοι, δεν σου δημιουργούν αυτό το άγχος και αυτό το ψυχολογικό στρες για να μην μπορείς να τα απεξέρθεις. Και υπάρχουν πολύ χειριστικοί άνθρωποι σήμερα. Είναι το μόνο εύκολο. Καταρχήν δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε την εξυπνάδα από την πονηράδα. Εγώ θέλω να ανήκω στους έξυπνους, κάνοντας λάθη. Όχι στους πονηρούς, που με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο σε μια πολύ γρήγορη στιγμή μπορώ να ανακαλέσω και μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, βλάπτοντας το διπλανό μου. Και βλέπουμε τώρα σε μια πολιτική σκηνή, γιατί είμαστε έτσι ένα προεκλογικό πυρετό, ανεβαίνουμε τώρα 39-40, ενώ το θερμόμετρο, έτσι, όχι τα ποσοστά τα οποία αναφέρονται σε όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις, όπως για παράδειγμα στην Αγροτική Κυριακή δεν μας άκουγε κανένας. Κανένας. Εμείς ήμασταν 100, 200, 300 άτομα. Ξαφνικά όμως
μέσα από μια σταθερότητα που έχουμε όλη η ομάδα, όλοι οι συνεργάτες της εκπομπής, αποκτήσαμε έτσι και ευρύτερο κοινό και αυτό μας αρέσει γιατί κάναμε πολύ αγώνα και δεν ήταν τίποτα έτοιμο και τίποτα εύκολο και τίποτα δεν μας δόθηκε σε χαρτί να το διαβάσουμε. Τίποτα απολύτως, μόνο τίτλους γράφω τα σημαντικά γεγονότα γιατί είναι τόσο πολλά που συμβαίνουν και απλά τα αναλύουμε μέσα από την ψυχή μας. Αυτό είναι που λείπει σήμερα από τον κόσμο. Και όχι μόνο να κάνουμε επανάσταση ανεβάζοντας ένα οποιοδήποτε τυχάρπα στο site, μία δήλωση, μία δημοσκόπηση. Μας έχετε τρελάνει βρε παιδιά. Είπαμε, κλείσαμε την τηλεόραση, ανοίξαμε το διαδίκτυο το οποίο θέλουμε να λέγεται δημοκρατικό και εσείς πανηγυρίζετε και δεν έχω καταλάβει ακριβώς το λόγο. Τι δεν παρατηρώ δηλαδή εγώ σωστά παρατηρούν όλοι οι υπόλοιποι. Βγαίνει κάποιος μπροστά και θα ρίξω όλο το σύστημα και ήρθε ο Μεσσίας. Λέω εγώ τώρα. Βγαίνουν κάτι ξεχασμένες, να μην πω και δεν θέλω να χαρακτηρίσω γιατί δεν είμαι άνθρωπος που δεν θα μπω ποτέ στη διαδικασία να χαρακτηρίσω κανέναν και κανέναν έτσι άνθρωπο ο οποίος θέλει, αν τουλάχιστον μου επιτρέπετε, να μπει στη διαδικασία της πολιτικής. Η πολιτική, επειδή το έχω ζήσει στο πετσί μου και το ζω, είναι πάρα πολύ δύσκολη και πρέπει να έχει κάποιος γερό στο μάχη. Πρώτον, επικοινωνιακά. Αν δεν μπορείς να επικοινωνήσεις άμεσα, όχι έμεσα, βγάζω το βιντεάκι μου, το ανεβάζω και τελείωσα, κάνω live. Όπως αυτή τη στιγμή που έχουμε live. Εκείνη την ώρα, να είσαι τιμόλογος, να είσαι διπλωμάτης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν να το κάνουν. Αλλά αυτοί που μπορούν, οι περισσότεροι τουλάχιστον, δυστυχώς έχουν φτάσει στο κομμάτι, στην αντίπερα όχθη της υποκριτικής. Δεν χρειάζεται να υποκρίνεσαι. Μπορείς να πεις την άποψή σου πολύ ήρεμα και κάποια στιγμή θα γίνει σεβαστό. Και αυτό ξεκινώντας τώρα από την αρχή που σας έλεγα για την παρατηρητικότητα και για την ερμηνεία των λέξεων. Πολλά παιδιά λοιπόν όταν διαβάζουν την εκφώνηση ακόμα και των πανελλαδικών εξετάσεων δεν μπορούν να καταλάβουν τι θέλει ο ερωτών. Τι θέλει να πει τώρα εδώ. Πώς θα το αναλύσω όλο αυτό. Μπερδεύονται. Γιατί δεν έχουμε βάση καλή με τη γλώσσα την ελληνική. Και επίσης, σας το λέω ξεκάθαρα επειδή έχω και μικρά παιδιά και τώρα πρώτη δημοτικού και στο γυμνάσιο και στο λύκειο, αντιμετωπίζω σοβαρό πρόβλημα το ότι πρώτα πρέπει να μάθουμε ελληνικά και να μιλάμε ελληνικά σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα κράτη, να μάθουν αυτοί ελληνικά. Εμείς άμα θέλουμε να μάθουμε ξένες γλώσσες, okay. Αλλά πρώτο το παιδί στο δημοτικό θα μάθει ελληνικά και μετά αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά και πάει λέγοντας. Ούτε γερμανοτσολιάδες είμαστε, ούτε καμία αγγλική απικία είμαστε. Σωστά δεν μιλάω. Λοιπόν, να σημειώσετε λίγο το Viber που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας σε όλα αυτά που συζητάμε, σε όλα αυτά που λέμε, για να υπάρχει έτσι ξεκάθαρη και η άποψή σας και η γνώμη σας για όλα αυτά που λέω. Βέβαια, όσοι θέλετε τα ακούτε, όσοι θέλετε, εντάξει, τι να κάνουμε. Ευτυχώς μας δίνεται αυτό το βήμα και νομίζω ότι εκφράζω και πάρα πολύ σκεπτόμενο κόσμο. Έλληνες σκεπτόμενους και Ελληνίδες μάνες. Όχι σαν τις άλλες τις μάνες, για να μην το συνεχίσω και δεν θέλω πραγματικά, γιατί είμαι άνθρωπος που όταν κάτι δεν αξίζει και όταν κάτι φουσκώνει και ξεφουσκώνει, αδιαφορώ. Αυτό σας το εγγυώμαι και αν θέλετε μπορείτε να το ακολουθήσετε. Να πούμε λίγο το Viber της εκπομπής. Σημειώσατε το τηλέφωνο 6907-483-484. Όπως επίσης και τα τηλέφωνα της εκπομπής που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς, δεν υπάρχουν φίλτρα και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, στο 2310-500-676 και 2310-500-677 μετά τις 7.30, όπου στο επόμενο μισάωρο θα έχουμε τον Δημήτρη τον Μιχαηλίδη και στις 7 θα βγει η κυρία Λίνα Στρίδου από τις Σέρες μαζί με τον Σάκη τον Γεωρετζίδη, παραγωγό από το Μανιάκι Αμιντέο. Θα πούμε πολλά, θα πούμε και για τις εξελίξεις στον αγροτικό χώρο που δεν ασχολείται πλέον κανένας, όπως και για τη δίκη των τεμπών δεν ασχολείται κανένας, όλοι ασχολούνται με κάτι άλλο. Πετάνε περιστέρια, ακούσατε κύριοι,
Σαν τον Καρατζαφέρη που ήρθε έκατσε το Περιστέρι. Δεν ξέρω αν τον κουτσούλησε ή όχι. Αλλά κοιτάξτε, μην πετάτε πολλά περιστέρια. Γιατί πολύ το επάνω, κοιτάτε ψηλά. Δεν είπαμε να κοιτάτε χαμηλά. Είπαμε. Επειδή έχω περιστεράδες γείτονες και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχω πάρα πολύ καλή γειτονιά. Και εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω αυτό το άθλημα, αυτό το χόμπι. Συμπαθώ πάρα πολύ αυτά τα πτηνά. Αλλά εντάξει, κουτσουλάνε κιόλας, έτσι. Να το ξέρετε. Λοιπόν, αυτό είναι στη δικαιοδοσία και στο λόγο του καθενός, το πώς το βλέπει κτλ. Αλλά λόγω της κατάστασης της πολιτικής, έτσι, των πολιτικών εξελίξεων, θα ήθελα να επισημαίνω, γιατί τα ακούτε και από άλλες εκπομπές, ο ένας ο άλλος πήγε, ήρθε, ξαναήρθε, τώρα ξαναβγαίνει, αλλάζουν στρατόπεδα, αλλάζουν ομάδες, όχι θα πάνε στο Νάριο, όχι στο Μπακ, όχι στο... Έχουν τρελαθεί οι ίδιοι με τις μεταγραφές, τις διαγραφές. Τι γίνεται, βρε παιδί μου, ένας κακός χαμός. Έχει χαζέψει ο κόσμος. Και από αντίδραση και μόνο, επειδή θέλει την ησυχία και την ηρεμία του και επιτέλους δικαιοσύνη, γιατί η δικαιοσύνη, ξέρετε, είναι λέξη που την χρησιμοποιούν κυρίως οι αριστεροί. Κοινωνική δικαιοσύνη. Με αυτό ξεκινάνε. Με το ευλόγησον, κύριε. Άμα θα φτάσουμε και στο ευλόγησον, κύριε. Κύριε Χριστέ, ελέησόν μας. Τι έχουμε να πούμε σήμερα. Μα και τι δεν έχουμε να πούμε. Αφήστε λοιπόν τα περιστέρια, αν δεν μπορείτε το άθλημα γενικότερα. Γιατί? Γιατί υπάρχει πολύ ανταγωνισμός και σας είπα από την αρχή ότι η πολιτική είναι πολύ σκληρή. Και όταν δυστυχώς υπάρχει βρώμικη πολιτική, τότε τα πράγματα χειροτερεύουν και οι άνθρωποι, ξέρετε, αλλάζουν. Πόσοι από εσάς δεν έχετε δει φίλους που τους εκλέξατε, που τους επιλέξατε, που κάποτε καθόταν ώρες να συζητήσει τα προβλήματα, να δώσουμε λύσεις, να... οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Και μετά εκλέχθηκε και ούτε σας σηκώνει το τηλέφωνο. Πόσοι από εσάς δεχθήκατε έτσι μια τέτοια περίπτωση, μια τέτοια σχέση? Σχέση δεν το λες, το λες εξαπάτηση. Ψηφοθυρία το λες. Αυτό να σκέφτεστε. Όταν επιλέγετε κάτι στη ζωή σας, δεν θα μπαίνετε μέσα στο σούπερ μάρκετ και θα παίρνετε όποιο προϊόν βρείτε και τι τιμή έχει. Θα γυρνάτε, θα ελέγχετε τη συσκευασία του, την ποιότητά του, τα χαρακτηριστικά του. Και πείτε μου, με όλα αυτά τα κόμματα, τα 50, που μπορεί να γίνουν και 100 κόμματα μέχρι να έρθουν οι εκλογές, δεν ξέρεις τι γίνεται. Και πέρα στον Άριο Πάγο έχουν τρελαθεί να επικηρύσουν και να ανακηρύσουν κόμματα. Κόμματα, χρώματα, κομματίδια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έτσι, εσείς έτσι ψωνίζετε. Από σβέρκο δηλαδή, γουρούστε σακί, παίρνουμε δηλαδή κάθε μέρα. Όχι, γιατί είμαστε και από χωριό και λέω τώρα, εμείς είχαμε κάποτε γουρούνια. Αλλά να το βλέπουμε και σήμερα μέσω μιας αντίδρασης η οποία έχει κάνει τόσο ντόρο. Η οποία έχει κάνει τόσο ντόρο.

περίκοκα, οτιδήποτε, να έρθει να μαζέψει μία σακουλίτσα, οτιδήποτε, να δει πώς είναι αγροτουρισμός αυτό τώρα, έτσι. Που θα μπορούσαμε να επενδύσουμε πολύ σε αυτό το κομμάτι από το 2000. Και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Κάπου χάθηκαν όλα αυτά τα λεφτά και όλες αυτές οι επιμορφώσεις των αγροτών. Τους ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που ανοίγουν τα χωράφια τους. Γιατί? Γιατί κλείνουν τα σπίτια τους. Γιατί? Γιατί οι μεσάζοντες παίρνουν σε εξαυτιλιστική τιμή για ακόμα μία φορά με τόσα πολλά προβλήματα, με τόσα χρέη που έχει ένας παραγωγός και αντιμέτωπος με τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Ευτυχώς δεν έχει περιστέρια να πετάνε και από πάνω. Τους ευχαριστώ λοιπόν μέσα από την καρδιά μου, όπως ευχαριστώ και όλους τους ακροατές που στέλνουν καθημερινά μηνύματα και στα δύο ραδιόφωνα που μας δίνουν δύναμη, κουράγιο και να ξέρετε ότι όταν μπαίνουμε να παλέψουμε κάπου για οποιοδήποτε λόγο, είμαι άνθρωπος που προσωπικά παλεύω μέχρι τέλους. Ακόμα και με τραυματισμό παλεύω μέχρι τέλους. Και δεν μπορώ τις μέτριες καταστάσεις, ούτε και τους μέτρους ανθρώπους. Γιατί δεν υπάρχει σταθερότητα. Αυτό που λείπει είναι σταθερότητα, η ασφάλεια. Πώς μπορώ εγώ να πω ότι πάω στο σπίτι μου όταν περιμένει το φανς να μου το πάρει? Ποιο σπίτι μου? Ποιο σπίτι μου? Δεν θα έχουμε σπίτια. Ποιος μιλάει για αυτά τα σοβαρά προβλήματα? Ποιος έχει βγάλει τα περισσότερα σκάνδαλα, και ειδικά για την αγροτική εκπομπή? Πόσα δεν είπαμε? Πόσα δεν είπαμε με την κυρία Στρίδου, με τον Τσιρανίδη? Λοιπόν, όλα αυτά. Πάμε λίγο στους μεγαλόσχημους. Τι, δεν άκουσα? Τι αύξηση πήρατε? 5 ευρώ? 5? 95%. 95 λοιπόν τις εκατό αύξηση. Πού? Από πού? Εισοδηματικές ενισχύσεις. Σε ποιους? Θα σας πω εγώ πού. Σε μητροπολίτες και αρχιεπισκόπους. Γι' αυτό ο υφυπουργός έλεγε μες στην Παναγία Σουμελά του Πατερημών. Πείτε μας να καταλάβουμε ποια είναι τα εκλογικά κέντρα. Πείτε μας εκεί στην εκκλησία. Ζείτε σε άλλο κράτος, σε άλλη χώρα? Είμαι χριστιανή ορθόδοξη και πραγματικά θέλω να σκίσω τα ρούχα μου. Και πολλοί από εσάς. Υπάρχουν βέβαια οι καλοί πατέρες, οι αγνοί, οι ταπεινοί, που πραγματικά αξίζουν όχι τη συμπάθεια, όλη την αγάπη μου, όλο το είναι μου. Τους το δίνω έτσι ελεύθερα. Αλλά είναι και αυτοί οι μεγαλόσχημοι που δυστυχώς, επειδή είναι ισόβιοι μέχρι τέλους, μπορεί να είναι άρρωστος, μπορεί να είναι κάποιος να μην είναι στα καλά του, ξέρετε, είναι 80 φεύγα, έχει προβλήματα υγείας, παίρνουν άλλες τις εντολές, βάζουν το χέρι, υπογράφει. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει. Και γιατί 95% αύξηση σε αυτούς τους μισθούς των Μητροπολιτών και Αρχιεπισκόπου? Τι σημαίνει δηλαδή αυτό? Σήμερα οι συνολικές μεικτές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, ο βασικός μισθός είναι 2.740 ευρώ συν έξοδα παράστασης, επίδομα διδακτορικού. Ξέρετε πώς παίρνουν διδακτορικά, μεταπτυχιακού κτλ. Ανέρχονται. Ευτυχώς δεν έχει και επίδομα παιδιού, γιατί μετά, αγαπητοί μου κρατές, δεν ξέρω αν θα πάρω δίπλα του βουνό το Βέρμιο να το ανέβω. Ανέρχονται σε 2.840, πες κοντά 3.000 ευρώ μηνιαίως. Οι αποδοχές λοιπόν του κάθε Μητροπολίτη διαμορφώνονται μεταξύ 2.400, 2.475 και κάτι ψηλά. Τραγικό, έτσι. Με τον καθορισμό του συνόλου των αποδοχών στο επίπεδο των 4.670 κατηφεύγα ευρώ, οι συνολικές μηνιαίες μεικτές αποδοχές αυξάνονται λοιπόν κατά 60% για τον Αρχιεπίσκοπο και 95% για τον κάθε Μητροπολίτη. Αν πες το να το ξέρουμε, γιατί τέτοιος ντόρος, γιατί τέτοιος αγώνας? Τι να πω, τι να σχολιάσω εδώ? Τι να σχολιάσω όπου από Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πληρώνουμε χαράτσια, πληρώνουμε ακόμα γρόσια από ό,τι φαίνεται, στην εκκλησία μας, γιατί δικιά μας είναι η εκκλησία, δεν ανήκει σε κανέναν από όλους αυτούς τους μεγαλόσχημους και ούτε είμαι εναντίον με όλους, αλλά είναι τόσο λίγοι, όπως ακριβώς και οι

πολιτική σήμερα. Αυτό για να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο και για να κάνουμε μία ερμηνεία σχετικά με το τι συμβαίνει με τον κόσμο γύρω μας. Και μην νομίζετε ότι ανοίγοντας το κινητό είναι εμείς και ο κόσμος. Δεν είναι αυτό στο δημοτικό που βλέπαμε εμείς και ο κόσμος και μαθαίναμε και κάνα δύο πραγματάκια και ερευνούσαμε και μελετούσαμε. Σήμερα δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Πολλά άλλα. Και ήθελα να πω ακόμα περισσότερα για το τι συμβαίνει με τις δημοσκοπήσεις, γιατί έκανα και εγώ την έρευνά μου και καλό θα είναι να κάνετε και εσείς, να δούμε ακριβώς πώς εξελίσσεται αυτή η προώθηση, η οποία είναι μια νέα προώθηση που θα έρθουν αντιμέτωπα τα παιδιά μας την επόμενη δεκαετία, όπου εκεί θα πουλάνε και θα αγοράζουν. Προς το παρόν, αυτό που θέλουν να αγοράσουν είναι την ψήφο και τη συνείδηση. Ξεκινώντας πάνω απ' όλα με τη συνείδηση. Και όταν δουλεύει ο αλγόριθμος που έχουμε στο κινητό, αν πω εγώ αυτή τη στιγμή ψάχνω για καναπέ, μόλις ανοίξω τη σελίδα του Facebook, μου βγάζει καναπέδες. Θα μου πείτε τι, μας παρακολουθούν? Τι να μας παρακολουθούν, δεν έχουμε και τίποτα, είμαστε και καταχρεωμένοι και εμείς και τα τρισέγγωνά μας. Αλλά θέλω να σας πω πώς λειτουργεί το marketing και πώς συνειδητά πλέον, συνειδητά προωθείται η πιο λανθασμένη ατζέντα αυτής της εποχής. Θα κάνουμε όμως ένα σύντομο διαλυματάκι. Πολύ πολύ σύντομο. Θα έχουμε κοντά μας τον Δημήτρη τον Μιχαηλίδη να επανέλθουμε λίγο στη φύση, γιατί είμαστε συντηρητές της φύσης και επειδή δεν ζει στο χωριό ο Δημήτρης, είναι όλη μέρα στα χωριά και αυτό είναι πραγματικά που τον γεμίζει, διαφορετικά κλείνεται μέσα στο δωμάτιό του με βιβλία γύρω-τριγύρω, τα οποία οι περισσότεροι τα έχουμε στις αποθήκες. Εγώ προσωπικά δεν τα έχω, αλλά ξεχάσαμε τις βιβλιοθήκες που είχε το σπίτι. Και από εκεί καταλαβαίνετε ότι όταν ένας άνθρωπος δεν μελετά, έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Focus FM 103,6 Μάχη, FM 99,8 στην Αθήνα και επανερχόμαστε πολύ πολύ σύντομα.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Αγροτική Κυριακή, κάθε Κυριακή 6 με 8, στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα, στην υπόληψία Στέφανος Εμμανουήλ. 103,6, Focus FM, Μάχη FM 99,8, στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6907-483-484. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Παύλο, τον Νίκο για τη συμμετοχή τους και φυσικά... θέλουμε και απόψεις, θέλουμε και γνώμες, θέλουμε να μεταφέρουμε τη δική σας φωνή. Γι' αυτό, 7.30 ώρα ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς. Σημειώνετε τα νούμερα της εκπομπής 2310-500-676, 2310-500-677. Και πάμε να καλωσορίσουμε για ακόμα μία φορά τον συνεργάτη πλέον αυτής της εκπομπής, της Αγροτικής Κυριακής, τον κύριο Δημήτρη Μιχαηλίδη, από τον Καταχά Πιερίας, από εκεί είναι το χωριό του, έτσι για να σε βάλω μέσα στο χωριάτικο, στη χωριάτικη συζήτηση, σαν τη σαλάτα, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα. Και μιας που ασχολείσαι και με την κτηνοτροφία πάρα πολλά χρόνια, εγώ βάζω αγκούρια, ντομάτες, κρεμμύδια, εσύ, Δημήτρη μου αγαπητέ, θα βάλεις τη φέτα, την καλή όμως, έτσι.
1: Έτσι όπως τα λες. Λοιπόν. Καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά το Στέλιο. Ο Στέλιος είχε με υγεία. Είχε χρόνια, είχε γενέθλια αυτές τις μέρες.
0: Πολύ σωστά. Παρατηρητικός.
1: Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Αυτή τη φορά έκαναν ένα ταξίδι όχι προς τα χωριά όπως συνήθως κάνω, δεξιά-αριστερά στην Ήπεθρο. Αυτή τη φορά πήγα ένα ταξίδι, πήγα με το τρένο βέβαια. Μην νομίζετε ότι έχει ακρίβεια. Ταλαιπωρήθηκα. Πήγα στην Αθήνα γιατί κάναμε τη γιορτή για την Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος στο Σύνταγμα. Ναι, στο Σύνταγμα υπαίθρια, στήσαμε εξέδρα με γάφωνα, πράγματα κτλ. Ήρθε κόσμος και συζητήσαμε το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος. Ήταν η Παγκόσμια ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος 5 του μηνός. Εντάξει, θα μου πεις, είναι όλοι οι σύλλογοι περιβαλλοντολογικοί κτλ. Όχι. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας ήταν ότι ο υπαρκόν ένα φροντιστής του περιβάλλοντος, όχι συντηρητής απλώς, φροντιστής του περιβάλλοντος, στα αγγλικά θα το λέγαμε steward of the land, ο φροντιστής του περιβάλλοντος είναι ο αγρότης. Αυτή είναι η δουλειά του. Φροντίζει το περιβάλλον να βρίσκεται σε ισορροπία για να ζει. Λοιπόν, και αυτό που είπαμε εκεί πέρα είναι ότι οποιαδήποτε υπερσυγκέντρωση είναι, δημιουργεί θάνατο. Είτε πρόκειται για τη βιομηχανία, η οποία δημιουργεί ρυπάνσεις, προβλήματα κτλ. Είτε πρόκειται για 3.000 πρόβατα σε ένα στάβλο, σε μια περιοχή που δεν αντέχει αυτό το πράγμα, γιατί το βάλαμε σε 20 στρέμματα, είναι θνησιγενές. Λοιπόν, ο φροντιστής του περιβάλλοντος είναι ο αγρότης. Ο γεωργός, ο κτηνοτρόφος, ο ψαράς, ο δασοκόμος. Και το είπαμε με πάρα πολύ ένταση αυτό. Είπαμε επίσης ότι η ισορροπία είναι η βασική συνθήκη για την αειφορία του περιβάλλοντος. Η ισορροπία, τίποτα άλλο, όχι πολλά πρόβατα, λίγα πρόβατα κτλ. Σε σχέση με το περιβάλλον, αυτό που στον τουρισμό το λένε φέρουσα ικανότητα, σε σχέση με το περιβάλλον, μπορεί. Λοιπόν, αγαπητή Δήμητρα, να το ξαναπούμε ότι η Ελλάδα είναι ένας βράχος ρηγμένος στη θάλασσα, στα ποιητικά. Να το δούμε πολύ απλά. Είναι το 76% των εδαφών της, είναι πάνω από 600 μέτρα υψόμετρο. Είναι ένας βράχος ρηγμένος στη θάλασσα. Δεν είναι η Αμερική, δεν είναι η Ρωσία, δεν είναι η Ουκρανία, χιλιάδες στρέμματα επίπεδα. Δεν είναι η Γαλλία, δεν είναι η Γερμανία, δεν είναι η Ολλανδία κάτω από το νερό. Είναι ένας βράχος ρηγμένος στη θάλασσα. Για να φροντίσουμε εμείς οι αγρότες αυτό το περιβάλλον πρέπει να έχουμε μικρές μονάδες. Όποιος λέει την ανοησία ότι στην Ελλάδα είναι μικρές οι μονάδες και γι' αυτό έχουμε πρόβλημα, όχι, είμαστε ευτυχείς που είναι μικρές οι μονάδες. Άλλο ότι πρέπει να συνενώνονται οικονομικά με συνεταιρισμούς. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Πρέπει να είναι μικρές για να είναι προσαρμοσμένες στο περιβάλλον και να φροντίζουν το περιβάλλον για να σώσουμε το περιβάλλον. Λοιπόν, ο αγρότης είναι ο υπαριθμόν ένα φροντιστής. Το δεύτερο είναι ότι η αγροδιατροφή δεν είναι απλώς παράγω τρόφιμα. Δεν είναι ο αγρότης, έκανε τόσα κιλά και τώρα μερικοί λένε ανάλογα με τα κιλά του να είναι επιδοτής κτλ. Αυτά είναι φλιναφήματα. Είναι λάθος. Η σωστή τοποθέτηση είναι ότι η αγροδιατροφή μας πρέπει να είναι ισόρροπη με το περιβάλλον. Εμείς δεν είχαμε βόδια, ούτε μοσχάρια, ούτε αγελάδες. Αυτά τα είχαν στη Γαλλία, τα είχαν στη Γερμανία, τα είχαν στην Αγγλία. Εμείς είχαμε πρόβατα και κατσίκες. Η αρχαία Ελλάδα είχε πρόβατα και κατσίκες, είχε και κοντόπουλα. Αν είχαν καμία γελάδα ή κανένα μοσχάρι, κάνανε μια μεγάλη θυσία στο Θεό και
0: το
1: μοιραζόντουσαν όλοι μαζί το φαγητό.
0: Yes. Θα το συνδυάσω έτσι κάπως, γιατί δίνανε πολύ μεγαλύτερη ουσία, όπως είπε, στα εγωπρόβατα, από την αρχαιότητα ακόμη.
1: Μπράβο, μπράβο. Αυτό λοιπόν είναι προσαρμοσμένο και ο Έλληνας έχει την αναγνωρισμένη από όλο τον κόσμο μεσογειακή διατροφή. Στην μεσογειακή διατροφή προβλέπεται δύο γεύματα, δύο μερίδες το λένε, δεν έχει σημασία. Δύο γεύματα την εβδομάδα να είναι κόκκινο κρέας. Έχει και άσπρο κρέας, δηλαδή κοτόπουλο κτλ. Έχει και ψάρια. Έχει, δηλαδή δεν μιλάμε ότι είναι εναντίον του κρέατος. Η μεσογειακή διατροφή είναι μια ισορροπημένη διατροφή για τους ανθρώπους της Μεσογείου που αποδείχθηκε ότι βοηθάει το καρδιαγγειακό κτλ. Κτλ. Με λεπτομέρειες. Αυτή η διατροφή, αγαπητή μου Δήμητρα, είναι ισορροπημένη. Όταν από λόγους εμπορικούς, εισαγωγέων, εμπόρων δηλαδή, εμείς έχουμε καταντήσει να εισάγουμε σε ετήσια βάση 2 δισεκατομμύρια, για το Θεό Δήμητρα, 2 δισεκατομμύρια ευρώ εισάγουμε σε ζωικά προϊόντα, κυρίως μοσχάρι. Το 85% του καταναλούμενου μοσχαρίσιου κρέατος είναι εισαγωγής. Και το 50-60%, 55% είναι χοιρινό. Ο γύρος ο ελληνικός γίνεται με ολλανδικό χοιρινό. Λοιπόν, αν αυτά βρεθούν σε ισορροπία, η Ελλάδα θα ζήσει πάρα πολλούς αιώνες ακόμα. Αν βρίσκονται σε ανισορροπία, θα πεθάνει η Ελλάδα ακόμα και εκ λόγων διατροφής. Και τι άλλο είπαμε εκεί πέρα, στην πλατεία εκεί στο Σύνταγμα, είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Εκεί είναι μια οργάνωση που λέγεται ΠΑΚΟΕ, Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών, ο καθηγητής, ο συνταξιούχος τώρα, ο Παναγιώτης ο Χριστοδουλάκης, τους έχει οργανώσει και έκανε μια καταπληκτική εκδήλωση. Ακούσαμε εκεί πέρα τον αντιδήμαρχο, την αντιδήμαρχο, την Όλγα Αθηναίων, ακούσαμε εκπροσώπους από διάφορα κόμματα, όμως κυρίως ακούσαμε την Μπέση τη Βασιλική που ήταν δικηγόρος, ακούσαμε τον Στέλιο το λογοθέτη, θα το θυμάστε μερικοί, ήταν παλιά δήμαρχος, χημικός μηχανικός είναι, ακούσαμε την Παπαγεωργίου τη Σοφία. Γιατί τα λέω τα ονόματα? Ότι δεν ήταν ένας μόνο, ήταν ο Γρηγόρης ο Μαλτέζος, ενεργειολόγος, ήταν Γιαννέλης, ήταν Ντούρμας που μας είπε για την Νασοπό ποταμό και γίνονται πολύ τραγικά πράγματα. Και κάποιος μας μίλησε και για αυτούς τους μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες, εναντίον τους βέβαια, έτσι, ο Κερασιώτης. Από όλα αυτά τα πράγματα, αυτό που μας έμεινε ήταν ότι πήρανε όλοι κάποιες ωραίες εκδόσεις πολυσέλιδες για το καλοκαίρι του 2026, για την ποιότητα των νερών κολύμβησης, για τη διαχείριση του νερού και την προστασία τους, ένα περιοδικό. Προσπαθώ μέσα σε όσο δυνατόν λιγότερα λεπτά να σας πω μια καταπληκτική εκδήλωση εκεί στο Σύνταγμα. Δεν είναι μόνο για διαδηλώσεις, είναι και για τέτοια ωραία πράγματα. Και μεταξύ άλλων είπαμε ότι το περιβάλλον είναι θέμα τοπικό. Δεν μιλάμε ότι παράγονται η κοπριά στην Ιταλία και γίνεται η αφομοίωσή της στην Ελλάδα. Πρέπει σε τοπικό επίπεδο το περιβάλλον να συνεχίσει να ζει. Και μεταξύ όλων αυτών των πραγμάτων, άρα μιλήσαμε και για τις οικογενειακές, τις μικρές μονάδες παραγωγής, οικογενειακής μορφής εκμεταλλεύσης, 150-200 μέχρι 250 πρόβατα και μάλιστα μετακινούμενα, γιατί η Ελλάδα δεν έχει αρκετά χόρτα να ταΐσει αρκετό τα πρόβατά της, τέλος πάντων τα κατσίκια της κτλ. Και πρέπει να μετακινούνται ακριβώς όπως γίνεται η βλάστηση. Εάν τα σταυλίσουμε, τα βάλουμε σε ένα μέρος και αντί να τα βλέπουμε σαν πρόβατα και συντρόφους του αγρότη τα βλέπουν σαν μηχανές παραγωγής γάλακτος, τότε έχουμε καταστρέψει και το περιβάλλον και έχουμε καταστραφεί και εμείς. Και μην ξεχνάτε ότι σε αυτή την περίπτωση συνήθως τα ταΐζουμε με εισαγόμενες τροφές, μην πω για τη σόγια, έτσι τα θυμάμαστε τι γίνεται, μην πω για μεταλλαγμένες τροφές, και τους δίνουμε και, πώς το λένε αυτά, κάποιες πέτρες λήξεως, όχι που έχουν λήξει, που τις γλύφεις για να πάρουν τα εχνοστοιχεία. Μιλάμε για μια βιομηχανική κτηνοτροφία τραγική. Ήταν εκεί πέρα και η Μάγδα Κοντογιάννη, την ξέρεις αγαπητή μου Δήμητρα, η οποία το έδειξε στο διαδίκτυο. Δηλαδή σήμερα άμα πας στο, πώς το λένε αυτό, στο Facebook, μπορείς στην Μάγδα την Κοντογιάννη, ελληνικά όλα με τόνους κανονικά, μπορείς να βρεις όλες τις εισηγήσεις που γίνανε εκεί πέρα. Γιατί τις τραβούσε και τις ανέβασε. Προστασία του περιβάλλοντος, χωρίς τον αγρότη που είναι ο υπαριθμόν ένα φροντιστής του περιβάλλοντος, είναι λάθος.
0: Και μια που τα θέσαμε όλα αυτά τα θέματα και είπαμε για τον τόπο, παρακολούθησε την εκδήλωση.
1: Τι είπες?
0: Υπήρξε κόσμος που παρακολούθησε την εκδήλωση.
1: Ού, βέβαια. Βέβαια. Και κόσμος υπήρχε και κόσμος.
0: Υπήρχε δηλαδή συμμετοχή αρκετά μεγάλη.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Εγώ ενθουσιάστηκα.
0: Το Σύνταγμα μετατράπηκε σε μια μικρή όαση, να το πούμε έτσι, από ένα πολύ όμορφο διάλογο, για να μπορέσουμε έτσι να φέρουμε και να κάνουμε λίγο αποκέντρωση, βρε Δημήτρη μου. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή, γιατί όλη αυτή η συσσόρευση όλου του κόσμου ένας πάνω στον άλλον, ενώ υπάρχει όλο αυτό που λέμε, όταν αγαπάμε τη φύση βρισκόμαστε και κοντά σε αυτήν.
1: Όπως το λες ακριβώς. Θα ήθελα
0: λοιπόν,
1: να
0: πάμε ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να συζητήσουμε και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όλοι μας, οι περισσότεροι, όχι απλά ψωνίζουμε επεξεργασμένα σκουπίδια, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, και ξεκίνησα λίγο έτσι από την εκπαίδευση, από την πρωτοβάθμια ακόμα, γιατί δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τις λέξεις και δεν μπορούμε να μιλήσουμε πλέον καλά ελληνικά. Και αυτό δεν είναι μόνο από το περιβάλλον και από την σημερινή κοινωνικό εκφυλισμό, θα έλεγα εγώ. Πάμε λίγο και στο κομμάτι της διατροφής. Και εδώ πέρα μου έστειλες και ένα άρθρο, στο οποίο η κυρία Αγαπηδάκη αναφέρεται για τους καινούριους κανόνες υγιεινής των σχολικών κηλικίων, χώρων εστίασης και αυτόματων πολιτών. Θα σταθούμε και λίγο εδώ, κύριε Μιχαηλίδη. Εντός των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και καθορισμός των επιτρεπόμενων προς διάθεση προϊόντων. Τελικά τι συμβαίνει? Όντως θέλουν να προστατεύσουν τα παιδιά μας ή έχει στηθεί κάτι άλλο το οποίο εμείς δεν το γνωρίζουμε και θα έπρεπε να το ξέρουμε?
1: Αγαπητή μου Δήμητρα, η κυρία είναι πάρα πολύ πονηρή. Όταν ακόμα και την πιο αγαθή πρόθεση, ας πούμε, είπανε ότι μέχρι τις 16 Ιουνίου θα πρέπει να έχουμε όλοι αυτά τα καινούργια φαρμακεία. Εγώ το βλέπω
0: τι
1: σωστό. Ήμουνα στα νιάτα μου και πρόσκοπος. Ήξερα και πρώτες βοήθειες.
0: Μήπως θα πει ότι θα έπρεπε να έχουμε, αγαπητέ Δημήτρη?
1: Εγώ λέω ότι ήξερα και από πρώτες βοήθειες, είχα και πάντα μαζί μου ένα φαρμακείο. Πάντα, ασχέτως τι έλεγε το αυτοκίνητο. Τότε ήμασταν με τα πόδια περισσότεροι. Δεν μου φεύγει από το μυαλό ότι κάποιος πήρε την πληροφορία εγκαίρως, έκανε τις, πώς λένε, τις παραγγελίες στην Κίνα και γεμίζει την αγορά με τέτοια τσαντάκια για τις πρώτες βοήθειες. Η πρόθεση είναι σωστή. Αυτά τα πράγματα που γράφει μέσα, μετά από 2 μήνες, 3 και μάλιστα στο καλοκαίρι της Ελλάδος, θα είναι άχρηστα, θα έχουν απαξιωθεί. Κάποιος θα κάνει business. Ασχέτως αυτού είναι σωστό. Επομένως, αν με ρωτάς για την κυρία Αγαπηδάκη για τα κηλικία. Ναι, είναι σωστά και θα ήταν ακόμη πιο σωστά αν τα έλεγε ότι πρέπει να είναι βιολογικά. Τα παιδιά μας και τα μάτια μας. Από αυτό
0: συγγνώμη,
1: το σημείο...
0: Συγγνώμη, προεκλογών, ένα χρόνο πριν τις εκλογές, 4 και 4, 8 έτη θητείας, τώρα θυμήθηκε για την υγιεινή στα κηλικία.
1: Ένα είναι αυτά που λέω ότι δεν...
0: Είναι αυτό που λέμε ότι έχουμε παραμορφωθεί από τις πολλές επιμορφώσεις γενικότερα, Δημήτρη, εγώ αυτό θέλω να πω στον κόσμο, και ότι πλέον επιλέγουμε από το περιτύλιγμα. Δεν είμαστε πλέον ο κόσμος που θα ψάξει, θα μελετήσει, θα ερευνήσει, να δει Αυτός ο άνθρωπος κάνει για αυτή τη δουλειά, κάνει για αυτή τη θέση.
1: Λες βαριές κουβέντες. Εγώ να μην το ξεχάσω να αναφέρω ότι εκεί στο Σύνταγμα προχθές 5 του μηνός μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και για το μικροβίωμα. Το μικροβίωμα είναι το άθροισμα των μικροβίων, των μικροοργανισμών κτλ. Που συμβιώνουν με τον άνθρωπο. Εγώ σαν άνθρωπος έχω περίπου 10 τρισεκατομμύρια κύτταρα. Και εσύ έχεις άλλα 10 τρισεκατομμύρια και ο κάθε άνθρωπος έχει 10 τρισεκατομμύρια κύτταρα. Αυτά είναι το κορμί του. Τα οποία βρίσκονται συμβιωτικά με άλλα 100. 10 είναι τα δικά μου, με άλλα 100 τρισεκατομμύρια μικροοργανισμούς, ιούς, βακτήρια, μύκητες κτλ. Αυτό το μικροβίωμα είναι αυτό που εξασφαλίζει ότι ο άνθρωπος ζει, αλλιώς πεθαίνει. Αυτό το μικροβίωμα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι τοπικό. Εάν πάρω μια εξαιρετική ντομάτα από την Τινησία, έχει επάνω της το μικροβίωμα της Τινησίας. Πιθανό να έχει επάνω της κάποιο από τους ιούς που είναι εκεί πέρα συμβιωτική, που έχει εκεί τους, τα καλά κύτταρα και τα λοιπά που, είναι τα, που υποστηρίζουν τον άνθρωπο. Άμα έρθει όμως στην Ελλάδα δεν έχει τους ανταγωνιστές και θα με καταστρέψει. Θα πάθω αλλεργία, θα πάθω αυτοάνοσα νοσήματα. Είναι τρομερό πράγμα και αυτό το μικροβίωμα βρίσκεται στο παχύ άντερο του ανθρώπου. Γι' αυτό λένε ότι ο νέος εγκέφαλος πλέον του ανθρώπου βρίσκεται στο κολάντερο. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε. Το περιβάλλον είναι τοπικό θέμα. Δεν γίνονται να έχεις την παραγωγή του ρύπου στην Ουκρανία και στην Ελλάδα να έχεις καθαρό σαρωνικό ή θερμαϊκό. Δεν γίνεται. Πρέπει σε τοπικό επίπεδο να υπάρχει ισορροπία ακριβώς όπως το μικροβίωμα. Και επειδή κάποιοι θα πούνε τώρα τι λέει ο Δημήτρης, απλώς λέω ότι αναφέρθηκε εκεί πέρα, θα σας πω σε όλους ότι το Σαρντονέ είναι ένα εξαιρετικό σταφύλι. Άλλο Σαρντονέ βγαίνει στην Σαντορίνη, άλλο στην Πιερία, άλλο στην Κέρκυρα, άλλο στην Πάρο. Γιατί επιδρά το μικροβίωμα και πώς το λένε αυτό το μικροβίωμα? Τερουάρ. Αν ξέρει κάποιος από κρασιά, η λέξη τερουάρ είναι ακριβώς το μικροβίωμα της περιοχής που ζυμώνεται με το προϊόν. Λοιπόν, στη διατροφή είπαμε ότι δεν μιλάμε για τα επεξεργασμένα, αλλά πρέπει να τρώμε μόνο όσο το δυνατόν πιο πράγματα απευθείας από τη φύση ή προϊόντα ζύμωσης. Το ψωμί είναι προϊόν ζύμωσης. Το θυμάστε που λέμε, αφού το ζυμώσουμε μετά το αφήνουμε να φουσκώσει. Η λέξη φουσκώσει είναι ότι κάποιοι μύκητες δουλεύουν μέσα του. Το ψωμί είναι προϊόν ζύμωσης. Το τυρί είναι προϊόν ζύμωσης. Το κρασί είναι προϊόν ζύμωσης. Οι ελιές, αν θυμάστε που τις βάζουμε σε νερό και τις κρατάμε, ξέρω εγώ, 3-4 μήνες για να ζυμωθούν και τα λοιπά, για να γίνουν βρόσιμες, αυτά είναι προϊόντα ζύμωσης. Το σαλάμι αέρος, όχι το βραστό, ούτε τα εξεργασμένα. Όπως κάναμε παλιά, το σύγκλινο, το χοιρινό, το βάτερο να σας τη λείπα. Αυτά είναι προϊόντα ζύμωσης. Η ζύμωση έχει όλο το μικροβίωμα της περιοχής και βοηθάει τον άνθρωπο να ζήσει. Λοιπόν, ναι με προστασία περιβάλλοντος, αλλά όταν το περιβάλλον...
0: Είναι αυτό που λένε για να καταλάβουν οι ακροατές, Δημήτρη, χωρίς μαγιά ψωμί δεν φτιάχνεις.
1: Α, μπράβο, πες του, και γιαούρτι δεν φτιάχνεις χωρίς μαγιά.
0: Αυτά
1: τα καινούργια επιδόρπια είναι καταστροφικά.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, αγαπητή, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχει καμία εκδήλωση να αναφέρεις.
1: Γιατί έχω την ευκαιρία να σας τα πω.
0: Σ' ακούμε, ναι. Δημήτρη. Σ' ακούμε.
1: Α, ωραία. Λοιπόν, και βέβαια είχαμε εκεί πέρα, ήταν εκεί πέρα όπως είπα και η Μάγδα Κοντογιάννη, η οποία μας ανέφερε για την μετακινούμενη κτηνοτροφία. Φέτος είναι το διεθνές να πάρει ευχή και στην Ελλάδα δεν το λέει κανένας. Όχι απλώς δεν το λέει, στις 29 Μαΐου το μεσημέρι, Παρασκευή, άκουε, θα τρελαθώ. Το μεσημέρι η ώρα 1:50 δουλεύανε οι δημόσιες υπηρεσίες και βγάλανε απόφαση να μην επιτρέψουν μετακινήσεις στα πρόβατα. αυτούς τους κτηνοτρόφους που τους σκοτώνουν, τους δολοφονούν, τι θα ταΐζουν τα ζώα τους αν δεν φάνε τώρα τα ζώα τους τα βότανα με τα εθέρια έλαια που τους προστατεύουν από 100 πράγματα. Έτσι εμείς έχουμε βρει τώρα όλα τα φάρμακα, είναι κάποια εθέρια έλαια που τα απομονώσαν και τα κάνανε χάπια. Λοιπόν, αν δεν πάνε τα ζώα πάνω στο βουνό, αν δεν μειωθεί το κόστος και τους εξαναγκάζουν να έχουν ζωοτροφές και να μην μετακινηθούν, αυτά τα ζώα πώς θα αντιμετωπίσουν τη ζωή? Αυτά έχουν συνηθίσει κάθε καλοκαίρι να πηγαίνουν στα ορεινά και το χειμώνα να κατεβαίνουν στα θερινά. Ήταν η μετακινούμενη κτηνοτροφία. Στην Ελλάδα έχουμε 3.600 μέλη στον Σύλλογο Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων, στο Δίκτυο Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων. Λοιπόν, φέτος είναι το Διεθνές Έτος Βοσκοτόπων και Βοσκών. Γιατί ο ΟΗΕ κατάλαβε ότι η ισορροπία της φύσης εξασφαλίζεται από υγιούς βοσκούμενους βοσκότοπους και δάση. Για τον ίδιο λόγο που πριν από 50-60, που δεν θυμάμαι πόσα χρόνια, κάτι παραπάνω από 60 χρόνια, έγινε η σύμβαση Ραμσάρ, εσύ τα ξέρεις σαν γεωτεχνικός, όπου στην πόλη Ραμσάρ που ήταν τότε στην Περσία, όλα τα κράτη μαζευτήκαν και είπανε οι υγροβιότοποι είναι η μήτρα παραγωγής ζωής στον πλανήτη. Λοιπόν, τους υγροβιότοπους ό,τι και να γίνει δεν τους σκοτώνουμε, δεν τους βομβαρδίζουμε, δεν μετέχουν στους πολέμους, προστατεύονται, δεν τους καλλιεργούμε, δεν τους κάνουμε τίποτα. Και έχουμε τη συνθήκη Ραμσάρ. Λοιπόν, για τον ίδιο λόγο τα κράτη όλα μαζί, ο ΟΗΕ δηλαδή, με πρόταση του FAO, ο FAO είναι ο Food and Agriculture Organization, ο Οργανισμός για τη Γεωργία και την Τροφή, είπε θα είναι φέτος το Διεθνές Έτος Βοσκοτόπων και Βοσκών, γιατί αυτοί εξασφαλίζουν την ισορροπία στο περιβάλλον. Και εμείς πάνω σε αυτό στις 29 Μαΐου, το μεσημέρι, δηλαδή το μάθαμε από Δευτέρα που μας πέρασε, έτσι τώρα προχθές, βγάλανε εγκύκλιο που έλεγε απαγορεύεται μετακινήσεις. Άισε το καλό.
0: Τέλεια.
1: Και βέβαια τι θα φάμε αφού δεν θα το δουν αυτά.
0: Μετά τη μεγάλη ζωοκτονία στη χώρα μας, Δημήτρη, μετά τη μεγάλη ζωοκτονία, μετά τις θανατώσεις όλων αυτών των ζώων που έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο διάστημα και φαίνεται ότι βρίσκουν ένα τείχος στην ουσία κτηνοτρόφοι και δεν μπορούν να συνεχίσουν την κτηνοτροφία βάσει νομοθεσίας, έτσι. Εδώ έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Αυτό πρέπει να κατανοήσουν οι κυβερνώντες και όλοι οι πολιτικοί.
1: Τώρα βάζεις ψηλά...
0: Ότι η βάση της οικονομίας, η βάση... Δεν ξέρω αν με ακούς, Δημήτρη, έχει κάτι το τηλέφωνο.
1: Συνέχεια.
0: Ωραία. Η βάση της οικονομίας, της εθνικής οικονομίας στηρίζεται στον πρωτογενή τομέα. Και δεν μιλάει κανένας. Ούτε παρεμβαίνει κανένας, παρά μόνο με δυστυχώς όλες αυτές τις αποφάσεις που έχουν φτάσει σήμερα τους ανθρώπους να εγκαταλείπουν αναγκαστικά ή να έλεγα σε εισαγωγικά με τη βία ένα επάγγελμα το οποίο είναι παραδοσιακό επάγγελμα.
1: Αγαπητή μου Δήμητρα, κυρία Τρεμπελή, δεν υπάρχει μεγάλο κράτος, ισχυρό κράτος σήμερα στον πλανήτη που να μην έχει ισχυρό πρωτογενή τομέα. Είτε θέλεις τον Καναδά, είτε θέλεις την Αμερική, είτε θέλεις τη Ρωσία, είτε θέλεις οποιοδήποτε κράτος μεγάλο, Γαλλία, Γερμανία, έχουν ισχυρό πρωτογενή τομέα. Μπορεί να έχουν και βιομηχανία, μπορεί να έχουν και τάγκ, μπορεί να έχουν και οτιδήποτε άλλο. Αλλά ο πρωτογενής τους τομέας είναι ισχυρός και είναι επαρκής για να έχουν επισιτιστική ασφάλεια. Ένα κράτος που οι κυβερνώντες δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια, την επισιτιστική, εγκληματούν εναντίον του έθνους. Σήμερα δεν παράγουμε, έχουμε γίνει μεταπρατικοί, στηριζόμαστε στο εμπόριο. Φέρνουμε 2 δισεκατομμύρια τροφές ζωικής προέλευσης από το εξωτερικό, 2 δις περισσότερο από τα πετρέλαια. 2 δις είναι τρομερό και κανένας δεν μιλάει τίποτα ότι πρέπει να στηθεί αυτό το πράγμα ξανά. Χάσαμε 500-600 χιλιάδες ζώα, μικρά ζώα κυρίως, έτσι, χάσαμε και μερικές αγελάδες και δεν τρέχει τίποτα. Οι αποζημιώσεις τους έρχονται μετά από 6 μήνες, μετά από 12 μήνες, μετά από 22 μήνες.
0: Θα ξέρουμε, Δημήτρη. Δυστυχώς, δυστυχώς. Και ευτυχώς όμως που εδώ μας δίνετε βήμα και τα λέμε όλα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Δημήτρη, γιατί φτάσαμε ακριβώς για το διαφημιστικό μας διαλυματάκι. Εδώ θα είμαστε όλο το καλοκαίρι.
1: Και εγώ σας ακούω συνεχώς.
0: Να είστε καλά, Δημήτρη. Χαιρετισμούς από όλο τον κόσμο και τους ακροατές που στέλνουν μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα περάσουμε για ένα διαφημιστικό διαλυματάκι. Ήταν ο Δημήτρης Μιχαηλίδης και θα επανέλθουμε με Λίνα Στρίδου και τον παραγωγό μας από το Αμίντο, Μανιάκη λοιπόν, τον κύριο Σάκη Γιορετζίδη. Ένα σύντομο διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

0: Επιστρέψαμε, Αγροτική Κυριακή. Πριν ξεκινήσουμε έτσι τη συζήτηση και τα λοιπά, ενημερώνουμε σε όλο τον κόσμο, Fox FM 103,6, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Πλέον έχουμε μάθει να μιλάμε, αγαπητέ Δημήτρη, σκληρά. Ώρες, επειδή έχεις παρευρεθεί στις περισσότερες από όλους τους πανεπιστήμονες, να το πούμε, και τους απλούς ανθρώπους, έχεις παρευρεθεί σε πάρα πολλές εκδηλώσεις, ημερίδες, διμερίδες, τριμερίδες και νυχτερίδες, και πλέον δυστυχώς πρέπει να λέμε κάποια πράγματα με το όνομά τους, και το ξέρω ότι το λες, αλλά είναι και κάποιες στιγμές που πραγματικά μόνο αγανάκτηση και εξοργισμό μπορούν να φέρουν. Εμείς όμως προσπαθούμε να κρατάμε αυτές τις αποστάσεις για να μπορέσουμε να κρατήσουμε και το μικροβίωμα, καταλαβαίνεις, γιατί δυστυχώς στην κοινωνία μας όλα δεν είναι τέλεια, έχουμε και αυτά που έχουμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, να χαιρετήσω όλους τους ακροατές όσους συντονίστηκαν τώρα στη δεύτερη ώρα της Αγροτικής Κυριακής, στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα, στην ηχοληψία επιμέλεια παραγωγής Στέφανος Εμμανουήλ. Να δώσω πολλούς χαιρετισμούς στα χωριά μου, στον Τρίλοφο της Βέρειας και στα Μονόσπιτα της Νάουσας. Τώρα θα μου πείτε κάτι χιλιόμετρα διαφορά, πολύ μακριά πήγα και εγώ νύφη, τέλος πάντων. Αλλά επειδή αγαπώ τόσο τον τόπο μου και τον σύζυγο τον γνώριζα στη Θεσσαλονίκη, δεν ήξερα ότι ήταν ο καημένος από το διπλανό χωριό. Τελικά όσο θέλαμε να φύγουμε και νέοι ακόμα από το χωριό μας, τόσο η μοίρα μας έφερε πιο κοντά. Και μάλιστα πιο δυνατά, πιο ισχυρά. Οι δεσμοί πλέον είναι τόσο ισχυροί που θα κάνουμε τα πάντα για να μην, εγκαταλείψουμε αυτόν τον υπέροχο τόπο, τον ιερό τόπο, τον ευλογημένο τόπο, και πόσο μάλλον μιλάμε για τον ομό Ιμαθίας. Να πω επίσης ότι όλος αυτός ο κάμπος που μοιράζεται, γιατί ανήκαμε και κάποτε ανήκαμε και στον ομό Θεσσαλονίκης, για όσους δεν γνωρίζουν. Ο κάμπος λοιπόν των Γιαννιτσών εμπεριέχει τρεις νομούς. Το νομό Πέλλας, το νομό Ιμαθίας, πιάνει και λίγο έτσι άκρη Πιερία και Δυτική Θεσσαλονίκη. Ο κάμπος είναι πολύ μεγάλος και έχει πολύ μεγάλη ιστορία για την λίμνη των Γιαννιτσών τότε που αποξηράνθηκε και τα λοιπά. Σε μια άλλη εκπομπή θα κάνουμε και μια ανάλυση, αλλά έχετε ακούσει σίγουρα στις εκπομπές μας για τη γνωστή Τάφρο 66. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όχι μόνο ήταν το βασίλειο των Εγών των Μακεδόνων, γιατί υπήρχε λιμάνι στη Νέα Πέλα και λοιπά, όλη η περιοχή εδώ ήταν θάλασσα πριν χιλιάδες χρόνια, αντιλαμβανόμαστε ότι εκτός από το εμπορικό κομμάτι, τη διασταύρωση αυτή και των τριών ηπειρών, υπήρχαν και υπάρχουν μέχρι και σήμερα οι εμπορικοί άνεμοι. Οι εμπορικοί άνεμοι συγκεντρώνονται λοιπόν πάνω ακριβώς από τον κάμπο των Γιαννιτσών, οι οποίοι εισέρχονται από βόρεια, βορειοανατολικά, βορειοδυτικά, και υπάρχει μία συνάντηση η οποία δεν είναι και τόσο καλή. Όλα αυτά τα φαινόμενα, τα φυσικά φαινόμενα που υπάρχουν εδώ και χρόνια, χιλιάδες χρόνια θα έλεγα, δημιουργούν έτσι και τις έντονες, και λόγω της θερμοκρασίας και της εποχής, δημιουργούν έτσι έντονα αυτά τα καιρικά φαινόμενα, τις χαλαζοπτώσεις που έχουμε εμείς, οι οποίες καταστρέφουν ολοσχερώς τις περισσότερες φορές τις καλλιέργειες των γύρω περιοχών και συγκεκριμένα της κεντρικής Μακεδονίας, και όχι μόνο, έτσι, σε πάρα πολλές περιοχές, αλλά εδώ έχουμε έτσι ένα σοβαρό πρόβλημα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τέτοια φαινόμενα και είχαμε πολύ πολύ μεγάλες καταστροφές. Ξεκινώντας λοιπόν, θα πάμε λίγο βόρεια, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Τάκη Γιορετζίδη, φίλος παραγωγός, που πραγματικά αν μπείτε και στο Facebook που έχει στο προφίλ του κανονικά Σάκης Γιορετζίδης, θα δείτε τόσο ωραία βίντεο, πώς φυτεύει και τι φυτεύει. Έχει τα πάντα ο άνθρωπος. Πόσες φορές μας έχει καλέσει και εμείς ακόμη δεν αξιωθήκαμε να πούμε ότι να, θα πάμε και μια μισή ώρα δρόμο. Πού είναι ο φίλος μας ο Σάκης? Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι οι καλλιέργειες, οι συνεδρώδες καλλιέργειες και οι αμπελώνες γενικότερα στο Μανιάκι, δηλαδή στην περιοχή προς το Αντίγονο, και το ένα το κύμα κατευθύνθηκε προς την περιοχή Ποταμιού και Μανιάκι, κατέστρεψε, έπληξε σχεδόν τα πάντα. Αλλά αυτά θα μας τα πει αναλυτικότερα, όχι μόνο στο Μανιάκι, έτσι, στη Βεγορίτιδα, αλλά και στο νομό Πέλλας και στο νομό Ιμαθίας είχαμε έντονες χαλαζοπτώσεις. Τσάκη μου, καλησπέρα, καλώς ήρθες για ακόμα μία φορά στην Αγροτική Εκπομπή.
1: Καλησπέρα Δημητρά μου, καλησπέρα στο Focus FM, καλησπέρα στην Αγροτική Κυριακή. Είμαστε σε απόγνωση Δημητρά μου, όπως τα ξέρεις, όπως έχω ενημερώσει, όπως έχω στείλει τα βίντεο, είμαστε σε απόγνωση. Δεν ξέρω τι έχω να πω. Καταστραφήκαμε. Κεράσια, μήλα, ροδάκινα, όλα είμαστε σε απόγνωση. Δεν ξέρω τι έχω να πω. Δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση
0: έκανε γραμματίσει την Παρισσέλη. Σάκη, από την άλλη όμως, να ρωτήσω λίγο κι εγώ κάτι πριν ξεκινήσουμε να δούμε για τα αποτελέσματα όλων της χαλαζόπτωσης. Από ό,τι γνωρίζω, εγώ προσωπικά και πολλοί κόσμος, ισχύει το ότι πετάει το αεροπλανάκι ή πετάει. Θα να λέμε πετάει ο γάιδαρος, πετάει. Το αεροπλανάκι δεν
1: πετάει. Το αεροπλανάκι δεν πετάει. Δεν πετάει στις περιοχές τις δικές μας. Αυτό να το πεις, γιατί δεν πετάει στις περιοχές τις δικές μας.
0: Μα, τώρα, για ποιο λόγο... Ο Βρίτσος ο Τσιρανίδης σε επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της εταιρείας είπε ότι κάπου θα κόψουν και θα μεγαλώσουν και τις εκτάσεις και τα λοιπά. Τώρα, ενώ ξέρουμε ότι έχουμε δενδρόδες και πολύ καλή παραγωγή...
1: Το αν θα γίνει και μέχρι να γίνει τη ζημιά την πάθαμε όμως.
0: Ναι, σίγουρα. Το θέμα είναι... Θα έρθουν έγκαιρα όλοι οι γεωπόνοι μέσω του ΕΛΓΑ για να δούνε τις ζημίες, να καταγραφούν και να αποζημιωθείτε άμεσα, ρωτάω εγώ τώρα.
1: Το αν έρθουνε δεν το ξέρουμε ακόμη. Δευτέρα είπαν θα έρθουνε για αυτοψία. Τώρα το αν και πότε, Δευτέρα είπαν θα έρθουνε για αυτοψία. Τώρα από εκεί πέρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Πολλά ακούμε, Δημήτρα, πάρα πολλά ακούμε, πάρα πολλές υποσχέσεις, αλλά όπως πέρσι στο προαντικό ήρθα γραμματής και Φαρισαίοι, όπως και ο κύριος Παπασοντερίου, ήταν εδώ παρόν στο προαντικό και ακόμη δεν έχει λυθεί το πρόβλημα το προαντικό.
0: Δηλαδή δεν έχετε αποζημιωθεί.
1: Φυσικά.
0: Να καταλάβει ο κόσμος. Ότι το πρόβλημα δεν είναι το πραγματικό. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν μπει χρήματα στους λογαριασμούς για να μπορέσετε να κινήσετε τη χρονιά της συγκομιδής, της παραγωγής.
1: Άρα Δήμητρα, εδώ μπήκαμε στη σεζόν, μαζεύουμε κεράσια, μπήκαμε να μαζεύουμε κεράσια και δεν αποζημιωθήκαμε από το 25. Το 21, το 25... Τίποτε.
0: Ο Αγροτικός Σύλλογος έχει λάβει κάποια μέτρα, κάποια ειδοποίηση, κάποια
1: επιστολή. Έχω δίπλα μου τον φίλο και χωριανό με την Αγροτικό Σύλλογος Βοκερίας δίπλα μου. Μπορείς να μιλήσεις λίγο, να στα πει αναλυτικά.
0: Βεβαίως, φυσικά, εννοείται.
2: Καλησπέρα και από μένα.
0: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, κυρία Δήμητρα, και σε εσάς και στους ακροατές σας, και εννοείται αυτό το πρόλογο που κάνατε για την αγάπη με το χωριό σας, την ίδια αγάπη νιώθουμε κι εμείς και δυστυχώς κάθε μέρα βλέπουμε τα χωριά όλα να ερημώνουν. Την προηγούμενη Πέμπτη, 4 του μηνός, ήρθε ένα χαλάζι στην περιοχή, στον κάμπο του Μανιακίου, στην λίμνη τη Δογορίτιδα, έτσι γεωγραφικά για να καταλάβει και ο κόσμος που βρισκόμαστε. Είμαστε το τέλος της Πέλας και η αρχή της Φλόρινας, κάπου εκεί προσδιοριζόμαστε. Ένα χαλάζι το οποίο έπληξε το σύνολο του κάμπου του Μανιακίου. Σε κάποιες περιοχές η ζημιά είναι στο 100% και σε κάποιες άλλες περιοχές η ζημιά είναι λίγο ελαφρώς μικρότερη. Θα μιλήσω για τις ζημιές στο 100%. Δεν έχει μείνει όχι καρπός αλλά ούτε και φύλλο πάνω στα δέντρα. Η περιοχή έχει ροδάκινα, έχει τεράσια, έχει λίγα μήλα, έχει και κυπεστικά. Η καταστροφή...
0: Αμπέλια αρκετά έχετε εκεί.
2: Αμπέλια στη συγκεκριμένη περιοχή δεν είχε. Έχουμε και αμπέλια βεβαίως. Εδώ είναι οι μεγαλύτερες εταιρείες της Ελλάδος. Το κτήμα Α, ο Κυριάννης, ο Μπουτάρης, έχει πολλούς ας πούμε, ναι. Αεροπλανάκια από τον ΕΛΓΑ δεν πετάνε. Η περιοχή δεν ήταν μέσα στον όλο τον κύκλο που κάναν τα αεροπλάνα. Δεν ξέρω τι θα γίνει και αν θα μπει κάποια στιγμή. Αλλά μέχρι την ώρα που μιλάμε, επισήμως ούτε έχει πετάξει, ούτε και προβλέπεται να πετάξει κάποιο αεροπλανάκι. Δεν είμαστε σε καμία γραμμή εμείς συνδεδεμένοι. Ήρθε το χαλάζι, ήρθε η ημερομηνία, μετά από μια χρονιά την οποία είχαμε τον παγετό, οι αποζημιώσεις πάντα δοθήκανε πάρα πολύ αργά, κάποιες και κάποιες ακόμα περιμένουμε τα χρήματα, η ρευστότητα του κόσμου των αγροτών είναι σε επίπεδα δεκαετίες πίσω, ας πούμε, ο κόσμος. Περίμενε να πουλήσει την παραγωγή του, να πάρει χρήματα.
0: Δυστυχώς.
2: Και με το χαλάζι ακριβώς. Και τώρα στην καλύτερη περίπτωση χρήματα της αποζημίωσης, εφόσον δοθεί, και να καταλάβει ο κόσμος, η αποζημίωση δεν καλύπτει πραγματική εικόνα την παραγωγή του, τα έξοδα τα έχει κάνει. Καταλαβαίνετε ότι εκείνο θα είναι το τελικό χτύπημα για τους αγρότες και θα δοθεί το 2027. Αυτό γίνεται συνήθως, τους πρώτους τρεις μήνες περίπου του 27 δίνονται οι αποζημιώσεις. Όσο αναφορά την πολιτεία, επισκέφτηκε την περιοχή επόμενη μέρα ο δήμαρχος του Αμιντέου της Λιάσης. Την επόμενη αμέσως μετά επισκέφθηκε και ο Δημοκρατικός Δημοκρατικός. Του είπαμε για τη ζημιά και του είπε και ότι υπάρχουν οφειλές αποζημιώσεις του 2021 και του 2023 στο προανθικό των κρασιών και των ήλιων. Για το οποίο έχουμε πάρει υποσχέσεις με ημερομηνίες, οι οποίες τρεις φορές δεν υλοποιήθηκαν. Και πραγματικά ο κόσμος είναι και μια άσχημη οικονομική κατάσταση και μετά από αυτό το χτύπημα ψυχολογικά δεν βλέπουμε κανέναν στην να χαμογελάει.
0: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο, τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τη συνεργάτη της εκπομπής, την κυρία Λίνα Στρίδου, η οποία τα ξέρει και καλύτερα τα γράμματα, να μας τα εξηγήσει γιατί και πότε. Κυρία Στρίδου, δεν ξέρω, είσαστε τίποτα υπουργός γεωργίας, γιατί από ό,τι ακούω από πάρα πολλούς ακροατές, όλοι σας παίρνουν τηλέφωνο και σας ρωτάνε πότε θα πληρωθούμε, τι θα γίνουμε αυτό, τι θα γίνουμε, και απαντήσεις δεν παίρνουν από το ίδιο το Υπουργείο. Εσείς έχετε να δώσετε καμία απάντηση σε όλους τους παραγωγούς μας που περιμένουν, συγγνώμη, να αποζημιωθούν και τελικά τι γίνεται?
3: Καλησπέρα Δήμητρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus και τις μάχες. Όχι Δήμητρα, δεν είμαι ούτε υπουργός, τίποτα δεν είμαι, το επάγγελμά μου ασκώ. Απλά ενημερώνομαι, διαβάζω, επικοινωνώ με τα Υπουργεία, προσπαθώ να βρω άκρη μέσα από τις υπηρεσίες, μέσω της ΑΔΕ, μέσω της, του Υπουργείου, του ΙΠΑΤ. Όπως είναι μπερδεμένοι και απελπισμένοι οι αγρότες, οι αγροκτηνοτρόφοι θα έλεγα, έτσι είμαι και εγώ, άκρη δεν βρίσκεις. Να σκεφτείτε ότι ο κύριος Κακαβάς Αθανάσιος, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, τι είναι, ήταν στην πολεμική αεροπορία με τίτλους σπουδών στη φιλοσοφία, στη διοίκηση και στο management. Βρες άκρη εσύ τώρα αν γνωρίζει από όρθια και αν γνωρίζει τον κύριο Σάκη που αγωνιά να πάρει τις αποζημιώσεις του. Ποιες αποζημιώσεις? Δεν θα πάρεις, κύριε Σάκη, καμία αποζημίωση. Τα λεφτά τελείωσαν. Ήταν πολύ μεγάλη η μαφία. Ήτανε φραπέδες, ήτανε χασάπιδες, ήτανε διάφορα κιβ με χρυσές λίρες, με αγορές ακινήτων, με χλιδάτα αυτοκίνητα, όχι μόνο η Φεράρι, βγήκαν και άλλα τώρα που προφυλακίστηκαν.
0: Από ό,τι είδαμε Λίνα μου, μάθαμε τους φραπέδες, είδαμε και τις Πόρσε και τις λίρες και όλα αυτά. Είδαμε και τον κύριο Ανεστίδη. Είδαμε και τον κύριο Ανεστίδη, τον κύριο Κώστα Ανεστίδη, που δικαιώθηκε ο άνθρωπος, έτσι. Είδαμε όμως και πολλούς από αυτούς τους τραπέδες να κυκλοφορούν ελεύθεροι, ενώ προφυλακίστηκαν.
3: Αυτό θα έλεγα τώρα, Δήμητρα, και μάλιστα με δικηγόρο που εκπροσώπησε κάποιος από αυτούς, από τους υπεύθυνους υποτίθεται, τους ύποπτους, να τους πω εγώ έτσι, να μην τους χαρακτηρίσω αλλιώς, στην ουσία όλοι αθώνονται. Κανείς δεν επιστρέφει χρήματα, κανείς δεν πηγαίνει φυλακή, κανείς δεν... Και τι κάνουν, τους αθώνουν όλους ή τους δικάζουν με 12 μήνες ή 24 μήνες με αναστολή. Για 2 ή 3 χρόνια, δηλαδή στα 2 χρόνια που έχεις αναστολή δεν θα κλέψεις, αλλά μόλις περάσουν τα 2-3 χρόνια μετά μπορείς να ξανακλέψεις. Αυτό είναι το κράτος μας. Και ο κύριος Σάκης περιμένει να αποζημιωθεί από τα ροδάκινα. Δεν θα αποζημιωθεί, γιατί τώρα ασχολούνται με το τριαντάφυλλο της Μαρίας της Σιωπής. Αυτή η στολή που φορούσε, το πουκάμισο με το τριαντάφυλλο κτλ, κόστησε 3.000. Εσύ περιμένεις 1.000 ευρώ να αποζημιωθείς από τα αρδάκινά σου. Πού θα τα βρουν αυτοί να στα δώσουν? Πρέπει να τα φάνε κάποιοι άλλοι. Και όπως
0: ανέφερε ο Δήμητρας... Γι' αυτό, κυρία Τσάκη, καλλιεργήστε τριαντάφυλλα.
3: Μαύρα τριαντάφυλλα στην Ολλανδία καλλιεργούν. Ας καλλιεργήσουν και οι δικοί μας οι αγρότες εδώ μαύρα τριαντάφυλλα. Γιατί έτσι όπως πάνε δεν θα μείνει ούτε το 1/4 της αγροτιάς μας. Αυτό το λέγαμε από το 2019, Δήμητρα, που ξεκινήσαμε τις εκπομπές. Και μάλιστα ισχυρίζονται, αυτό είναι το τραγελαφικό, ότι το κράτος ισχυρίζεται ότι πλήρωσε. Πλήρωσε στην ώρα του, ήταν συνεπέστατο, έδωσε 184 εκατομμύρια σε 163.000 αφημοί, κατόπιν συμψηφισμού κράτησε αυτά που χρωστούσαν οι αγρότες, έδωσε άλλα τόσα εκατομμύρια για τα, δεν ξέρω, για τα οικολογικά και δεν βρίσκει άκρη καμία. Από πού να σας δώσουν λεφτά? Και έρχονται οι αγρότες και με ρωτούν, θα πληρωθούμε. Κοιμηθείτε τον ύπνο του δικαίου, να περιμένετε τα λεφτά εσείς. Ποια λεφτά? Μέσα Ιουνίου ξεκινάει το καινούριο ΟΣΔΕ. Το καινούριο ΟΣΔΕ. Με άλλες προδιαγραφές. Υποτίθεται η ΑΔΕ λέει ότι δεν θα υπάρχουν παρανομίες και τα λοιπά, γιατί θα υπάρχει άμεση σύνδεση με την ΑΔΕ. Δεν μπορούμε να βρούμε άκρη, Δήμητρα. Δεν μπορούμε να βρούμε τίποτα σε αυτή τη χώρα, δεν λειτουργεί τίποτα. Και βγαίνει ο διοικητής της ΑΔΕ. Να σας δώσω παραδείγματα για να καταλάβουν. Δεν μίλησε για χρονοδιάγραμμα. Απλά ανέφερε για τέλη Μαΐου θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις της μηδικής π.χ. Πήγε Ιούνιος και ακόμη δεν άνοιξε. Είπε ότι θα πληρωθούν τα de minimis για την ειδική πριν το Πάσχα. Μετά είπε την Πρωτομαγιά. Τώρα λένε για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Ας τους αγρότες να κοιμούνται και να περιμένουν. Και ενώ η κοινωνία στενάζει, αυτό μου είπαν να σας το πω, Δήμητρα. Η κοινωνία στενάζει από τον πόνο. Τα αυτοάνουσα θερίζουν. Οι λογαριασμοί έρχονται με μεγαλύτερη συνέπεια, ακόμη και από την εφορία. Οι Έλληνες ξυπνούν κάθε πρωί παίζοντας ένα αγαπημένο παιχνίδι. Τι θα πληρώσω αυτό το μήνα? Γιατί θα αφήσω να με κυνηγάει μέχρι τα εγγόνια μου, γιατί χρωστάω? Ο κόσμος μετράει κέρματα. Και αυτοί περιμένουν να πληρωθούν από τα de minimis. Μετράει κέρματα πριν πάει στο σούπερ μάρκετ. Ακούει και κηρύγματα, γιατί δεν κάνει παιδιά. Σωστά. Γιατί όταν είσαι 35 χρονών, μένεις με το ενίκιο, λες και πληρώνεις τη δόση σαν να ζεις σε μια πλουσιοπάροχη θαλαμιγό. Δουλεύεις για ένα μισθό των 800 ευρώ που είναι χαργιλίκι. Βλέπεις τα παιδιά των άλλων να φεύγουν, να ξενιτεύονται για να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Φεύγουν στο εξωτερικό. Μένουν οι γονείς να τα βλέπουν από βιντεοκλήσεις από τα κινητά. Οι πολιτικοί απορούν και ξαφνιάζονται γιατί πέφτει η γεννητικότητα. Και περιμένετε αγρότες εσείς να πληρωθείτε πάλι. Δεν θέλετε να το αποδεχτείτε. Ότι τα λεφτά φαγώθηκαν. Το κράτος υπολειτουργεί πλέον. Είναι προς κατάρρευση. Είναι σαν να καίγεται το σπίτι και ο ιδιοκτήτης να ρωτάει γιατί δεν βάφτηκαν τα παντζούρια. Ζούμε στην κοσμάρα μας. Και από εκεί μέσα σε αυτή τη λαοθάλασσα της ευημερίας, όπως μας λένε, εμφανίζεται, όπως είπες και εσύ, και το κράτος με τις προτεραιότητές του. Ο πολίτης δεν ξέρει αν θα χάσει το σπίτι του, αλλά ευτυχώς υπάρχει μέρημνα να μην υποφέρει ο δεσποτικός μισθός, ο μισθός που έγινε 5.000 και ο κόσμος πεινάει. Διότι είναι δύσκολες οι εποχές. Έχουν ακριβήνει όλα. Δεν είναι εύκολο να πολεμάς καθημερινά με τις σκοτεινές δυνάμεις. Σκοτεινές δυνάμεις έχουμε. Ο απλός πολίτης έχει το θράσος να ζητά καλύτερους μισθούς. Αλλά δεν καταλαβαίνει τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Ότι πρέπει, προτεραιότητα έχουν οι άρχοντες, οι πλούταρχοι, οι πλούσιοι. Γιατί μπορεί εσύ να μην έχεις να πληρώσεις το ρεύμα. Όμως κάποιος πρέπει να σηκώσει αυτό το βαρύ φορτίο της καταγγελίας του σατανικού πιλάτες. Και ενώ ο εργαζόμενος, πάλι τονίζω, των 800 ευρώ, κάνει μαθηματικά ανώτερη φυσική για να βγάλει αυτό το μήνα, κάποιοι απαιτούν αυξήσεις. 5.000 μισθό, λέει. Ένας δεν βρέθηκε. Ένας. Να πει δεν τα θέλω αυτά τα 5.000. Δεν τα θέλω. Και ας τα δώσουν σε ένα παιδί που δεν έχει να σπουδάσει, που δεν έχει να ζήσει, σε μια οικογένεια που αργοπεθαίνει. Ένας από αυτούς δεν βρέθηκε. Δωρεάν λάβετε, δωρεάν δώσετε. Το ξέχασαν αυτό. Το ξέχασαν στην εποχή των αργυρίων. Ο χιτώνας έχει δύο να δίνει τον έναν. Και αυτοί τι κάνουν? Προσπαθούν στις μεγάλες τσέπες τους να μαζέψουν ακόμη περισσότερα. Είτε είναι δεσποτάδες, είτε είναι φραπέδες, είτε είναι μερακλείδες, είτε είναι εκεί.
2: Μα μας είπανε το τζάμπα πέθανε, το ξεχάσαμε.
3: Σας είπανε. Και εσείς να ακούτε υποσχέσεις. Να ακούτε ακόμη υποσχέσεις. Σας κάνουμε τόσο πρόλογο. Σας τα λέμε τόσο χήμα. Τόσο ανοιχτά τι συμβαίνει σε αυτή την κοινωνία. Και εσείς δεν θέλετε να αποδεχτείτε. Δεν θέλετε να αποδεχτείτε την κατάντια αυτού του ελληνικού λαού και περιμένετε ακόμα επιδοτήσεις. Επιδοτήσεις δεν θα υπάρξουν. Το 2028 ξεκινάει η νέα ΚΑΠ. Ξέρετε ότι δεν θα υπάρχουν τα ιστορικά δικαιώματα. Ότι οι επιδοτήσεις θα υπάρχουν ένα, θα υπάρχουν κάποιες επιδοτήσεις που θα δίνονται με βάση την παραγωγή. Άλλοι λένε ότι είναι καλό. Άλλοι λένε ότι είναι κακό. Τελείωσαν και τα δικαιώματά σας. Αν μπορείτε, πουλήστε τα. Να βγάλετε έστω και αυτά τα λίγα. Έχετε 200 δικαιώματα. Πουλήστε τα πριν σας τα πάρουν. Ο αγρότης δεν θα μπορεί. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει πλέον σε όλα αυτά. Μην περιμένετε τις επιδοτήσεις. Τελείωσαν. Από τα οικολογικά σχήματα πήρατε τα μισά των μισών ή κάποιοι τίποτα. Από τις επιδοτήσεις που λένε ότι πήρατε, δόθηκαν παράνομες, λέει, επιδοτήσεις. Μα οι άνθρωποι δεν πήραν τις νόμιμες επιδοτήσεις. Κάποιοι δεν πληρώθηκαν καθόλου. ΑΤΑΚ, ενοικιαστήρια. Να πάνε να τα βρουν. Να ολοκληρώσουν το κτηματολόγιο. Γιατί δεν έγινε όλοι αυτό το κτηματολόγιο. Γιατί δεν έγινε όλοι.

0: υπάρχουν αξιόλογοι γεωπόνοι, αξιόλογα παιδιά που κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αλλά όλη αυτή η μαφία που στήθηκε, όλο αυτό το σκάνδαλο που στήθηκε, έπρεπε να έχει υποδομή. Και τώρα ο αγρότης, αφού δεν πήρε τις επιδοτήσεις του, περιμένει να πάρει τις αποζημιώσεις του. Όχι κύριε Σάκη, δεν πληρωθείτε. Σας το λέμε. Σας λέμε την αλήθεια και γινόμαστε μη αρεστοί.
1: Δήμητρα. Δήμητρα λέω. Λίνα.
0: Ορίστε.
1: Λοιπόν, από πέρσι το προαντικό περιμένουμε λεφτά. Έχω κάνει δήλωση καλλιέργειας. Λοιπόν,
2: δεν ξέρω, ακούγεται ο Σάκης.
0: Δεν τον ακούμε, Δήμητρα, τώρα.
2: Δεν τον ακούμε, όχι. Δεν πειράζει, γιατί ούτως ή άλλως φτάσαμε και προς το τέλος. Πάλι εδώ θα είμαστε, γεροί να είμαστε πάνω από όλο, πρώτο Θεός. Λίνα, πόσο μας κάλυψες όλους με όλα αυτά που ανέφερες, εν συντομία έτσι, μέσα σε 6 λεπτά, τα είπες όλα από την αρχή μέχρι το τέλος, πραγματικά. Είναι αυτό που έλεγα στην αρχή για την έρευνα, τη μελέτη που πρέπει να κάνει ο κάθε ένας μας ξεχωριστά. Μην περιμένουν όλοι που κάθονται στα καφενεία, στους καναπέδες, στα σπιτάκια τους, που θα μας τα πάρουν όλα, Λίνα. Δεν υπάρχει περίπτωση με όλη αυτή την κατάσταση. Δεν γίνεται να περιμένουμε 2-3 ανθρώπους να βγαίνουν μπροστά, να τρέχουν, να ερευνούν, να ψάχνουν, να κάνουν τρομερό αγώνα και να είναι επαναπαυμένοι όλοι τους, ότι εντάξει μωρέ, η Στρίδου, η Τρεμπελή, ο Μιχαηλίδης, ο Σάκης, ο Γιώργος, ο Χρήστ, ας πάνε αυτοί να βγουν στον δρόμο, ας πάνε να φωνάξουν, κάτι ψίκουλο θα πάρουμε κι εμείς. Δεν γίνεται έτσι επανάσταση. Και δεν είπαμε να πάρουμε ούτε όπλα, ούτε τουφέκια, ούτε οτιδήποτε άλλο. Είπαμε να σηκωθούμε εμείς οι ίδιοι από εκεί που καθόμαστε και να είμαστε ενεργοί Έλληνες πολίτες.
0: Δήμητρα, το κακό ξέρεις ποιο είναι? Ότι ακόμη αναρωτιούνται πώς φτάσαμε στο μέγεθος αυτό του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναρωτιούνται. Ενώ ξέρουμε ότι υπάρχουν 2 κατηγορίες υπόπτων. Είναι αυτοί που δεν έχουν καμία σχέση με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Και αυτοί που καλλιέργησαν παραπάνω χωράφια. Που δήλωσαν τον Όλυμπο, που δήλωσαν στρατόπεδα, που δήλωσαν λίμνες που λέγαμε, λίμνη Κερκίνη κτλ. Και όλα τα συναφή. Και ακόμη το κράτος το επιτελικό αναρωτιέται πώς φτάσαμε. Ενώ γνωρίζουν τους υπεύθυνους.
2: Θα σου πω, Λίνα, γιατί έχουν κλείσει δηλώσεις ΟΣΔΕ. Πού το είδαμε αυτό? Τι μαγειρεύουν πάλι? Υπό την ευλογία της κυβέρνησης έχουν ακόμα ανοιχτό το ΟΣΔΕ και ό,τι περισσέψει πάλι να κάνουν το ίδιο παιχνιδί.
0: Αυτή τη στιγμή το ΟΣΔΕ είναι κλειστό. Δεν είναι ανοιχτό. Αυτή τη στιγμή θα ανοίξει, είπανε στις 15 Ιουνίου μέχρι 22 Ιουνίου με το καινούριο ΟΣΔΕ. Αφού τα τακτοποίησαν όλα και πλήρωσαν, αφού πιάσαν τους υπεύθυνους όλους αυτούς, τη μαφία που καταχράστηκε όλα αυτά τα λεφτά, τα εκατομμύρια λεφτά, ένα αφημί 19 εκατομμύρια που ξέρουν ποιο είναι, που ξέρουν τους υπεύθυνους, τους ύποπτους, τους κατηγορούμενους τους γνωρίζουν, από τη μια πόρτα τους βάζουν στη φυλακή και από την άλλη πόρτα τους βγάζουν. Χωρίς να πληρώσουν τίποτα, χωρίς να δικαστεί κανένας, χωρίς να επιστραφούν χρήματα πίσω και όλα αυτά τα χρήματα καλείται ο ελληνικός λαός να τα πληρώσει ως πρόστιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί θα πληρώσουμε ότι δεν έκανε καλά τη δουλειά του ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Μας είχαν προειδοποιήσει για την τεχνητή λύση των βοσκών που δηλώσαμε βοσκές όπου να είναι, ενώ θα μπορούσαν με μια τεχνητή λύση να χωρέσουν όλα αυτά τα πρόβατα της Κρήτης, που είναι 400.000 με 500.000 και όχι 6,5 εκατομμύρια όπως τα παρουσίασαν. Αν υπήρχε αυτό και μπορούσαν να το κάνουν από το 19, το δώσαν στις περιφέρειες, η περιφέρεια το έστειλε ξανά στο Υπουργείο, ξαναεδώθηκαν στις περιφέρειες, δουλειά δεν κάνουν. Γιατί εκεί υπάρχουν οι ψήφοι. Από αυτούς βγαίνουν όλοι αυτοί, και οι βουλευτές και οι υπουργοί και οι πρωθυπουργοί. Αν τακτοποιήσουν όλα τα θέματα, κτηματολόγιο, μποσκότοπους, τεχνική λύση κτλ., όλα θα είναι τακτοποιημένα. Θα υπάρχει γεωχωρικός χώρος, θα ξέρουμε τα όρια των μποσκοτόπων, αυτά είναι τα πρόβατα της Ελλάδας, δεν μπορείς να δηλώσεις παραπάνω και το πρόβλημα λύνεται, μη σου πω, μέσα σε 3 μέρες. Και αυτοί τι κάνουν? Ασχολούνται από το 14 και φτάσαμε 27 και ακόμα έχουμε να απολογούμαστε στην Ευρώπη για τους μποσκοτόπους.

0: και την τεχνητή λύση. Δεν θέλουν να το κάνουν, γιατί δεν τους συμφέρει να το κάνουν, γιατί θέλουν ακόμη μια τετραετία, και βγήκε και η Μαρία της Σιωπής τώρα, που θέλει και αυτή μια τετραετία, και όλοι ασχολούμαστε με αυτήν, και ξεχάσαμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεχάσαμε τα σκάνδαλα, ξεχάσαμε τα πάντα. Αυτός είναι ο ελληνικός λαός.
1: Καλά σε μας ευχαριστούμε κάνουν, πάρα πολύ, Λίνα. Έχουμε φτάσει. Φτάνουμε στο όριο. Φτάνουμε στο όριο της ώρας, βέβαια. Γιατί εμείς το όριο εδώ πέρα πλέον θα μπορούσα να πω ότι το έχουμε ξεπεράσει. Και πραγματικά γιατί ακούμε τις καθαρές φωνές και τους ανθρώπους που πραγματικά μάχονται καθημερινά πλέον για επιβίωση. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Σάκη Γιορετζίδη, όπως και μέλος του Αγροτικού Συλλόγου, που να με συγχωρείτε, δεν συγκράτησε και το όνομα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Λίνα Στρίδου. Εμείς συνεχίζουμε με τηλεφωνικές γραμμές το επόμενο μισάωρο και φυσικά όλα όσα θα έπρεπε να λέγονται όχι μόνο στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, αλλά και σε όλα τα μέσα που μας δίνεται αυτή η δυνατότητα. Πληροφόρηση φέρουμε και όχι παραπληροφόρηση. Focus FM, Μάχη FM και επανερχόμαστε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το Α και το Ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα.
21: Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
22: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Επιστρέψαμε στο τελευταίο μισάωρο της δίωρης Αγροτικής Κυριακής, κάθε Κυριακή 6 με 8, στο μικρόφωνο Τεμπελή Δήμητρα, ηχοληψία, ναι πάλι θα το ξαναπώ στα ντεξ εκεί, Στέφανος Εμμανουήλ. Μας ακούτε ραδιοφωνικά στους 103,6, Focus FM 99,8, Μάχη FM στην Αθήνα. Τα τηλέφωνα της εκπομπής 2310-500-676, 2310-500-677, χρόνια πολλά σήμερα, ξεχάσαμε να πούμε, είναι των Αγίων Πάντων, σε όσους γιορτάζουν, υγεία και ευλογία στους αγαπημένους τους, πολλοί κόσμος και εμείς μια χαρά, καλά πάμε. Δεν έχει αλλάξει κάτι, άνεμο μαζέματα, άνεμο σκορπίσματα. Πριν ξεκινήσουμε την αγροτική εκπομπή, είπαμε θα ενδιαφερθούμε και θα αξιοποιήσουμε αυτό το επάγγελμα που λέγεται αγρότης, κτηνοτρόφος, αλιέας, μελισσοκόμος κτλ. Να πούμε για νέες τεχνικές, τεχνολογία, μέσα εξέλιξη, καινοτομία, εξωστρέφεια, όλα αυτά τα οποία είχαμε μάθει κάποτε στο σχολείο. Βέβαια, μείναν όλα στάσιμα. Μόνο εισηγήσεις ακούμε και πράξεις δεν βλέπουμε. Δυστυχώς. Από λόγια είμαστε χορτασμένοι. Ποιος είναι ο λόγος? Καλύτερα να διαβάσω ένα βιβλίο, καλύτερα να κάνω κάτι άλλο τέλος πάντων. Να μην μπω στη διαδικασία όλη αυτή, το να πάω να παρακολουθήσω ένα συνέδριο και μια, ναι, όντως πάρα πολύ καλή τοποθέτηση, πολύ καλή ιδέα, μεγάλη ιδέα, αλλά μπορεί να πραγματοποιηθεί, μπορεί να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο. Έχουν μάθει σήμερα στην πολιτική να λένε πολλά και να μην κάνουν απολύτως τίποτα. Δεν θα πω να κάνουν λίγα, απολύτως τίποτα. Μόνο προς όφελος των ιδίων τους. Ήθελα να αναφερθώ και από την αρχή, έτσι πώς ξεκινήσαμε την εκπομπή, σχετικά με τον νεοέλληνα που έμαθε να μην αφισβητεί, που έμαθε έτσι και ζούμε σε μια εποχή όπου η πολιτική έχει μετατραπεί σε τηλεοπτικό προϊόν. Οι δημοσκοπήσεις παρουσιάζονται ως πραγματικότητα πριν ακόμα μιλήσει η κοινωνία. Και νέα κόμματα εμφωνίζονται ως σωτήρες. Μεσσίες θα μου πείτε είναι. Τι να σας πω. Πριν προλάβουν να παρουσιάσουν ολοκληρωμένες θέσεις και πρόγραμμα, πώς είναι δυνατόν να βγαίνω και να κάνω ένα κόμμα και πόσο μάλλον όταν χρειάζεται και ένα κεφάλαιο αρκετά μεγάλο για να μπει στη διαδικασία να κάνεις κόμμα. Το πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας βρίσκεται σε συνεχή αναδιάταξη. Νέοι σχηματισμοί, πανέρχονται, συμφωνίες, αριστεροί, δεξιοί, το ίδιο μαγαζί. Διεκδικούν χώρο, θέση, καρέκλα, θρόνο. Μην ξεχνάμε τώρα, εμείς εδώ τους κυβερνώντες τους βάζουμε και κάθονται σε θρόνο. Μαζί με τον Μητροπολίτη. Γιατί όχι, τι έχει δηλαδή ένας θρόνος, σιγά. Όμως, το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι τα κόμματα. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ο πολίτης που σταματά να σκέφτεται. Ο πολίτης που ενημερώνεται μόνο από τίτλους, βλέπετε τι γίνεται στα site, μόνο και μόνο για το κλικ, για να πατήσεις κλικ στο site. Πόσοι από εσάς μπήκατε και υπήρχε ένα ολόκληρο κατεβατό από διαφημίσεις και τελικά δεν διαβάσατε ούτε τίποτα του ΑΜΑΝ, ούτε είδατε και τίποτα. Ο πολίτης που αναπαράγει συνθήματα. Ξέρετε, τώρα βγαίνουν και στη μόδα πάλι τα συνθήματα. Ένας πολίτης που πιστεύει ότι επιβεβαιώνει την οργή του. Για να φύγει η τάδε κυβέρνηση θα ψηφίσω αυτό. Από αντίδραση. Πόσες φορές το έχουμε δει σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Ο πολίτης που πιστεύει ότι επιβεβαιώνει την οργή του. Ο πολίτης που χειροκροτεί ή αποδοκιμάζει χωρίς να διαβάζει, χωρίς να ερευνά, χωρίς να συγκρίνει. Τι να συγκρίνουμε, ανώμια πράγματα? Οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία μέτρησης της κοινής γνώμης, όχι αποδείξεις της αλήθειας. Και αυτές οι δημοσκοπήσεις είναι πολύ καλά πληρωμένες για να έχουν αυτά τα αποτελέσματα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Ξεκινήσαμε την εκπομπή ως αγροτική και έχουμε φτάσει να κάνουμε αγροτική πολιτική. Γιατί δεν έκαναν ποτέ αγροτική πολιτική σε αυτό το Υπουργείο. Δεν υπήρξε ποτέ αγροτική πολιτική. Ποτέ κανένα κόμμα από τα προηγούμενα και κανένα από αυτά που έρχονται δεν έχει μπει στη διαδικασία να πιάσει τον πρωτογενή τομέα στα χέρια του. Είναι δύσκολο. Όταν ξέρεις ότι η εθνική σου αυτάρκεια δεν υπάρχει και θα έπρεπε να έχει γερά θεμέλια, γερές βάσεις και ανθρώπους που μπορούν να το στηρίξουν. Πώς γίνεται όλο αυτό? Δείχνουν μεγάλες διαφορές και μάλιστα μερικές δημοσκοπήσεις που πραγματικά εντυπωσιαζόμαστε όλοι. Και αυτό υποσυνείδητα μένει στον καθένα μας και λένε «Α, πάλι ο Μητσοτάκης θα βγει, α, άρα εγώ γιατί να ψηφίσω κάτι διαφορετικό, αναγκαστικά θα πάω με το ρεύμα». Βρε, πού θα πας, με ποιο ρεύμα που μας έχει χτυπήσει όλους το ρεύμα και να μας χτυπούσε είναι πάλι πολύ ακριβό. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77. Γιατί η δημοκρατία δεν πεθαίνει μόνο από τη διαφθορά των πολιτικών. Πεθαίνει όταν οι πολίτες παρετούνται από τη σκέψη, τη λογική. Όταν ο νέος ψηφίζει επειδή όλοι έτσι ψηφίζουν, άρα και εγώ θα ψηφίσω αυτό. Άρα θα πάω και εγώ με το ρεύμα. Όχι, εμείς πάμε αντίθετα. Πάμε αντίθετα γιατί είδαμε ότι το ρεύμα αυτό οδηγεί κάπου αλλού. Όλα αυτά θα πρέπει να τα έχουμε σε σκέψη και όλα αυτά θα πρέπει να τα μετράμε. Να καλωσορίσουμε και τον πρώτο ακροατή μας. Καλησπέρα, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, Δημοσθένης.
1: Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω, που μοιραζόμαστε τις ίδιες σχέσεις και του Focus FM και του Mach FM, γιατί τόσο καιρό μιλάω και επικοινωνούμε και δεν σας έχω πει ένα ευχαριστώ. Λοιπόν, είχα μια εμπειρία αυτή τις μέρες. Είχα πάει σε ένα χωράφι τέλος πάντων και από τότε κατάλαβα τι ζόρι τραβάτε στις αγρότες. Λοιπόν, και αν έρθετε κάτω για διαδήλωση στο Σύνταγμα, εννοείται θα κατέβω κάτω, δεν θα πάω παραλία, έχεις το λόγο μου που λες. Και ένα τελευταίο για να μην κρατώ και τη γραμμή, δεν είναι μόνο τα αγροτικό τομέα που έχει πολιτικοποιηθεί. Έχουν πολιτικοποιηθεί ακόμα και οι ένοπλες δυνάμεις που πρέπει να ήταν ανεξάρτητες, που λέτε. Και όλοι οι κλάδοι. Αυτά, κυρία Δήμητρα Τρεμπελή και τον κύριο Χρήστο, και να σας πω ένα καλησπέρα και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Γεια σας.
0: Θα είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Μας ακούτε κι εσείς. Έχουμε και άλλη γραμμή. Χαιρετισμούς και τον Χρήστο τον Τζιρανίδη, γιατί έτυχε να είναι σε μια εκδήλωση σήμερα, σε ένα μνημόσυνο του Καπετάν Άγρα πάνω στην Καρυδιά. Εδέσεις, οπότε δικαιολογημένα και με όλη την αγάπη μας θα μας μεταφέρει τι ακολούθησε και τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, έτσι, γιατί εδώ λέμε την αλήθεια. Να ακούσουμε. Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ναι, μ' ακούτε, ναι. Ναι, μ' ακούτε.
0: Ναι, σας ακούμε.
2: Ναι. Θέλω να πω ότι είχα πάρει και σας είχα ξαναπεί παλιά πως μου είχαν κλέψει κάπου 500 ευρώ, 400, κοντά 50 με 500 πριν λίγα χρόνια. Τώρα θα σας πάρω να σας ξαναπώ κάτι άλλο για τις ενισχύσεις που παίρνουμε. Οι ενισχύσεις συγκεκριμένα για το λάδι, η επιδότηση λαδίου που λέγανε κάποτε, είχε βγει και ένας παραδοσιακός, ο οποίος κόπηκε εδώ και χρόνια. Η επιδότηση λαδίου. Λοιπόν, οι ενισχύσεις βαίνουν προς τα κάτω συνέχεια κάθε χρόνο. Έχω τον πίνακα μπροστά μου που παίρνω και λέει το 23 η ενίσχυση, το 23 ήταν 2023 είναι 563,17 έχω βασική ενίσχυση και άλλες δύο γραμμούλες που λένε λοιπές περιπτώσεις ενισχύσεων 256,36
0: 256 και 328. Αγαπητέ ακροατή, σας θυμήθηκα. Ακούστε με λίγο. Σας παρακαλώ. Είμαστε, νομίζω, κυνηγάμε το καρότο. Ακούστε λίγο. Οι επιδοτήσεις και οι ενισχύσεις φτιάχτηκαν ξεκάθαρα.
2: Κυνηγάμε το καρότο, απλώς η αλήθεια είναι.
0: Ξεκάθαρα. Γιατί φτιάχτηκαν? Για να μην είναι αυτόνομος, αυτάρκης, ο επιχειρηματίας παραγωγός. Εμείς θέλουμε αγροτική πολιτική, θέλουμε αποφάσεις, δεν θέλουμε ενισχύσεις ούτε ψίχουλα, ούτε βγαίνουμε στους δρόμους για να πάρουμε το αυτονόητο.
2: Ακόμη και αυτό που δίνανε πάνε συνέχεια προς τα κάτω, αυτό σας λέω.
0: Ναι, και μη χειρότερα, ναι, αλλά μας αδειάσανε τα σπίτια, τη δουλειά μας, τη δική μας, τις οικογένειές μας.
2: Από 563 πήγε 480 το 24 και φέτος 475. Και άλλες δύο γραμμούλες που τις ονομάζουν λιπές, από το 23 στο 24 και στο 25 ακόμα περισσότερη πτώση. Από 300 δηλαδή, από 256, 219 και από 327, 169. Καταλαβαίνετε τη μεγάλη διαφορά του πτώση.
0: Ναι, ναι, φυσικά, εννοείται. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Δήμητρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη. Πολύ Αθήνα σήμερα.
3: Ναι, κοίτα, το πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ λύνεται αρκεί να εφαρμοστεί ο ιδρυτικός νόμος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος τα περιέχει όλα. Άμα πας σπίτι το βράδυ και έχεις μισή ώρα, διάβασε τον ιδρυτικό νόμο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει για τις απάτες, λέει ποιοι είναι υπεύθυνοι, πώς είναι οργανωμένος ο ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι λίγα τα άρθρα. Έτσι. Και λέει ότι όταν γίνει απάτη πρέπει να επιστραφούν τα χρήματα επί τόπου. Η δικαιοσύνη αρκεί να εφαρμόσει τον νόμο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά επειδή τον έχουν εντάξει στην ΑΔΕ και η ΑΔΕ, ο ιδρυτικός της νόμος, λέει ότι δεν υπόκειται σε έλεγχο από κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό, έχουν κάνει μια περίεργη νομική συγκάλυψη για να μην κυνηγηθούν οι υπαίτιοι του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και οι υπάλληλοι που έδωσαν αυτές τις επιδοτήσεις είναι υπεύθυνοι. Και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υπεύθυνο.
0: Κυρεύει, ποιος είναι ο αρχιμάγειρας, να το πούμε έτσι.
3: Ο υπουργός, ο νόμος λέει ο Υπουργός της Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι υπεύθυνος για όλα. Το αναφέρει καθαρά ο νόμος ο ιδρυτικός του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Για ό,τι γίνει μέσα... Ναι, αλλά είχαμε τύπου Masterchef. Εδώ είχαμε τύπου Masterchef όμως. Κάθε χρόνο ναι, είχαμε αλλά... και έναν νικημένο. Είχαμε έναν επιτυχόντα που τα έπαιρνε όλα κιόλας.
3: Κοίτα, υπάρχει κάποιος σκηνοθέτης που κουνάει τα νήματα. Και αυτό το σκηνοθέτη τον ξέρεις καλά. Έτσι. Είναι η κορφή. Κάθε οργανισμός διοικείται σαν πυραμίδα. Και η κορφή... καθορίζει τη λειτουργία του οργανισμού. Ποιος ήταν κορφή στον ΟΠΕΚΕΠΕ? Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και πάνω από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ο Πρωθυπουργός. Όλα τα ξέρω ο Μητσοτάκης και όλα τα έχει εγκρίνει. Αλλά οι δικαστές στην Ελλάδα δεν αποδίδουν δικαιοσύνη, ξέρεις γιατί? Γιατί είναι λαγοί, φοβούνται. Φοβούνται. Και ο φόβος τους κρατάει για να μην αποδώσουν δικαιοσύνη. Είναι λαγή, Δήμητρα. Και εμείς πρέπει να σπάσουμε όλο αυτό τον τοίχο και να πάμε στα βαθιά, ενώ μας βάζουν συνεχώς εμπόδια. Το ίδιο έγινε με τα Τέμπη, το ίδιο έγινε με το Μάτι, το ίδιο γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακολουθούν τη μέθοδο της συγκάλυψης. Τον εντάξανε στην ΑΔΕ για να μην μπορεί να τον ακουμπήσει κανένας. Έτσι,
0: εκεί
3: αυτό είναι παράνομο.
0: Στη Βουλή εκεί στη Βουλή, στο Σύνταγμα, έχει πολλά περιστέρια. Πετάνε πολλά περιστέρια, έτσι.
3: Ναι, και κουτσουλάνε.
0: Να εκτιμήσουμε λίγο, Δημήτρη, γιατί πραγματικά αυτά που ακούμε, και αν αρχίσουμε να λέμε εις βάθος, να μπορούμε να σκεφτούμε, να ερευνήσουμε από μόνοι μας, και ευτυχώς δίνεται και αυτή η δυνατότητα, Δημήτρη, και βγαίνει σε... και εσύ στον Γρηγόρη το Σερέτη, πραγματικά βοηθήσατε και βοηθάτε πάρα πολύ κόσμο που αυτά τα πράγματα δεν περνούσαν από το μυαλό μας, αλλά οι περισσότεροι μπήκαν στη διαδικασία να ψάξουν. Μεγάλη υπόθεση η έρευνα, η μελέτη.
3: Κοίτα, για να βγάλω εγώ μια εκπομπή διαβάζω 3 μέρες.
0: Έτσι ακριβώς, να τα λέμε και αυτά, γιατί δεν είναι εύκολο.
3: Πρόσεξε, όταν έχεις περιθώριο μισή ώρα στο σπίτι, διάβασε τον ιδρυτικό νόμο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα λέει όλα και για τις απάτες και ποιος είναι υπεύθυνος και ποιος είναι ο οργανωτής και. Έτσι τα λέει όλα. Αρκεί ο δικαστής να εφαρμόσει τον νόμο. Αλλά οι δικαστές δεν εφαρμόζουν τους νόμους.
0: Φαντάζομαι, Δημήτρη μου, δεν απευθύνεσαι μόνο σε εμένα, απευθύνεσαι σε όλους τους ακροατές να μπαίνουν και να ψάχνουν. Και αν έχουμε μισή ώρα, μία ώρα, εκεί που είναι να ρολάρουμε στο διαδίκτυο, ας ενημερωθούμε τουλάχιστον για κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, πάνω απ' όλα για τη δημοκρατία και για όλα όσα συμβαίνουν σχετικά με τη δικαιοσύνη.
3: Είπες μια γνωστή λέξη για την Ελλάδα. Δημοκρατία.
0: Ναι.
3: Δεν υπάρχει δημοκρατία. Γιατί η εκτελεστική εξουσία λειτουργεί σαν χούντα. Αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Έτσι λειτουργεί η εκτελεστική εξουσία στην Ελλάδα. Και επικαλύπτει όλες τις άλλες εξουσίες. Και τη δικαστική και τη βουλευτική. Έτσι. Αλλά δυστυχώς επειδή τους τραβάει διαφθορά και επειδή η διαφθορά είναι ακριβή, η διαφθορά και η πολυτέλεια είναι ακριβή, γι' αυτό έχουν ακριβή τα προϊόντα. Κάποια στιγμή που θα κατέβεις στην Αθήνα θα το συζητήσουμε αυτό αναλυτικά. Καλό σου βράδυ και καλή εκπομπή εύχομαι.
0: Να είσαι καλά Δημήτρη, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα, που τα είπαμε έστω και για λίγο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και εγώ.
0: Να περάσουμε και στην άλλη γραμμούλα, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
4: Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην κυρία που είχατε πριν, η οποία με θάρρος μίλησε για πραγματικά αυτά τα οποία συμβαίνουν. Διπλασίασε το μισθό των δεσποτάδων. Το τρίτο μέρος, γιατί λέει την Ελλάδα, ένα τραγούδι πολύ ωραίο να το βάζετε συχνά. Την Ελλάδα κυβερνούσαν, κυβερνούν και θα κυβερνούν κοτσαμπάσιδες, πασάδες και σεβάσμιοι δεσποτάδες. Τον παλμό των κοτσαμπάσιδων είναι αυτοί που μας κυβερνούν. Οι προύχοντες, τα σόια τα μεγάλα.
0: Έτσι.
4: Τεμπελχανάδες είναι οι άνθρωποι, οι πασάδες είναι αυτοί που είναι γύρω-γύρω, τους έχουν, οι αυροκόλακες. Σήμερα έπιασε και το... Μέχρι τώρα πίστευα ότι θα απαλλαχτούμε από το Μητσοτάκη. Σήμερα πίστεψα ότι έχει μπροστά του την τρίτη τριετία. Έπιασε και το τελευταίο στέλεχος, τους δεσποτάδες, οι οποίοι καημένοι τι θα κάνουν, θα πούν τώρα, στις καημένες τις γιαγιούλες που πάνε στην εκκλησία, κάνει ό,τι μπορεί ο καημένος. Με απογοήτευσε τόσο πολύ σήμερα και αυτό που είπε η κυρία, δεν βρέθηκε ένας να πει... Δώστε τα σε ένα φτωχό που δεν έχει ψωμί να φάει. Ενίκια δεν πληρώνουν. Σπίτια δωρεάν. Ρεύματα δωρεάν. Φιλοδορήματα πολλά. Και πήραν και διπλάσιο μισθό. Να τους ελέγχει απόλυτα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια, πραγματικά. Έπιασε τον παλμό και τώρα μας κατοχυρώνει και την τρίτη τριετία. Δυστυχώς, ό,τι να φωνάξετε εσείς, ό,τι να πείτε, δεν πρόκειται να γίνει. Τέρμα. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένος, πολύ στενοχωρημένος και λυπημένος πολύ.
0: Μη στενοχωριέσαι. Θα τα καταφέρουμε. Μη στενοχωριέστε. Όλα θα πάνε καλά. Είδομε. Να περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
5: Είμαι η Ρο. Να είστε πάντα καλά. Σας ακούω με πολύ υπομονή. Θα σας παραπέμψω σε ένα ποιηματάκι του Βυζινού. Μια μάνα είχε 4 παιδάκια καμωμένα, 4 παιδιά. Ψάξτε το. Τι έγινε εκεί? Πρέπει να γίνει ο νόμος της μέλισσας, ο νόμος της Κυψέλης. Τι κάνουν οι μέλισσες? Εργάζονται το πρωί μέχρι το βράδυ. Κάνουν μια τσιμπιά τους τσιφίνες και τους πετάνε απ' έξω. Αυτό πρέπει να γίνει, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι, συμφωνώ.
5: Κάθε παιδιά πρέπει να γίνεται δεμάτη. Και όχι, η αγροτιά εννοώ. Δεν μπορεί να επιδοτείται. Όπως επιδοτείται ο λαθρό μετανάστης, ο αγρότης. Δηλαδή, αν του πετάμε ένα ψίχουλο και τρώμε καλά. Είναι αυτό που είπε ο κύριος πριν. Συμφωνώ απολύτως. Κοντζαμπάσιδες, φαναριώτες και πώς τους λένε τους άλλους, δεσποτάδες. Εκεί έχουμε. Αν δεν κουνηθούμε, πρέπει να γίνει ο νόμος της Κυψέλης. Ελπίζω να με καταλαβαίνετε.
0: Σας καταλαβαίνουμε απόλυτα.
5: Όχι με το ένα κόμμα ο ένας, με το ένα κόμμα ο άλλος. Αυτοί δεν το καταλαβαίνετε ότι είναι το διέρη και βασίλευε.
0: Ακριβώς.
5: Εγώ έκανα μέχρι τα 18 μου αγρότησα, μαθήτρια και αγρότησα. Ξέρω τι θα πει αγροτιά, ξέρω τι θα πει, δεν μας έλειπε η γαλότσα, ξυπόλυτη και χωρίς ψωμί τρώγαμε με την κόλα, με τον καπνό και όλα αυτά. Καταλαβαίνω πολύ τους αγρότες. Είμαι στο πετσί τους και εσύ με 70 τόσο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει συνδικαλισμός. Μεγάλη ψώρα, μεγάλο ζυζάνιο, μεγάλη καταστροφή. Οι αγρότες πρέπει να γίνουν ένα. Να κατεβούν όλοι μαζί σε μια γροθιά και να γκρεμίσουν τα είδωλα. Δεν βγαίνει τίποτα με το να προχεινάμε τον έναν από αυτούς και τον άλλον και τον άλλον που βγήκαν για να μας καταδυναστεύσουν. Συγγνώμη που μιλάω έτσι. Με πολύ χαρά.
0: Πραγματικά πλησιάζεται πάρα πολύ και την κυρία Στρίβου και εμένα. Συμφωνούμε, είστε δικοί μας. Είστε συνεργάτες πλέον της Αγροτικής Κυριακής.
5: Όχι, θα σας έβαζα στους λογοτέχνες, διότι δεν μπορεί να σας ξεπεράσει στο λέγειν κανένας λογοτέχνης. Ειλικρινά σας λέω.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συμπαθέστατε.
5: Δηλαδή έχετε τέτοια φράδια, τέτοια ευχέρεια λόγου που δεν την έχει κανένας γραφιάς από εμάς εκεί που λέμε ότι γράφουμε και κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.
0: Να είστε
5: αυτό
0: καλά.
5: Το
0: να είστε καλά.
5: Το αγρότικα πρέπει κάποιος να το τιμήσει. Και αυτοί που θα το τιμήσουν δεν είναι η Βουλή των Ελλήνων. Παιδιά, το έχουμε μάθει το παραμύθι. Πεθαίνουμε λίγο-λίγο όλοι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έκες που πραγματικά της κυρίας δεν κρατήσαμε και το ονοματεπώνυμο της, το όνομά της, πραγματικά επίπεδο. Αυτό είναι το επίπεδο που πρέπει να έχει σήμερα ένας Έλληνας. Όπως και του προηγούμενου, όπως και του Δημήτρη, όπως και της Στρίδου, όλων όσων συμμετέχουν σε αυτή την εκπομπή, πραγματικά χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί αρχίζουμε πλέον και καταλαβαινόμαστε, σκεφτόμαστε, υπάρχουμε. Και αυτό είναι φυσιολογικό, είναι στη φύση μας. Πρέπει. Έχουμε και αυτό το μικροβίωμα που είπε και ο Δημήτρης ο Μιχαηλίδης, που καλώς το έχουμε, αλλά το έχουμε σε μια ουδετερότητα, σε μια σταθερότητα, για να υπάρχει ισορροπία. Ισορροπία και όχι ανισορροπία. Και δυστυχώς έχουμε και πάρα πολλούς ανθρώπους. Λοιπόν, κάπου εδώ όμως φτάνουμε και στο τέλος της εκπομπής, οπότε βλέπω η ώρα πήγε και 58. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν όλους που μπήκατε στη διαδικασία να επικοινωνήσετε με τα δύο ραδιόφωνα και συγκεκριμένα με την Αγροτική Κυριακή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για όλα τα μηνύματα που στέλνετε. Στον Δημήτρη, τον Δημητριάδη, τον φίλο μου, το φυσικό, τον κολλητό μου, που μου έχει γίνει απαραίτητος, γιατί πραγματικά είναι ένας φιλότιμος άνθρωπος και πλέον η παρέα μου διευρύνεται και μεγαλώνει με φιλότιμο κόσμο. Και εσείς σε αυτό να επιλέγετε για να είστε καλά με τον εαυτό σας και με τον κόσμο γύρω σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στέφανο Εμμανουήλ και εννοείται ευχαριστώ τη διοίκηση του Focus FM που μου δίνει για πέμπτη χρονιά όχι εμένα το βήμα, αλλά για όλους εσάς μια γροθιά ενάντια σε ένα σύστημα που καταστρέφει τον ελληνικό λαό, την ελληνική ψυχή, την ελληνική γη. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, γιατί έχουμε συνέχεια και στη μάχη με Θωμά Καλοκύρη, η ώρα του δικηγόρου και φυσικά την πολύ αγαπημένη Δώρα. Δώρα Ιωάννου, Focus Δώρα λοιπόν, για εμάς τους Σαλονικιούς, ένα τρίωρο για να γεμίσει έτσι η βραδιά, αλλά και η έναρξη της εβδομάδας να πάει όσο γίνεται καλύτερα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και μην ξεχνάτε ποτέ ότι ο Θεός είναι μαζί μας.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκράτς, τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

σαν ένα λουλούδι ανοίγει και η καρδιά μας και η εκπομπή μας εδώ στους 103,6 στον Focus FM από το κέντρο της Μακεδονίας μας, από τη Θεσσαλονίκη. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα, χρόνια πολλά των Αγίων Πάντων. Η επόμενη Κυριακή μετά τις Πεντηκοστής, και τι δεν γιορτάζει και ποιος δεν γιορτάζει, και όλοι μας γιορτάζουμε. Καλώς ανταμώσαμε, καλώς βρεθήκαμε, καλοί μου φίλοι, καλές μου φίλες, ακριβές μου και ακριβοί μου ακροατές, εδώ στην εκπομπή μας που θα πάμε μέχρι και τις 11 στους 103,6 Focus Δώρα, Θεοδώρα Ιωάννου πίσω από το μικρόφωνο, για όλους εσάς κυριακάτικα στα 10 λεπτά μετά τις 8 και μετά βεβαίως πάντα από εκείνη την αγροτική Κυριακή που έχει πολλά να πει, πολλά να δώσει, και σίγουρα τον αγώνα της που δίνει η κυρία Δήμητρα Τρεμπελή 6 με 8 τις Κυριακές στον Focus για όλους εμάς και καμιά φορά και χωρίς εμάς. Λοιπόν, ο αγώνας δίνεται από λίγους και δίνεται πραγματικά με την καρδιά τους. Σας καλωσορίζω για άλλο ένα τρίωρο χορταστικό μουσικό πρόγραμμα, λόγος και μουσική, για να τα πάμε πρίμα και να μπούμε έτσι όμορφα στην εβδομάδα που μας περιμένει. Τι μας περιμένει? Πολύ ζέστη. Τώρα τι άλλο μας περιμένει? Αυτό λένε οι ειδικοί. Τα υπόλοιπα θα το δούμε και από μόνοι μας.

0: Γκονοτούρνο με την Κλειό Δενάρδου.
1: Θυμήσου μια βραδιά.
0: Χρόνια μας πολλά, παιδιά, έχετε δίκιο. Σε όλα και σε ό,τι σκέφτεστε. Από αυτά τουλάχιστον που μου γράφετε μέχρι στιγμής. Πάμε να δώσουμε γρήγορα τους τρόπους επικοινωνίας. Λοιπόν, εντελώς δωρεάν τα μηνύματά σας στο Viber του Focus FM στο 6907 483 484, www.focusfm.gr για τους φίλους ίντερνετικά. Έχουμε και τη δυνατότητα μέσω TikTok, μέσω όλων αυτών των social. Απλά αυτή η εκπομπή δεν έχει live. Μου το ρωτάτε και μου τώρα ξαναρωτάτε, μπα, τι να κάνω, εγώ με τις παλιά σχολής ραδιοφώνου είχα και τέτοιους καλούς δασκάλους, οπότε δεν το βάζουμε σε ζωντανό. Τώρα, ναι, των Αγίων Πάντων, κάπου κύριε Νίκο μπερδευόμαστε με τις γιορτές, Ο Θεόδωρος ο Στρατιλάτης μοναχός του γιορτάζει τον Φεβρουάριο και οι Καλλιόπες γιορτάζουν αύριο με το καλό. Αλλά εμείς τις γιορτάζουμε γενικότερα και όλο τον κόσμο. Λοιπόν, μια καλησπέρα όμορφη στον κύριο Δημοσθένη, στον κύριο Φάνη μας, στον Βάγιο από τα Γρεβενά, στην κυρία Τάνια, που σας έλειψε βρετανούλα μου γλυκιά. Από χθες έχουμε να τα πούμε, αλλά αφού με αγαπάτε τόσο, χαίρομαι και γι' αυτό. Καλησπερίζω την κυρία Ζήνα, την Ουρανία μας, την κυρία Βέτα και όλους εσάς που ξέρω στις 10 τι ξεκινάει. Έχω και τους ρεπόρτερ μου εδώ. Ευχόμαστε εκεί στο όμορφο νησί της Κρήτης. Σήμερα Ελλάδα-Ιταλία. Λέ, φιλικό είναι το παιχνίδι. Να δούμε πόσο φιλικό θα αποδειχθεί και θα κλείσει. Λοιπόν, ως τότε εδώ θα τα λέμε μουσικός. Λες και ήταν χθες, κάπως έτσι είναι τα τραγούδια. Στο χθες, στο τώρα, στο αύριο.

αυτές τις μελωδίες που συνοδεύουν τις Κυριακές μας, τις αλλιώτικες μουσικές. Η αρχή μιας άλλης εβδομάδας με πολύ λιγότερη, θα έλεγα έτσι, έννοια για τα βάσανα. Θέλω να το πιστεύω, ε, μου το υποσχεθήκατε. Και στην μαγεία των ακορντεών, πάμε σε αυτό το όμορφο ορχιστρικό. Όλα μπορούν να συμβούν με το θέλημά του, ουρανία μου, όλα, πίστεψέ με. Δόξα το Θεό, Ζινάκι μου γλυκό. Καλησπέρα να στείλω στον Ευαγγέλη από τη Ζηρίχη και στον κύριο Χρήστο, η Κρίς όπως γράφεται εδώ. Τζα, λέει και η Κατερίνα, είμαστε κι εμείς εδώ, γλυκιά μου. Πάμε δυνατά, λοιπόν.

θερμοκρασίες αρκετά ανεβασμένες, ακόμα και αυτή την ώρα 28 βαθμούς Κελσίου. Ωραία, και τη βδομάδα μας περιμένει με καύσωνες τρελούς, λένε. Μέχρι και την Πέμπτη θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Μια καλησπέρα να στείλω στο Νεκτάριο, μια καλησπέρα και στην Βιολέτα μας. Και μια μεγάλη καλησπέρα και αγκαλιά στη Ζηνοβία μας.

Αν είσαι λοιπόν αυτό το αστέρι, ο Νίκος Οβέρντης σε συνεργασία με τον Αιγιάλ Γκολάν, έναν ιδιαίτερο Ισραηλινό τραγουδιστή, ο οποίος και πολύ νέος θα έλεγα, αλλά και πολύ επιτυχημένος, πουλώντας πάνω από 3 εκατομμύρια τα άλμπουμ του στο Ισραήλ, και βεβαίως αυτή η συνεργασία από τα ελληνικά στα εβραϊκά, το τραγούδι που ακούσαμε και μοιραστήκαμε. Πριν κλείσουμε το πρώτο μας σημείωρο, θέλω να πάω σε ένα έτσι αλλιώτικο ταγκό. Μιλιόγκα, λέει ο Χούλιο Ιγκλέζιας. Εδώ έχει τα ηχοχρώματα της Αργεντινής. Και ξέρετε το ταγκό στην Αργεντινή, από όπου και γεννήθηκε, ξεκινάει πάντα με ένα νεύμα της γυναίκας προς τον άντρα. Ο άντρας κάνει το βήμα, την πρόσκληση, και ξεκινάει το ερωτικό αυτό.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Fix κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 συνδυοδόρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι Γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ, 1000ml, 2,49 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Μωρά, μα βρίσκε στα παραμύθια αγάπη. Πάλι καλά που υπάρχουν και τα παραμύθια. Σώτος Παναγόπουλος, σε μια άλλη εποχή, που γράφτηκε από τον Γούναρη και δόθηκε σε πολλούς εκείνης της εποχής του 50, εκείνα τα όμορφα τα τραγούδια της Belle Époque, του ελαφρού τραγουδιού δηλαδή με λίγα λόγια, και διορατικά θα έλεγα για το σήμερα. Σήμερα η τεχνολογία ανέλαβε πολλές υποχρεώσεις σε εισαγωγικά. Τεχνητή νοημοσύνη, σου λέει ο άλλος. Πατάς εκεί μια επικεφαλίδα και σου βγάζει ό,τι μπορεί να αντλήσει από πληροφορίες που έχουν στα δεδομένα τους. Και μπερδεύεται και η τεχνική νοημοσύνη. Εγώ δεν το πολύ δουλεύω αυτό το εργαλείο, γιατί δίστανται, ειδικά σε ιατρικά θέματα δεν το ακουμπάω καθόλου. Λοιπόν, είναι όμορφα κάποιος να ταξιδεύει και να έχει τη δυνατότητα και το χρόνο. Θα μου πείτε, το χρόνο τον βρίσκεις. Σε σας μιλώ, κύριε Χρήστο, που μας ακούτε από την Πορτογαλία, που είστε σε διακοπές. Ο άνθρωπος που ταξιδεύει, κατά τη γνώμη μου, παίρνει πολλά, άσχετα αν στο μυαλό του έχει την πατρίδα και περιμένει πάλι να βρει παρηγοριά και να επιστρέψει. Όμως αυτός που ταξιδεύει, ανοίγουν οι οριζόντες του, ανοίγει το μυαλό του, βλέπει άλλους πολιτισμούς, κατώτερους, ανώτερους, ίδιους, ίσους, αντιγραφές από μιμήσεις, αλλά ο άνθρωπος που ταξιδεύει γίνεται πολύ περισσότερο σοφός και ελευθερώνει το πνεύμα του. Οι κλειστές κοινωνίες και οι συντηρητικές κοινωνίες δεν ευνοούνται, διότι τρέχει η ζωή, τρέχει ο χρόνος, και ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος, κατά τη γνώμη μου, να εξελίσσεται. Ούτε να μένει στάσιμος, ούτε να γυρίζει πίσω. Να πω μια καλησπέρα όμορφη στον κύριο Πασχάλη και στην κυρία Νανά από την Περαία Θεσσαλονίκης. Στη Βαλεντίνα που μου στέλνει ωραία ηλιοβασιλέματα, αλλά έπιασε λίγο βροχούλα, λέει, εκεί στην περιοχή Γιαννιτσών. Στο Μιχάλη από τα Γιάννενα. Και βεβαίως στην Φωτεινούλα που μας ακούει από τα Καλύβια Αττικής. Δεν ξέρω αν μπήκε στην παρέα και η Ελισάβετ μας. Για να δούμε.

Αυτό είναι το ωραίο, το μελωδικό καλησπέρασμα. Όπως μας γράφεις, αγαπημένη μου Ζενοβία, σε ένα κυριακάτικο διαφορετικό πρόγραμμα, μην μπερδεύεστε με το σαββατιάτικο που έχετε άλλες ανησυχίες, άλλες εντάσεις, άλλες τέλος πάντων όσον αφορά τη μουσική επιθυμίες. Οι Κυριακές μας είναι αλλιώς, γιατί πάμε μια βόλτα σε όλο τον κόσμο λίγο πολύ. Έτσι νοερά ταξιδεύουμε και σε άλλες μουσικές, σε άλλες εποχές και γενικότερα. Οι εποχές μπορεί να αλλάζουν, οι εποχές μπορεί να φεύγουν πίσω μας, να έρχονται άλλες μπροστά μας, αλλά η καρδιά χτυπά ως καρδιά σε όλες τις εποχές. Και πότε χτυπάει η καρδιά το ίδιο? Όταν η καρδιά δεν έχει αλλάξει, παιδιά. Τι άλλο μπορούσαμε να σκεφτούμε? Απόλαυσε εκεί την εκπομπή μας, Φωτεινούλα, στην όμορφη βεράντα σου. Φτάνει τόσες δουλειές, το σπίτι δεν τελειώνουν ποτέ. Και άμα τα πολύ ψάχνεις κιόλας, όλο κάτι θα βρεις να κάνεις.

Κάπως έτσι την καρδιά του την μοίρασε και ο Χούλιο Ιγκλέζιας στο επόμενο μουσικό μας τραγούδι. Ένα τραγούδι το οποίο επέμενε ο Χούλιο Ιγκλέζιας να γραφτεί, γιατί ήταν κάτι το οποίο τον εξέφραζε και τον έβγαζε κάτι δικό του. Ένα τραγούδι που με αυτό που θα ακούσουμε, ναι μεν κυκλοφόρησε το 1977, αλλά σε αυτό το τραγούδι είναι ένας τίτλος που μπορεί ένας άντρας πολύ εύκολα να πάρει πάνω του ή πολύ δύσκολα να το εφαρμόσει. Είμαι, λέει, ένας αλήτης, αλλά είμαι και ένας κύριος. Εδώ, σε αυτούς τους στίχους που ζήτησε έντονα ο Χούλιο Ιγκλέζιας κατόπιν δικού του αιτήματος να γραφτεί αυτό το τραγούδι, εξομολογείται με έναν τρόπο ότι μπορεί να είναι άλλοτε πολύ σοβαρός, άλλοτε πολύ τρελός, άλλοτε να εκφράζει την αγάπη του για τη ζωή, τον έρωτα και τις γυναίκες, και από την άλλη, αχ, από την άλλη, να παραμένει ένας μποέμ και ένας ονειροπόλος. «Soy un truán, soy un señor», λέει εκείνος.

Soy un truhán, soy un señor. Λίγο αλήτης λέει, λίγο κύριος, λίγο νηροπόλος και λίγο τρελός. Και όλα αυτά στο 1977, όπως αναφερθήκαμε. Κλείνουμε την πρώτη ώρα. Περνάμε σιγά σιγά στη δεύτερη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ιωάννη μου, με τα ωραία τα γλυπτά και την εξιστόρηση του συγκεκριμένου Ηρακλή που σκοτώνει, λέει, τον δούλο του. Μόλι το μπαίνε και από μας. Μια καλησπέρα να στείλω στο Γιάννη στην Τούμπα και στην Ελένη μας από Χαλκίδα.

0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκους Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: Αυτή είναι λοιπόν η Βόλο, ένα από τα ωραιότερα συγκροτήματα στον κόσμο.
1: Demos Amor.
0: Demos Amor λοιπόν, που ανοίγει τη δεύτερη ώρα της αυλαίας μας εδώ την εκπομπή μας Focus Dora στους 103,6. Τρία παλικάρια που έχουν αποφασίσει ο στενόρι να γυρίσουν τον κόσμο και θα έχουμε τη μεγάλη χαρά στις 27 του Ιούλη, το επόμενο μήνα, να τους απολαύσουμε στο Θέατρο Γης, εκεί στην Τριανδρία. Τώρα, όσοι ακούτε τέτοιου είδους μουσική ή όσοι δεν την ακούτε πάλι, αξίζει τον κόπο να τους δούμε από κοντά, να τους φέρουμε και στο μυαλό μας, γιατί είναι πολλά πολλά τα χρόνια που είναι αχώριστοι και δεμένοι. Ένα από τα ωραιότερα συγκροτήματα, και βέβαια θα συνοδεύει και η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Μου γράφετε ιταλικά, μακάρι να ξέρα, αλλά εγώ κερνάω ιταλικά τραγούδια, παιδιά. Πάμε.

0: Σέμπρε του λοιπόν, έτσι απλά, έτσι όμορφα, μια ιταλική λέξη, στο διαρκώς ή στο πάντοτε λέγεται όταν προφέρεται για, τι άλλο, στην αγάπη. Για την φίλη μας εδώ που θέλει, λέει, να πάει στην Βενετία. Όμορφη είναι η πόλη της Βενετίας, τα κανάλια της, έχει και τις δυσκολίες της, ε? Έχει και τα μείον της. Αλλά αυτό το κοτούνιο την έδωσε με άλλη πνοή. Ακούστε λιγάκι τι ορχιστρικό έχει μεταφέρει. Σε μία κόνδολα λοιπόν να ταξιδεύεις στα κανάλια της Βενετίας, σαν να βρίσκεσαι σε άλλο τοπίο κι όμως να είσαι εκεί. Πάμε.
1: Quante volte fra i banchi di scuola ho studiato Venezia.
0: Καλησπέρα στη Μαρία και στα εγγονάκια της.
1: Quante storie d'amore hanno scritto i poeti a Venezia.
0: Γεια σου Ζωζόκα από το Θεολόγο.
1: La laguna che cambia colore come le nostre stagioni di cuore.
0: Και buongiorno στον Βασίλη στο Λονδίνο.

τα 17 λεπτά μετά τις 9, ώρα Ελλάδος. Άρχισε λοιπόν σιγά σιγά να ψιλονυχτώνει, ναι. Και κάποιοι από εσάς έτσι αγκυροβολημένοι την καρδιά τους στα ραδιόφωνα του Focus. Να διώξουμε τη μοναξιά με ένα ραδιόφωνο που δεν είναι καθόλου τυχαίο και καθόλου προσποιητό. Αν είσαι μόνος και νιώθεις μόνος ή μόνη, βάλε μουσική. Αυτό είναι το δικό μου φάρμακο χρόνια τώρα. Δεν υπάρχει πιο άμεσο μέσον, πόσο μάλιστα η μουσική που συνοδεύει και κουμπώνει, ε? Μια καλησπέρα να στείλω στο συνονόματο τον Θεόδωρο, στην κυρία Τέρη μας και στην Ελενίτσα την αγαπημένη, καλώντας έτσι τα ταξίδια της ζωής. Καμιά φορά ο αγαπημένος όταν είναι τόσο μακριά, καμιά φορά είναι πιο κοντά από κάτι άλλα ζευγάρια, όπως μου γράφεις Ελενάκη μου, που ζουν μαζί αλλά είναι δυο ξένοι, δυστυχώς.

ένας από τους μεντικούς, τους πιο γνωστούς κιθαρίστας, θα έλεγε κανείς βιρτουόζος της ισπανικής όμως και λατινικής κιθάρας. Και ο λόγος γεννήθηκε για τον Αλ Μαρκόνι. Πάντα μας ξαφνιάζει μια διαφορετική έτσι αίσθηση των ηχοχρωμάτων, και από την άλλη δεν μας ξαφνιάζει μόνο, αλλά μας κάνει πιο πολύ να κολλήσουμε και σε αυτούς τους ρυθμούς. Ακούστε την δεξιοτεχνία του, τον παλμό του και την ψυχή που καταθέτει αυτός ο μουσικός. Είναι να μην το έχεις και μα το έχεις, δεν σ' αφήνει.

Μαρκόνι λοιπόν, κιθαρίστας, μεγάλο ταλέντο, και δεν χρειάζονται και πολλά λόγια, η μουσική τα λέει από μόνη της. Και μια που είμαστε και σε αυτά τα ακούσματα, πάμε λιγάκι έτσι να βουτήξουμε για τα καλά σε αγάπες που κρατάνε χρόνια, σε αγάπες που περνάνε πολλά, που αντέχουν στο χρόνο αλλά συνδέονται με αόρατα νήματα τα οποία σπάνια οι άνθρωποι προσπαθούν να τηρήσουν. Γιατί ένας και μοναδικός είναι ο λόγος. Όταν αγαπάμε πολύ τον εαυτό μας, το εγώ μας, εκεί γίνονται όλα θάλασσα. Έρες λοιπόν τόντο εν μη, που σημαίνει με απλά ελληνικά λόγια, είσαι τα πάντα για μένα και τίποτα δεν το αλλάζει αυτό.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
2: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Ή μ' αγαπάς λέει, ή μ' αφήνεις. Χούλιο Ιγκλέζιας κατά προτίμηση, το ζητήσατε. Τόσο απλά καμιά φορά και τόσο αποφασισμένα. Ένα δάκρυ λοιπόν κυλάει στο πρόσωπο, θα μας πει το επόμενο τραγούδι, ένα από τα πιο διάσημα ιταλικά τραγούδια που για πρώτη φορά αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι ακούστηκε στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο και μάλιστα το 1964, παρακαλώ. Ο Μπόμπι Σόλο τότε το ερμήνευσε, ένας νεαρός άντρας που βλέπει στην αγαπημένη του το δάκρυ στο πρόσωπό της και καταλαβαίνει ή συντοπεί τουλάχιστον ότι εκείνη τον αγαπάει πάρα πάρα πολύ. Η αγάπη φέρνει και δάκρυα. Είναι ο πονόδοντος της καρδιάς ο έρωτας.

άπαλες μελωδικές διαδρομές από τους 103,6 Focus FM στα δικά μας έτσι βραδάκια τα Σαββατοκύριακα. Focus Δώρα και με πολλά πολλά υποσχόμενη μουσική. Ο Πεπίνο Ντι Κάπρι, ένας από τους ιδιαίτερους τραγουδιστές, το 1985 αποφασίζει να βγάλει στο τραγούδι μια πολύ όμορφη εξομολόγηση με πολύ ωραίους στίχους για την αγάπη. Αν και λίγο λέει αργά, αλλά τώρα λέει «σ' αγαπώ και το κατάλαβα». Είναι όλη αυτή η φόρτιση που βγαίνει στο τραγούδι, είναι όλη αυτή η συναισθηματική, θα έλεγα, ολοκλήρωση για κάποιο πρόσωπο. Ο τίτλος φέρνει «Είμω, είμω» και είναι από τα ωραιότερα τραγούδια του και από τα καλύτερά του που κυκλοφόρησε το 1985 με τον δίσκο «Δι Βόλιο Μπένε».

Αυτός λοιπόν ο Πεπίνο Ντικάπρι. Να και το χειροκρότημα στην τότε του τουλάχιστον εμφάνιση. Και πέρα τούτου, στα 51 λεπτά αγγίξαμε μετά τις 9 ώρα Ελλάδος. Συντονισμένοι εσείς, θέλω να πιστεύω, στους 103,6. Και το λέω με γέλιο, γιατί ξέρω μόλις τυπήσει 10 ακριβώς ώρα Ελλάδος βραδάκι, θα ψιλογυρίσετε το συντονισμένο σας βελονάκι, αλλά τα φτάκια σας μπορούν να μας ακολουθούν. Όπως και ο φίλος μας ο κύριος Γιάννης, ταξιδεύοντας λέει με ένα όμορφο ιστιοπλοείο, το λέω καλά, ναι, προς Άγκυρα, και έτσι λέει που κουνάει και απαλά το κύμα, απολαμβάνουμε τις μουσικές μας. Walk away, λέει στον επόμενο μουσικό τόνο, φεύγω με λίγα λόγια ή απομακρύνομαι από μία σχέση.

Και πριν φτάσουμε στο τελευταίο μας τραγούδι για τη δεύτερη ώρα του προγράμματός μας, θα σας πάω σε έναν παλιό ωραίο καλλιτέχνη. Δεν έδειχνε πολλά εξωτερικώς, εμφανίσεις και τέτοια, αλλά είχε το δικό του στυλ. Ένας τραγουδιστής που σήμερα κλείνει τα 68 του χρόνια. Βεβαίως η καταγωγή του δεν είναι Έλληνας, είναι Αμερικάνος. Είναι μουσικός και τραγουδάει και τραγουδοποιός, αλλά και ηθοποιός, κάτι που δεν το γνώριζα. Ξεκινάει να κυκλοφορεί τα πρώτα του τραγούδια το 1980 και καταγράφεται στις λίστες της pop μουσικής. Ο συγκεκριμένος Roger Nelson είχε καταβολές οικογενειακές, είχε μια ευρεία φωνητική γκάμα, είχε την ικανότητα να παίζει με πολλά μουσικά όργανα από νεότατη ηλικία. Σήμερα λοιπόν στα 68 του χρόνια, ούτε λίγο ούτε πολύ, συνεχίζει να είναι αγαπητός. Και για ποιον άλλον θα γίνεται ο λόγος? Για όλους εσάς που σίγουρα τον χορέψατε σε blues, γιατί έχει και άμεση σχέση με την jazz μουσική, σίγουρα θα τον θυμηθείτε. Prince Roger Nelson. Ένας απλός πρίγκιπας. Πάμε. Καλησπέρα, Λουκία μου.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.
7: Αντισυστημικός.
8: Βαρδάρης.
7: Γαλανόλευκος.
9: Δημοκρατικός.
10: Ελληνικός.
11: Ζόρικος. Ηφαίστειο.
12: Φιελώδης.
13: Ιδεοκινητικός.
14: Κουρσάρος.
15: Λατρευτός.
16: Μαχητικός.
17: Νικητής.
18: Ξεκάθαρος.
19: Όαση.
20: Παγκόσμιος.
21: Ρεαλιστής.
22: Σεισμός.
23: Τιτάνιος.
24: Υπεύθυνος.
25: Φιλαλήθης.
26: Κέραιο κέραιε, λε παιδιά.
27: Ψαγμένος.
28: Ωραία.
29: Πιάνω.
30: Πιάνω.
29: Βάζω.
30: Βάζω.
29: Το κεφάλι.
30: Το κεφάλι.
29: Κατεβάζω.
30: Κατεβάζω.
29: Φτιάχνω τα χέρια μου.
30: Φτιάχνω τα χέρια.
29: Και σηκώνω ψηλά.
1: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
31: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
32: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
33: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
34: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
33: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
35: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Να που φτάσαμε και στην τρίτη ώρα του προγράμματός μας, εδώ στα 10 λεπτά μετά τις 10. Τα λέμε από τις 8, Focus Δώρα, Θεοδώρα Ιωάννου πίσω από το μικρόφωνο, τα Σαββατοκύριακα μετά τις 8, εντελώς πριβέ, ιδιωτικά δικά μας, για όλο τον κόσμο, από όπου μας ακούτε, από όπου μας απολαμβάνετε, από όπου μας σιγοτραγουδάτε αν θέλετε. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα, χρόνια πολλά σήμερα Κυριακή των Αγίων Πάντων, στους εορτάζοντες που δεν είναι λίγοι και στις εορτάζουσες επίσης, τα θερμά μας έτσι χρόνια πολλά, αλλά κυρίως να είναι καλά και να πορευτούμε. Στο καλοκαιράκι μπήκαμε, πρώτος μήνας του καλοκαιριού με πολλές τρελές ζέστες. Θέλω να πιστεύω ότι είστε κάπου δροσερά, ήρεμα. Να στείλω την καλησπέρα μου στην Βαλεντίνα και στην κυρία Αθηνούλα. Να στείλω την καλησπέρα μου στην κυρία Σούλα από τον Εύασμο και στον κύριο Πέτρο που μπήκαν επίσης στο μουσικό μας αυτό ταξίδι εδώ στην συχνότητα. Και μια μεγάλη καλημέρα, καλησπέρα, όπως αγαπάτε, όπου και αν βρίσκεστε, σε όλη την ομογένεια, σε όλους τους Έλληνες της Διασποράς που τους έχουμε πάντα μέσα στις καρδιές μας και τους περιμένουμε τα καλοκαίρια, ο συνήθως. Πουλόπουλος, πάμε λίγο αλλιώτικα τώρα. Καλησπέρα Κωνσταντίνα από Βέρεια.

να φτάσει ένα κρασί της Μαρουλιός με τρεις φίλους που συναντιούνται και αναφέρονται στα παράπονα και στα δύσκολα της ζωής σε ένα ωραίο τραγούδι του Μιχάλη Βιολάρη το 1972, που αυτό που περίπου κάνουμε όταν βρισκόμαστε, εάν βρισκόμαστε και έχουμε το χρόνο, να πιούμε ένα κρασί στην υγειά μας, έναν καφέ, ένα καλό φαγητό και να ανοίξουμε τα φιλοκάρδια μας. Γιατί αυτό το έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη ο άνθρωπος. Δεν είναι όλα να τα στουπώνει μέσα του. Και ξέρετε, όταν η ψυχή πληγώνεται, όλο και πιο πολύ βαθαίνει. Δύσκολα ανοίγεται, δύσκολα αναπνέει. Και γι' αυτό λοιπόν έχουμε τις καλές συντροφιές, τους καλούς φίλους, που μας είναι απαραίτητοι στην ζωή. Στεφάνη Δένο στα μαλλιά, μου το ζητήσατε, το ακούμε και χαίρομαι που το θυμηθήκατε.

Ούτε λίγο ούτε πολύ, τα παιδιά του νεοκύματος περάσανε και στο λαφρολαϊκό ρεπερτόριο στη δεκαετία του 70 και φεύγα. Λίγα χρόνια όμως πριν ξεκινήσουν όλα αυτά τα καλά παιδιά, αυτές οι υπέροχες και σπάνιες φωνές, το 1965 ο Γιάννης Οπουλόπουλος με την Ελένη την Κλάδη, που δεν έγινε βρέως έτσι πολύ γνωστή, ερμηνεύτηκαν μαζί σε ένα τραγούδι του τύπου «Πολύ αργά με σκέφτηκες». Τολμούσαν τα τραγούδια τότε να εκφραστούν όπως θα μπορούσαν και σήμερα. Σήμερα πριονίζουν οι μουσικές και οι ηλεκτρονικές αυτές, θα έλεγα, σε εισαγωγικά μελωδίες που μάλλον χαντακώνω τη λέξη, με αποτέλεσμα όχι να εφραίνεται η ψυχή και να πηγαίνει με αναμνήσεις ή με αισιοδοξία στο επόμενο βήμα της καρδιάς του, στο να μπριζώνεσαι, στο να νευριάζεις και τελικά να λες ότι αυτή η μουσική τελικά είναι μουσική. Κι όμως αυτή με αυτή διαφέρει. Πάμε όμως να το θυμηθούμε, γιατί μετά από αυτή τη συνεργασία δεν ξαναυπήρξε κάτι μεταξύ τους εντουέτο, του Γιάννη του Πουλόπουλου εννοώ και της Ελένης Κλάδη.

ίδια στον επίλογο όπως και στην εισαγωγή του τραγουδιού, με την Ελένη Κλάδη όπως σας είπα και τον Γιάννη Πουλόπουλο το 1965. «Πρώτη μου αγάπη και παντοτινή», έλεγε εκείνος, και πραγματικά αποτέλεσε από τα πρώτα του και τα πιο γνωστά ελαϊκά άσματα. Βέβαια ο στιχουργός όταν είναι ο Πυθαγόρας και ο Χρήστος ο Μαρτίνος στη μουσική, τότε δεν μπορούσε κάτι να πάει λάθος για τον σπουδαίο στο ξεκίνημά του Δημήτρη Μητροπάνο. Η στίχη είναι πανέμορφη. Η πρώτη αγάπη ίσως θα χτυπήσει το καμπανάκι στην καρδιά. Η πρώτη αγάπη ίσως θα χτυπήσει το καμπανάκι.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς.

0: 13 με 20 Ιουνίου.
1: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
2: Φόκους Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

με λέξη και καθόλου σπίθα το τραγούδι που μας πάει στο παλιό λαϊκό, να πω στο λαϊκό απλό της άλλης εποχής, να πω όπως και να έχει, εμείς γυρίζουμε τον κόσμο της μουσικής, θα ήθελα να πιστεύω, ανάποδα. Γκρέγκορι Μπιθικότσης, Σερ Μπιθί για τους φίλους, η κρυστάλλινη φωνή του, η πιο μοναδική του, που μπόρεσε να τρουπώσει πέρα από το παλιό λαϊκό που ξεκίνησε δίπλα σε πολύ μεγάλα ονόματα, αργότερα και Χατζηδάκη και Μίκη Θεοδωράκη ερμήνευσε, και θα έλεγε κανείς από τις μεγαλύτερες δισκογραφίες των Ελληνών τραγουδιστών. Έχει αϊπνίες ο Μπιθικότσης, τι να κάνουμε.

Έναν ταχυδρόμο περίμεναν να στείλει ένα γράμμα, να το λάβουν και να πάρουν κουράγιο. Εκείνες τις εποχές, και όταν στέλναμε το γράμμα, περιμέναμε πώς και πώς μια απάντηση. Σήμερα έρχεται άμεσα η απάντηση, σχεδόν άμεσα. Τα μηνύματα παίρνουν και δίνουν, και καμιά φορά είναι τόσο απρόσωπα και τόσο ψυχρά, που δεν ξέρεις το γραπτό λόγο, να καταλάβεις τι και πώς. Δεν έχεις μια συναισθηματική συνάρτηση, μια επικοινωνία, όπως είναι αυτό το τετατέτ, πρόσωπο με πρόσωπο. Καλό είναι όμως, μια που στις 11 Ιουνίου γιορτάζει ο Άγιος Λουκάς της Κριμαίας, ο ιατρός, και μάλιστα στην όμορφη ενορία της Αγίας Κυριακής εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Χαριλάου, ήδη ξεκίνησαν οι άνθρωποι εκεί και οι ενορίτες μας από αύριο Δευτέρα να προετοιμάζονται, και μέχρι την Πέμπτη που είναι η μεγάλη του μέρα να μπορείτε να περάσετε, να προσκυνήσετε τα χαριτόβλητα μη λείψανά του, και μάλιστα φυλάσετε και ένα κομμάτι από την καρδούλα του Αγίου που έχουμε δει και έχουμε ζήσει θαύματα στο ναό αυτόν. Στη Χαριλάου λοιπόν, κάντε μια βόλτα, ανάψτε ένα κεράκι, και συνήθως τα επαγγέλματα της ιατρικής, νοσηλευτικής και ούτω καθεξής φέρνουν και τις ιατρικές τους ποδιές, τις βάζουν εκεί κάτω από το καντιλάκι του, διαβάζονται για να είναι πάντα ευλογημένες, και οι γιατροί μας να έχουν τη θεία φώτιση αλλά και την ανθρωπιά να κάνουν καλά τον κόσμο στο βαθμό που μπορούν, γιατί πιο πάνω άλλος αποφασίζει. Λοιπόν, αυτά για την ωραία πανήγυρη του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Αγία Κυριακή, περιοχή Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη, με πολλές όμορφες εκδηλώσεις μετά, με την ωραία γωνιά της αγάπης, με όλα τα εδέσματα και την προσπάθεια του κόσμου να έρθει πιο κοντά με την πίστη του και με την αγάπη του σε αυτόν τον πολύ δυνατό και σύγχρονο, θα έλεγα, Άγιο των ημερών μας. Μοσχολιού, βεβαίως, πάμε.

0: αποβολή.
1: Η αποβολή, η κίτρινη κάρτα. Και κλείνει με την κόκκινη κάρτα που αποβάλλεται ο παίχτης από το παιχνίδι, από τον αγώνα. Από τον αγώνα της σχέσης, της ζωής γενικότερα. 0-1, σωστά τα λέω, Ελλάδα-Ιταλία. Μάλιστα, για να δούμε, το πρώτο μας ημίχρονο είναι πίσω μας. Σε λιγάκι από ένα τέταρτο ξεκινάει το δεύτερο. Εκεί στα όμορφα μέρη της Κρήτης διεξάγεται ο αγώνας. Και φαντάζομαι είστε έτσι προσιλωμένοι τι θα κάνει η Ελλαδίτσα μας. Για να δούμε τι θα δούμε. Σε λίγο, λέει ο Διονυσίου.

Ό,τι και να λέμε, κάτι μένει, κάτι κρατάει κανείς. Ό,τι θέλει το πετάει, ό,τι θέλει το κρατάει, ό,τι τον συμφέρει, ό,τι τον βολεύει και ούτω καθεξής. Άκης Πάνου στη συνέχεια, ένα τραγούδι που σημάδεψε τη ζωή του. Και δεν είναι τυχαίο αυτό που έγραψε, γιατί το 1972, λίγο καιρό μετά που γεννήθηκε η κόρη του, με το οποίο έγινε και το τραγικό συμβάν, αφιέρωσε αυτό το όμορφο τραγούδι που πρωτοερμηνεύτηκε από τη Μαρίνα την Στεφάνου. Αλλά εδώ θα το πάρουμε από την Κική την Λούκα και έχει να κάνει με έναν κόσμο. Με έναν κόσμο που καμιά φορά έρχονται εκείνες οι στιγμές που δεν τις περιμένει κανείς. Έρχονται εκείνα τα γεγονότα που δεν θέλει κανείς να ζήσει, αλλά συμβαίνουν. Και είναι όλα αυτά μαζί, αμίλητα, ανίποτα και τόσο έντονα μέσα από τους στίχους αυτούς. Πάμε να το ακούσουμε και σιγά σιγά να πλώνουμε την αυλαία της αποφώνησης και για εκείνη και για τούτη την εκπομπή και για τις άλλες που θα ακολουθήσουν. Πρώτα ο καλός Θεός να μας ανταμώνει εδώ στους 103,6.

και με αυτά και με αυτά και άλλα πολλά. Και με όλη την όμορφη και διασκεδαστική παρέα σας. Μια παρέα μεγάλη που πάντα μας στηρίζει και με στηρίζει. Εδώ Θεσσαλονίκη, εδώ Μακεδονία. Εδώ η μουσική, εδώ και η αγάπη. Το χειροκρότημα δικό σας, υποκλίνομαι στην αγάπη σας, στην στήριξή σας. Εγώ προσωπικά το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη. Να μας έχει ο Θεός όλους καλά παιδιά και θα αντέξουμε, γιατί πρέπει να αντέξουμε. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Χρόνια πολλά στις Καλλιόπες αύριο. Να τις χαίρεστε. Γεια σας.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
18: που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Τελοπον για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπον δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα.

0: την αντιμετώπιση της δυσκολιότητας και τις συσπάσεις εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

είναι αυτός που έρχεται, αυτός που μπαίνει στην αυλή σου και κοιτάει, αυτός που μπαίνει και χαιρετάει και σου ζητάει όλα τα χρέη τα παλιά. Ποιος να είναι και ποιος τον έστειλε,

Ποιος να είναι αυτός που έφυγε, αυτός ο άγνωστος που ζούσε εδώ κοντά σου? Ποιος? Τι σου ζητούσε, τι του έλειπε, τι προσπαθούσε?

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ, μέχρι να ξαναγεννηθώ και να πεθάνω πάλι. Γιατί η ζωή είναι μικρή, πολύ μικρή, τόσο μικρή,

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Φόκους στον κόσμο.
9: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
10: Καλημέρα από Ολλανδία.
11: Χάγη.
12: Καλημέρα.
13: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
14: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
15: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
16: Καλημέρα από Τοντακάου.
17: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
18: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
19: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
20: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
21: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
22: Καλημέρα από Νορβηγία.
23: Καλημέρα από Ζάμπια.
7: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Βουτώντας τα βάθη, πετώντας τα ύψη, καρδιά που έχει μάθει

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Πουλσάρος. Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο, ελευθεριά.
3: Σταγμένος.
0: Α.

Focus FM 103,6% ελληνικός. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr